0: μπορούμε να γιορτάσουμε μαζί το νέο αυτό ξεκίνημα και να θαυμάσουμε από κοντά τους νέους ανακαινισμένους μας χώρους. Τον αγιασμό για τη νέα σχολική χρονιά και τα εγγένεια των πλήρως ανακαινισμένων χώρων του σχολείου μας θα τελέσει ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Πειραιός, κ. Σεραφείμ, την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου στις 11 το πρωί.
1: Το σημαντικό αυτό έργο πραγματοποιήθηκε χάρη στη γενναιόδορη προσφορά του μεγάλου ευεργέτη της Μητροπόλεως και των εκπαιδευτηρίων μας, Ευάγγελου Μαρινάκη. Ελάτε να δείτε από κοντά το νέο πρόσωπο των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός.
0: Σύγχρονοι διαδραστικοί πίνακες σε όλες τις αίθουσες του νηπιαγωγείου, του δημοτικού, του γυμνασίου και του λυκείου.
1: Σύγχρονο στόλος σχολικών λεωφορείων.
0: Τμήματα μελέτης για την καθημερινή υποστήριξη των μαθητών.
1: Πλούσιο πρόγραμμα μετασχολικών δραστηριοτήτων.
0: Καθημερινή παρουσία ψυχολόγου για υποστήριξη και συμβουλές σε παιδιά και γονείς.
1: Εκπαιδευτική με κατάρτιση, διάθεση και μεταδοτικότητα δίπλα σε κάθε παιδί.
0: Η κοινωνία μας αλλάζει. Η εκπαίδευση εξελίσσεται. Τα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός προχωρούν μπροστά, συνδυάζοντας τη σύγχρονη εκπαίδευση με τις διαχρονικές αξίες που αποτελούν την ταυτότητά μας.
1: Οι εγγραφές συνεχίζονται. Για πληροφορίες σχετικά με τον βρεφονηπιακό σταθμό, τον παιδικό σταθμό και τον νηπιαγωγείο, μπορείτε να καλείτε στο 210-46-34-113.
0: Για το δημοτικό, το γυμνάσιο και το λύκειο, στο 210-46-10-915.
1: Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός.
0: Η εκπαίδευση που οδηγεί στη γνώση, στις αξίες και στην επιτυχία. Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός. Ολοκληρωμένη πρόταση εκπαίδευσης ελληνοορθόδοξης παιδείας. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027 ξεκίνησαν. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες. Για τον παιδικό σταθμό και τον υπηαγωγείο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-46-34-113. Για το δημοτικό σχολείο, το γυμνάσιο και το λύκειο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-46-10-915.
2: Αφιέρωμα στον Ιερό Αυγουστίνο, τον χριστιανό θεολόγο και φιλόσοφο του 4ου αιώνα μετά Χριστόν, που με τα συγγράμματά του επηρέασε τη φιλοσοφία της Εκκλησίας μας. Αυτή την Παρασκευή στις 10.30 το βράδυ, το δεύτερο και τελευταίο μέρος. Στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
3: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας. Γέροντες.

Άγιος Αθανάσιος ο Χαμακιώτης. Του Μητροπολίτου Αργολίδος Νεκτάριου Αντωνόπουλου. Διαβάζει η Σοφία Κωνσταντινιάδου.

1957 αρρώστησε άσχημα από υπερκόπωση, η οποία του δημιούργησε διπλοπία. Τα πνευματικά του παιδιά τον μετέφεραν στο νοσοκομείο του Ερυθρού Σταυρού. Δεν υπήρχαν κρεβάτια και τον έβαλαν στο διάδρομο. Και πάλι επενέβησαν τα πνευματικά του παιδιά. Έκαναν έρανο και τον μετέφεραν σε θάλαμο. Στο νοσοκομείο κοινωνούσε καθημερινά από τον ευλαβέστατο και μακαριστό ήδη πατέρα Ελπίδιο. Εκεί νοσηλευόταν και ο πατήρ Χι Μη, που γνώρισε τον γέροντα και εντυπωσιάστηκε. Διηγείται ο ίδιος: «Νοσηλευόμουν στον Ερυθρό και μόλις είδα το γέροντα σκύρτησε η καρδιά μου. Τον έκανα πνευματικό. Μια φορά που έλειπε ο πατήρ Ελπίδιος, πήγα να τον κοινωνήσω. Μου έκανε μεγάλη εντύπωση η ευλάβειά του. Σηκώθηκε από το κρεβάτι, έπεσε χάμω, είπε την ευχή «Πιστεύω, Κύριε, και ομολογώ». Κοινώνησε με φόβο και τρόμο. Δεν είχα ξαναδεί ποτέ κάτι τέτοιο. Αργότερα διορίστηκα εφημέριος στον Ερυθρό. Οι λειτουργίες γίνονταν πολύ πρωί για να προλαβαίνουν οι αδελφές να εκκλησιάζονται. Τελειώναμε στις 7 π.μ. μεσημβρία και εγώ έφευγα γρήγορα για το Μαρούσι να προλάβω τη λειτουργία στην Αρατζιώτισσα. Ο γέροντας, επειδή διάβαζε πολλά ονόματα στην προσκομιδή, έβαζε τους ψάλτες ή τον νεοκόρο να διαβάζουν ψαλτήρια, κανόνες κλπ. Έτσι τον προλάβαινα στην προσκομιδή. Μου έδινε ένα πετραχύλι και διάβαζα κι εγώ ονόματα. Και είχα την ευκαιρία να τον βλέπω να λειτουργεί, που ήταν συγκλονιστική εμπειρία. Όταν τέλειωσε η θεραπεία στον Ερυθρό, ο γιατρός του συνέστησε ξεκούραση. «Πατέρα Αθανάσιε, έχεις πάθει υπερκόπωση και πρέπει να κάνεις οικονομία στις δυνάμεις σου, γιατί πάλι θα επηρεαστούν τα νεύρα του εγκεφάλου και θα έχεις προβλήματα». «Το κατά δύναμην θα προσπαθήσω να ξεκουραστώ», απάντησε ο γέροντας. Όταν επέστρεψε στην Αρατζιώτισσα, τα πνευματικά του παιδιά προσπάθησαν να τον πείσουν να τηρήσει τις ιατρικές εντολές και να βάλει κάποια όρια. «Γέροντα, πρέπει να ξεκουραστείς. Δεν είναι ανάγκη κάθε μέρα να εξομολογείς. Βάλε ένα συγκεκριμένο ωράριο, 2 ή το πολύ 3 φορές την εβδομάδα για να δέχεσαι. Αρκετά είναι». Δεν του άρεσε η πρόταση. «Ναι, αλλά θα έρθει καμιά ψυχή που έχει ανάγκη και θα φύγει έτσι. Θα έχουμε ευθύνη». Τελικά τον έπεισαν. Έγραψαν μια πινακίδα ότι ο πατήρ Αθανάσιος θα δέχεται για εξομολόγηση 3 φορές την εβδομάδα και την τοποθέτησαν στην πόρτα της εκκλησίας. Τα πνευματικά του παιδιά ησύχασαν, αλλά ο γέροντας δεν μπορούσε να ησυχάσει. Επαναλάμβανε συνεχώς: «Αν έρθει μια ψυχή που έχει απόλυτη ανάγκη και δει ότι δεν έχουμε σήμερα εξομολόγηση, ξέρω κι εγώ τι θα γίνει αυτή η ψυχή. Έχω ευθύνη». Πέρασαν 3 μέρες. Το βράδυ πήγε κρυφά και έβγαλε μόνος του την πινακίδα. Ο νεοκόρος λυπήθηκε και έτρεξε να του το πει: «Πατέρα, έβγαλαν την πινακίδα». Ο γέροντας έκανε τον ανήξερο: «Τι λες, παιδί, την έβγαλαν? Καλά έκαναν. Καλά έκαναν που την έβγαλαν». Ο νεοκόρος κατάλαβε ποιος ήταν ο δράστης. «Πατέρα, εσείς τη βγάλατε. Γιατί το κάνατε αυτό? Πρέπει να ξεκουραστείτε». Και ο γέροντας χαμογελώντας: «Δεν πειράζει, παιδί,
Καλά έκαναν που την έβγαλαν.

πατέρα Θανάσιο δεν τον ενδιέφερε η σωματική ανάπαυση. Όλη του η ζωή ήταν μια ουσιαστική εσωτερική ανάπαυση. Αναπαύθηκε ο ίδιος και έγινε ο ίδιος ανάπαυση για τους αδελφούς του. Οι άνθρωποι που τον πλησίαζαν δεν έβρισκαν κάτι το απόκοσμο, το υπερφυσικό, το υπεράνθρωπο που εντυπωσιάζει, παραξενεύει και δημιουργεί ήλιγκο. Ανακάλυπταν κάτι το βαθύτατα ανθρώπινο, ταπεινό, απλό, που δεν αναστατώνει, αλλά φέρνει γαλήνη και παραμυθία. Ήταν ένας άνθρωπος που δεν προσπάθησε να επιβληθεί με ανθρώπινα κοσμικά μέσα και τεχνικές. Δεν επεδίωξε υψηλά αξιώματα και τίτλους. Δεν ήθελε, ούτε είχε εξουσία. Βασίλευε όμως στις καρδιές των ανθρώπων. Και όλοι οι άνθρωποι ήταν στην καρδιά του. Έλεγε: «Η καρδιά μου είναι τόσο μεγάλη που χωράει όλα τα πνευματικά μου παιδιά μέσα». Για όλους ήταν ο πατέρας. Πατέρα τον αισθάνονταν και έτσι τον αποκαλούσαν όχι μόνο τα πνευματικά του παιδιά, αλλά και όλοι οι κάτοικοι του Αμαρουσίου. «Περνάει ο πατέρας», έλεγαν οι Μαρουσιώτες όταν τον έβλεπαν να περπατάει μέσα στην πόλη, και σηκώνονταν όλοι από ευλάβεια. «Θα πάμε στον πατέρα», έλεγαν όσοι πήγαιναν να τον δουν. Και οι άλλοι καταλάβαιναν ποιο πατέρα εννοούσαν. Και ο ίδιος στα γράμματά του υπέγραφε: «Ιερομόναχος Αθανάσιος, πνευματικός πατήρ».

Ο Σύρος. Φόβος Κυρίου, πηγή ζωής. Φόβος Κυρίου, οχύρωμα ψυχής. Φόβος Κυρίου, κυβερνήτης ψυχής. Φόβος Κυρίου, φωτίζει ψυχήν. Φόβος Κυρίου, αύξη αγάπην. Ουκ έστιν εν ανθρώπης μίζων του φοβουμένου των Κύριων. Ο φοβούμενος των Κύριων έηκε φωτί, οδηγούντι πολλούς εισοδών σωτηρίας. Δηλαδή, ο φόβος του Κυρίου είναι πηγή ζωής. Ο φόβος του Κυρίου είναι οχύρωμα ψυχής. Ο φόβος του Κυρίου είναι κυβερνήτης της ψυχής. Ο φόβος του Κυρίου φωτίζει την ψυχή. Ο φόβος του Κυρίου αυξάνει την αγάπη. Δεν υπάρχει μεταξύ των ανθρώπων μεγαλύτερος από εκείνον που φοβάται τον Κύριο. Εκείνος που φοβάται τον Κύριο ομοιάζει με φως που οδηγεί πολλούς στο δρόμο της σωτηρίας. Και πράγματι, ο γέροντας ήταν φως και οδήγησε πολλούς στη σωτηρία, γιατί όλη του η ζωή και όλη η ποιμαντική διακονία του εκινείται μέσα στο φόβο του Θεού. Συνήθιζε μάλιστα να συμβουλεύει: «Χρειάζεται πάντοτε να έχουμε φόβο Θεού και προσοχή και πάλι προσοχή και φόβο Θεού». Ο άνθρωπος που έχει μέσα του το θείο φόβο προφυλάσσεται πάντοτε από τις παγίδες και τα δολώματα του εχθρού.

Ο κύριος Μίπι αναφέρει: «Η κάθε λέξη του, η κάθε κίνησή του σου έδινε την αίσθηση ότι είχε το φόβο του Θεού. Ανησυχούσε μήπως κάτι δεν το κάνει καλά. Πρόσεχε και το παραμικρό. Ήθελε όλα να γίνουν σωστά, ειδικά στη Θεία Λειτουργία, στα μυστήρια, στις ακολουθίες». Όπως ένας τεχνίτης για να κτίσει και να βάλει την πέτρα πάνω στην άλλη, θα κάνει κάποιες κινήσεις, θα βάλει κάποια υλικά που φαίνονται δευτερεύοντα, αλλά στην ουσία δεν είναι, γιατί αν απορρίψει αυτά τα υλικά, δεν μπορεί να γίνει η οικοδομή. Έτσι και ο πατήρ Αθανάσιος, κάθε του κίνηση πίστευε ότι είναι πραγματικότητα και όχι κάτι τυπικό. Ό,τι έκανε, το έκανε με πολύ προσοχή και φόβο Θεού. Κάποια φορά τελούσε τη βάφτιση της κόρης μου. Έκανε την κατήχηση και ήρθε η ώρα να φτύσει το διάβολο. Καθόμουν ακριβώς απέναντι, μπροστά στην πόρτα. Δεν το θεώρησε απλό. Γυρίζει και μου λέει: «Παραμέρισε από εκεί, γιατί τώρα θα φτύσουμε το σατανά. Άμα μείνεις εκεί, θα φτύσουμε εσένα». Το απλό αυτό γεγονός δείχνει πόσο ζούσε τη στιγμή, ενώ άλλος θα το έκανε τυπικά και μηχανικά. Μια άλλη φορά βγήκε να θυμιατίσει στην ενάτη οδή, την οδή της Θεοτόκου. Εγώ καθόμουν στην καρέκλα. Δεν γνώριζα ότι αυτή τη στιγμή δεν κάθονται. Ο γέροντας, παρόλο που με

αγαπούσε πολύ, δεν μου χαρίστηκε. Με πλησίασε και με πολύ ευγένεια μου είπε: «Ξέρεις, παιδί, όχι πως θέλω να σε στενοχωρήσω, αλλά στην οδή της Παναγίας πρέπει να στεκόμαστε όρθιοι.

Άλλοτε τον επισκέφθηκαν νεαροί θεολόγοι και τον παρακάλεσαν να τους κάνει ευχέλαιο. Ο γέροντας δέχθηκε, έβαλε το πετραχύλι του και πριν αρχίσει θέλησε να ξεκαθαρίσει μια σύγχυση και παρεξήγηση σχετική με το μυστήριο. Παιδιά, το ευχέλαιο δεν αντικαθιστά την εξομολόγηση. Και άρχισε αμέσως. Διηγείται ο πατήρ Νι Γάμα που ήταν παρόν. Δεν θα ξεχάσω τον τρόπο που διάβαζε τις ευχές. Με πολύ προσοχή, με φόβο Θεού, η κάθε λέξη για αυτόν είχε σημασία. Τη ζούσε και δεν την περνούσε έτσι. Ειδικά το «Δέσποτα Θεέ ελέησον τους δούλους σου» το έλεγε με ένταση, με τόνο παρακλητικό.

0: ιδιαίτερα αυστηρός ήταν στο θέμα της σεμνότητας και ειδικότερα της ενδυμασίας των γυναικών. Δεν ήθελε να γίνονται αιτία σκανδαλισμού. Όπως λέει ένα πνευματικό του παιδί, ήταν αυστηρός αλλά αγαπητός, γιατί παρόλη την αυστηρότητα δεν πρόσβαλε τον άλλο. Μιλούσε με ευγένεια, περιφραστικά, για να μην λυπήσει και προκαλέσει αντιστάσεις. Αυτή ήταν πάντοτε η διαγωγή του. Σε σπάνιες περιπτώσεις ξεπερνούσε αυτό το όριο όταν συναντούσε ανέδεια. Έλεγε συχνά, όταν έβλεπε προκλητική εμφάνιση μέσα στην εκκλησία ή βαμμένες γυναίκες να πλησιάζουν να κοινωνήσουν ή να πάρουν αντίδωρο. Αγαπητά μου παιδιά, όπως στη δουλειά μας ή στην υπηρεσία μας φοράμε ειδικά ρούχα, έτσι κι εσείς εδώ να έχετε για την εκκλησία ένα ειδικό σεμνό ρούχο και να μην έρχεστε με βαμμένα χείλη να κοινωνήσετε. Δεν ξέρω τι θα κάνετε, αλλά εδώ θα έρχεστε με φόβο Θεού, με ευλάβεια, με σεμνότητα, όπως μας παραγγέλνει ο Απόστολος Παύλος. Ως αυτός και τας γυναίκας εν καταστολή κοσμίω, με τα εδούς και σοφροσύνης κοσμήν εαυτάς. Μη εν πλέγμασιν ή χρυσό ή μαργαρίτες ή ηματισμό πολυτελή, αλλό πρέπει γυναιξίν επαγγελωμένες θεοσέβιαν διέργων αγαθών.
1: Άγιος Αθανάσιος ο Χαμακιώτης, του Μητροπολίτου Αργολίδος Νεκτάριου Αντωνόπουλου. Διάβασε η Σοφία Κωνσταντινιάδου. Το βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πορφύρα. Παραγωγή νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραιικής Εκκλησίας.

0: Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
1: Η Ιερά Μητρόπολη Πειραιώς σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
2: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
1: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης.
0: Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr, στο more.com, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, στον ραδιοφωνικό σταθμό Πειραϊκή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
3: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122-625 και στο 210-4118-640.
1: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
4: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους.
5: Τι όμορφα που είναι τα μαλλιά.
6: Αφιέρωμα στον Ιερό Αυγουστίνο, τον χριστιανό θεολόγο και φιλόσοφο του 4ου αιώνα μετά Χριστόν, που με τα συγγράμματά του επηρέασε τη φιλοσοφία της Εκκλησίας μας. Αυτή την Παρασκευή στις 10.30 το βράδυ, το δεύτερο και τελευταίο μέρος. Στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
4: Ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
7: Θα ακούσουμε την ακολουθία του Μεσονεκτικού. Ψάλλουν οι πατέρες του Ιερού Ησυχαστηρίου Αναστάντος Χριστού Πειραιά.
8: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αΐν και εις τους αιώνας των αιώνων.
9: Αμήν. Δόξασι ο Θεός ημών δόξασι, Αγία Τριάς ο Θεός δόξασι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
10: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε, ηλάσθητε τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα, συγχώρησον τας ανομίας ημίν. Άγιε, επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών, ένεκεν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου. Γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσ' ημίν σήμερον και άφεσ' ημίν τα οφειλήματα ημών, ως και ημίς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εισενέγγεις ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσαι ημάς από του πονηρού.
8: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
10: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλεί μόν Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλεί μόν Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυκτηρμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλέον πλήνων με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθάρισόν με. Ό,τι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν με στη διαπαντός. Σύμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν εις λόγοι σου και νικήσεις εν το κρίνεσθέσαι. Ιδού γάρ να νομίες συνελήφθην και να αμαρτίες εκείσαι με ημίτρ μου. Ιδού γαρ αλήθειαν ηγάπησα στα άγλια και τα κρύφια της σοφίας σου δηλωσάσμη. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με, πλυνείς με και υπερχαιών αλευκανθήσω με. Ακουτίς με αγαλίαση και φροσύνη να αγαλιάσονται ως τέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα σανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγένισον εν της εγκάτης μου. Μία πουρύψιμα από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μία αντανέλησε απ' εμού. Απόδοσμη την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στηρίξόν με. Διδάξω ανούμουσα σοδού σου και ασεβή σε επισέ επιστρέψουση. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ό,τι θέλεις αστησίαν, έδωκα αν λοκαυτώματα ού και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην, ο Θεός σου και εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε, εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τατήχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανίσουσιν επί το θυσιαστηριών σου μόσχους.
11: Μακάρι άμα μηνοδόη πορευόμενη εν νόμο Κυρίου, μακάρι εξερευνώντα τα μαρτύρια αυτού εν όλη καρδία εξητήσουσιν αυτόν. Πού γαροι εργαζόμενοι την ανομήνεντε σωτή αυτού επορεύτησαν, σύ ενετήλωτα εντολά σου του φυλάξασε σπόδρα. Όφελον κατευθυνθεί σε νεοδήμου του φυλάξασε τα δικαιώματά σου. Τότε ομοίε χυνθώ εν το με επιβλέπειν επί πάσα στα εντολά σου. Εξομολογήσω μέση εν ευθύτη καρδία εν το μαθηκαίνε με τα κρίματα τη δικαιοσύνη σου. Τα δικαιώματά σου φυλάξω μη με εγκαταλείψει ω πόδρα. Εν τίνη κατορθώσει νεότερο στην οδόν αυτού, εν το φυλάσσεσαι του λόγου σου. Εν όλη καρδία μου εξεζητήσα σε μία απόσημα από των εντολών σου. Εν την καρδία μου έκρυψα τα λόγια σου πως αν μία αμάρτωση. Ευλογητός η Κύριε δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Εν τη σχήλεσή μου εξήγηλα πάντα τα κρίματα του στόματός σου. Εν τη οδό των μαρτυρίων σου ετέρθην ως επιπαντή πλούτο. Εν τες εντολές σου αδωλεσχίσω και κατανοήσω τα σοδού σου. Εν τη δικαιώμαση σου μελετήσω κοπηλήσω με τον λόγον σου. Ανταπόδος το δούλο σου ζήσον με και φυλάξω τους λόγους σου. Αποκάλυψον τους οφθαλμούς μου και κατανοήσω τα θαυμάσια εκ του νόμου σου. Πάρικος εγώ η μη εν τη γη μη αποκρύψεις απ' εμού τα εντολά σου. Επεπόθησεν η ψυχή μου του επιθυμήσε τα κρίματά σου εν επαντή καιρό. Επετίμησες υπερηφάνης επικατάρατη οι εκλείνοντες από των εντολών σου. Περίελε από μου όνειδος και εξουδένος είναι ότι τα μαρτύρια σου εξεζήτησα. Και γάρε κάθισαν άρχοντες και κατ' εμού κατελάλουν ο δεδούλος σου ειδωλές και της δικαιωμασή σου. Και γάρ τα μαρτύρια σου μελέτη μου εστί και συμβουλία μου τα δικαιώματά σου. Εκολύθη το εδάφη ψυχή μου ζήσον με κατά των λόγων σου. Τα σοδούς μου εξήγηλα και επίκουσάς μου δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Οδόν δικαιωμάτων συνέτησον με και αδολεσχίσω εν της αμασίης σου. Ενίσταξεν η ψυχή μου από κηδείας βεβαίωσον με εν της λόγης σου. Οδόν αδικίας απόστησον απ' εμού και τον νόμο σου ελέησον με. Οδόν αληθείας ηρετισάμι και τα κρίματά σου ούκα πελαθώμι. Εκολύθνη της μαρτυρίης σου Κύριε μη με κατεσχύνεις. Οδόν εντολών σου έδρα μόνο όταν επλάτηνα στην καρδία μου. Νομοθέτησον με Κύριε την οδόν των δικαιωμάτων σου και εξητήσω αυτήν διαπαντός. Συνέτησον με και εξερευνήσω τον νόμον σου και φυλάξω αυτόν εν όλη καρδία μου. Οδήγησον με την τρύπα των εντολών σου ότι αυτήν ηθέλησα. Κλείνον την καρδία μου εις τα μαρτύρια σου και εμείς πλέον εξίαν. Απόστρεψον τους οφθαλμούς μου του μη ειδήν ματαιότητα, εν τη οδό σου ζήσον με. Στήσον το δούλο σου το λόγιον σου στον φόβον σου. Περίελε των οντισμών μου όν υπόπτευσα ότι τα κρίματά σου Χριστά. Ιδού επεθύμησα τα σεντολά σου εν τη δικαιοσύνη σου ζήσον με. Και έλθεπε με το έλεό σου Κύριε το σωτήριόν σου κατά των λόγων σου. Και αποκριθήσω με τη σονιδίζουση μη λόγων ότι ήλπισα επί της λόγης σου. Και μη περιέλυσε του στόματός μου λόγων αληθείας εως πόδρα ότι επί της κρίμασής σου επίλπισα. Και φυλάξω τον νόμον σου διαπαντώσει στον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Και επορευόμην εν πλατισμό ότι τα σεντολά σου εξεζήτησα. Και ελάλουν τις μαρτυρίες σου εναντίον βασιλέων και ούκ ισχυνόμην. Και εμελέτωνε τις εντολές σου ασυγάπησα σπόδρα. Και ήρα τα σχήρας μου προς τα σεντολά σου ασυγάπησα και ειδωλέσουνε τις δικαιώμασή σου. Μνήστητη το λόγον σου το δούλωσον επιλπισάς με. Αύτη με παρεκάλεσαν την ταπεινώση μου ότι το λόγιον σου εζησέ με. Υπερήφανη παρινόμουν έως πόδρα, από δε του νόμου σου εξέκλεινα. Εμνήστην των κρημάτων σου απένος Κύριε και παρεκλήθην. Αθυμία κατέσχεμαι από αμαρτωλών των εγκαταλυμπανώντων των νόμων σου. Ψαλτάησαν με τα δικαιώματά σου εν τόπο παρικίας μου. Εμνήστην ανοιχτή το ονόματό σου Κύριε και επίλαξα των νόμων σου. Αύτη εγεννήθημη ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Μερίς μου, Κύριε, είπα του φυλάξες τον νόμον σου. Εδεήθην του προσώπου σου εν όλη καρδία μου ελέησόν με κατά το λόγιον σου. Διελογισάμιν τα σοδού σου και επέστρεφον τους πόδας μου εις τα μαρτύριά σου. Ιτιμάστην και ο καταράκτην του φυλάξα σε τα συντολά σου. Σκηνή αμαρτωλών περιεπλάκησάν και τα του νόμου σου κοπελαθώμην. Μεσονύκτων εξεγυρώμην του εξομολογίστε σε επί τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Μέτοχος εγώ ημί πάντα των φοβουμένων σε και των φυλασσόντων τα συντολά σου. του ελέου σου, Κύριε, πλήρησε και τα δικαιώματά σου, δίδαξόν με. Χριστότητα επίησας μετά του δούλου σου, Κύριε, κατά των λόγων σου. Χριστότητα και παιδείαν και γνώση, δίδαξόν με, ότι το συντολέ σου επίστεψα. Πρώτου με ταπεινωθήν εγώ επλημέλησα, δια τούτο το λόγιον σου επίλαξα. Χριστός εσύ, Κύριε, και εν τη χριστότητή σου, δίδαξόν με τα δικαιώματά σου. Επληθύνθε επ' εμέ αδικία επερηφάνων, εγώ δεν όλη καρδία μου εξερευνήσω τα συντολά σου. Ετηρώθη ως γάλα η καρδία αυτών, εγώ δε των νόμων σου εμελέτησα. Αγαθών μη, ότι ταπεινωσάς με, όπως αν μάθω τα δικαιώματά σου. Αγαθός μη ο νόμος του στόματός σου υπέρ χιλιάδας χρυσίου και αργυρίου. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι.
9: Και νυν και αί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι.
11: Και νυν και αί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Εχείρευσου επί σαν με και έπλασαν με, συνέτησόν με και μαθήσω με τα σεντολά σου. Υφοβούμεν είσαι όψοντε με και εφρανθίσονται ό,τι στους λόγους σου επίλπισα. Έγνων, Κύριε, ότι δικαιοσύνη τα κρίματά σου και αληθεία ταπεινωσάς με. Γεννηθεί το δίτο έλεος σου, του παρακαλέσαι με κατά το λόγιον σου το δούλο σου. Ελθέτω σαν με εκτιρμήσου και ζήσω με ό,τι ο νόμος σου μελέτη μου εστίν. Εσχυνθήτω σαν υπερήφανοι ό,τι αδίκω συνόμησαν εις εμέ. Εγώ δε αδολεσχίσω εν τες εντολές σου. Επιστρέψα το σαν με υφοβούμεν είσαι και γινώσκονται στα μαρτυριά σου. Γεννηθεί το η καρδία μου, άμωμος εν της δικαιώμασής σου, πως αμή εσχυνθώ. Εκλείπη εις το σωτήριόν σου η ψυχή μου, εις τους λόγους σου επίλπισα. Εξέλιπον η οφθαλμή μου εις το λόγιόν σου, λέγοντες πότε παρακαλέσεις με. Ότι εγεννήθην ως ασκός εν πάχνη τα δικαιώματά σου, ούκε πελαθώμη. Πόσε εις είναι η μέρα του δούλου σου, πότε ποιήσεις μη εκ των καταδιωκόντων με κρίσιν. Διηγήσαν δόμοι παράνομοι αδολεσχίας αλούχος ο νόμος σου, Κύριε. Πάσε εντολές σου αλήθεια, αντίκως καταδίωξαν με, βοήθησόν με. Παραβραχή συνετελεσάν με εν τη γη, εγώ δε ουκ εγκατέλειπον τα σεντολά σου. Κατά το έλεος σου ζήσον με και φυλάξω τα μαρτύρια του στόματός σου. Εις τον αιώνα, Κύριε, ο λόγος σου διαμένει εν το ουρανό. Εις γενεάν και γενεάν η αλήθειά σου, εθεμελίωσε στην γη και διαμένει. Τη διατάξη σου διαμένει η μέρα, ότι τα σήματα δούλασά. Ημί ότι ο νόμος σου μελέτη μου εστί, τότε αν απολόμηνε την ταπεινώση μου. Εις τον αιώνα μη επιλάθω με των δικαιωμάτων σου, ότι εν αυτή σε ζησάς με. Σώσι μη εγώ, σώσον με, ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Εμέ υπέμεινα αναμαρτωλή του, απολέσε με τα μαρτύρια σου συνήκα. Πάση συντελείαση τον πέρας, πλατεία η εντολή σου σπόδρα. Όσοι γάπησα τον νόμον σου, Κύριε, όλην την ημέραν μελέτη μου εστίν. Υπέρ τους εχθρούς με σώπησάς με την εντολή σου, ότι εις τον αιώνα εμή εστίν. Υπέρ πάντας τους δάσκοντάς με συνήκα, ότι τα μαρτύρια σου μελέτη μου εστίν. Υπέρ πρεσβυτέρου συνήκα, ότι τα σεντολά σου εξεζήτησα. Εκ πάση οδού πονηρά σε κόλλησα τους πόδας μου, όπως αν φυλάξω τους λόγους σου. Από των κρυμάτων σου κεξέκλεινα, ότι εσύ ενομοθέτησάς με. Ως λυκαία το λαριγγί μου τα λόγια σου, υπερμέλη το στόματί μου. Από των εντολών σου συνήκα, δια τούτο εμείς σα πάσαν οδόν αδικίας. Λίγνος της ποσή μου ο νόμος σου και πώς τες τρίβεις μου. Όμωσα και έστησα του φυλάξασε τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Εταπεινώθηνε ως πόδρα, Κύριε, ζήσον με κατά των λόγων σου. Τα ακούσια του στόματός μου ευδόκισον δί, Κύριε, και τα κρίματά σου δίδαξόν με. Η ψυχή μου εν τες χέρσης σου διαπαντός και του νόμου σου καπελαθώμην. Έθεντο αμαρτωλή παγίδαμι και εκ των εντολών σου καπλανήθην. Εκληρονόμησα τα μαρτύρια σου εις τον αιώνα, ότι η αγαλίαμα της καρδίας μου εισήν. Έκλεινα την καρδία μου, του ποιήσε τα δικαιώματά σου εις τον αιώνα διαντάμιψην. Παρανόμους σε μίσσα, των δαινόμων σου ηγάπησα. Βοηθός μου και αντιλήπτορ μου εισή, εις τους λόγους σου επίλπισα. Εκλείνατε από μου πονηρευόμενοι και εξερευνήσοντας εντολάς του Θεού μου. Αντιλαβούμουν κατά το λόγιον σου και ζήσον με και μη κατεσκήνεις με από τις προσδοκίες μου. Βοήθησον μη και σωθήσω με και μελετήσω εν της δικαιώμασής σου διαπαντός. Εξουδένω σας πάντα στους αποστατούντας από των δικαιωμάτων σου ότι άδικον τον θύμιμα αυτών. Παραβαίνοντας ελογισάμιν πάντα στους αμαρτωλούς της γης, δια τούτο ηγάπησα τα μαρτύριά σου. Καθήλωσον εκ του φόβου στα σάρκας μου, από γάρ των κρυμάτων σου εποβήθην. Επίησα κρίμα και δικαιοσύνη μη παραδώς με τις αδικούσιμε. Έκδεξε τον δούνο σου εις αγαθών, μη συκοφαντισά το σαν με υπερήφανη. Η οφθαλμή μου εξέλιπον εις σωτήριόν σου και εις το λόγιον της δικαιοσύνης σου. Ποιήσον μετά του δούλου σου κατά το έλεό σου και τα δικαιώματά σου δίδαξόν με. Δούλο σου ημί εγώ συνέτησον με και γνώσω με τα μαρτύριά σου. Καιρός του ποιήσε το Κυρίο διασκέδασαν τον νόμον σου. Δια τούτο ηγάπησα τα συντολά σου υπέρ χρυσίων και τοπάζιων. Δια τούτο προσπάσα στα συντολά σου κατορθούμην πάσον οδόν άδικον εμίσησα. Θαυμαστά τα μαρτύριά σου, δια τούτο εξηρεύνησεν αυτά η ψυχή μου. Η δήλωση στο λόγο σου φωτιεί και συνετή είναι ποιους. Το στόμα μου ίνιξα και ήλκησα πνεύμα, ότι τα συντολά σου επεπόθουν. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι. και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Επίβλεψον επ' εμέ και ελέησον με κατά το κρίμα των αγαπώντων το όνομά σου. Τα διαβήματά μου κατεύθυνουν κατά το λόγιο σου και μη κατακυριεψάτου μου πάσα νομία. Λύτρωσέ με από σκοπαντίας ανθρώπων και επιλάξω τα συντολά σου. Το πρόσωπόν σου επίφανον επί των δούλων σου και δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Διεξόδου υδάτων κατέδισαν οι οφθαλμοί μου επί ούκε φύλαξα των νόμων σου. Δίκαιωση Κύριε και ευθεία κρίση σου. Εν ετήλω δικαιοσύνη τα μαρτύριά σου και αλήθεια σπόδρα. Εξέτηξέ με ο ζήλο σου ότι επελάθονταν των λόγων σου οι εχθροί μου. Τα επιρωμένων των λόγιών σου σπόδρα και ο δούλου σου ηγάπησαν αυτό. Νεότερο εγώ ημί και εξουδενωμένο στα δικαιώματά σου κοπελαθόμην. Η δικαιοσύνη σου δικαιοσύνη στον αιώνα και ο νόμο σου αλήθεια. Θλίψει και ανάγκη εύρο αν με εντολέ σου μελέτη μου. Δικαιοσύνη τα μαρτύριά σου στον αιώνα, συνέτησόν με και ζήσω με. Εκέκραξα εν όλη καρδία μου, επάκουσόν μου Κύριε τα δικαιώματά σου εξητήσω. Εκέκραξα σι, σώσον με και επιλάξω τα μαρτύριά σου. Προέφθασα εν αωρία και εκέκραξα εις τους λόγους σου επίλπισα. Προέφθασαν οι οφθαλμοί μου προς όρθρον του μελετάν τα λόγια σου. Τις φωνείς μου άκουσον Κύριε κατά το έλεος σου κατά το κρίμα σου ζήσον με. Προσήγησαν οι καταδιώκοντες με ανομία από δε του νόμου σου μακρύντησαν. Εγγύησης Κύριε και πάση οδή σου αλήθεια. Καταρχάς έγνων εκ των μαρτυρίων σου ότι εις τον αιώνα εθεμελίωσες αυτά. Είδε την ταπεινοσύν μου και εξελούμε ότι του νόμου σου καπελαθώμην. Κρίνων την κρίση μου και λύτρωσέ με δια των λόγων σου ζήσον με. Μακράν από αμαρτωλών σωτηρία ότι τα δικαιώματά σου ξεζήτησαν. Η εκτιρμή σου πολύ Κύριε κατά το κρίμα σου ζήσον με. Πολλοί εκδιώκοντες με και θλίποντες με εκ των μαρτυρίων σου εξέκλεινα. Είδωνα συνετούντας και εξετικόμην ότι τα λόγια σου κοπηλάξαντο. Είδε ότι τα σεντολά σου ηγάπησα, Κύριε εν το ελέη σου ζήσον με. Αρχή των λόγων σου αλήθεια και εις τον αιώνα πάντα τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Άρχοντες καταδίωξαν με δωρεάν και από το λόγον σου εδηλίασαν η καρδία μου. Αγαλιάσω με εγώ επί τα λόγια σου όσο ευρίσκον σκύλα πολλά. Αδικία ανεμίσησα και ευδελιξάμην, τον δαινόμον σου ηγάπησα. Επτάκης της ημέρας είναι εσάς επί τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Ειρήνη πολίτης αγαπώσει τον νόμον σου και ουκ έστειν αυτή σκάνδαλον. Προσεδόκον το σωτηριόν σου Κύριε και τα σεντολά σου ηγάπησα. Εφύλαξε η ψυχή μου τα μαρτύριά σου και ηγάπησεν αυτά σπόδρα. Εφύλαξα τα σεντολά σου και τα μαρτύριά σου την πάση οδή μου ενώπιον σου Κύριε. Εγγυσά το ειδήσεις μου ενώπιον σου Κύριε κατά το λόγιον σου συνέτησόν με. Εισέλθει το αξίωμά μου ενώπιον σου Κύριε κατά το λόγιον σου ρίσε με. Εξερεύξεν το τα χείλη μου ύμνων όταν διδάξει με τα δικαιώματά σου. Φθέγξε το η γλώσσα μου τα λόγια σου ότι πας εντολές σου δικαιοσύνη. Γενέστο η χείρι σου σώσε με ότι τα σεντολά σου ηρετισάμι. Επεπόθησα το σωτήριον σου Κύριε και ο νόμος σου μελέτη μου εστί. Ζήσετε η ψυχή μου και ενέσαι και τα κρίματά σου βοηθήσιμη. Επλανήθην ως πρόπατον απολωλός, ζήτησον τον δούλον σου, ούτε τα σεντολά σου καπελαθώμη. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι.
10: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πιστεύω εις ένα Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ορατών τε πάντων και αοράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν των Υιών του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάνων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα ομοούσιον το Πατρίδιου τα πάντα εγένετο. Τον διημά στους ανθρώπους και διέτην ημετέραν σωτηρίαν κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και εναθρωπίσαντα. Σταυρωθέντα τε υπερημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον μεταδόξεις κρίνε ζώντας και νεκρούς ου της βασιλείας σου και σε τέλος και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το συν Πατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν διά των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάστη δες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας νομίες ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών, ένεκεν του όνοματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πάτερ ημών που εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης, τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγης ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσαι ημάς από του πονηρού.
8: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
10: Αμήν. Ιδού ο νυμφίος έρχεται εν το μέσο της νυχτός και μακάριος ο δούλος ον ευρύσει γρηγορούντα ανάξιος δε πάλιν ον ευρύσει ραθυμούντα βλέπε ον ψυχή μου μη το ύπνο κατενεθείς ή να μην το θανάτο παραδοθείς και της βασιλείας έξω κλειστείς αλλά νάνυψον κράτουσα. Άγιος, Άγιος, Άγιος, ή ο Θεός, έτσι ο τόκου λέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, την ημέραν εκείνη την φοβεράν, εννοούσα ψυχή μου γρηγόρησον, ανάψα λαμπάδα σου, εν ελέω φεδρίνουσα, που γαρίδας πότε προσέ επελεύσετε η φωνή λέγουσα, ιδού ο νυμφίος σου, βλέπε ον ψυχή μου, μην εισάξεις και μην εισέξω, θεν κρούσα ως επέντε παρθένη, αλλά γρύπνος καρτέρισον ή να υπραντήσεις Χριστό το Θεό, εν ελέω πίονη και εδώ εισι τον νυμφώνα των θείων ζώξης αυτού. Και νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Σε το απόρθητον τείχος το τη σωτηρία σου χείρωμα Θεοτό και Παρθένα οικετεύομεν, τάσον εναντίον βουλάς διασκέδασον, του λαού σου την λύπην εις χαράν μετάβαλε, την πόλη σου περιτύχησον, το βασιλεί συμμάχησον, τον κόσμο σου ανακάλεσον, τους ευσεβείς κρατέωσον, υπερ ειρήνης σου κόσμου πρέσβε, ότι εσύ Θεοτό και ελπίς ημών. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα, εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός. Ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών. Ο πάντας καλών προς σωτηρίαν διέ της επαγγελίας των μελώντων αγαθών. Αυτός, Κύριε, πρόσεξε και ημών εν τη ώρα ταύτη τα συντεύξεις και ήθινον την ζωήν ημών προς ας εντολά σου. Τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τας ενίας κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς, Αγίοι σου αγγέλης, είναι την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη καταντήσομενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ό,τι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Την δημιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
8: Ο Θεός ικτηρίσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφημάς και λεήσε ημάς.
9: Δέσποτα Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Υιέ μονογενές Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, μία Θεότης, μία δύναμης, ελέησον με τον αμαρτωλόν, και είσαι επίστασε κρίμα σώσον με τον ανάξιον δούλον σου, ότι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
10: Κύριε Παντοκράτορ, ο Θεός το δυνάμεων και πάση αρχός, ο εν υψηλής κατοικών και τα ταπεινά εφορών, καρδίεστε και νεφρούς εταζών και τα κρυπτά των ανθρώπων σαφώς επιστάμενος, το άνερχον και αίδιον φως, παρό ου και έστι παραλλαγή ή τροπής αποσκίασμα. Αυτός αθάνεται, βασιλεύ, πρόσεξε τα συγκεσία σημών, άσκαρα των παρόντα καιρών της νυχτός, το πλήθυ των σών ηκτυρμών θαρούντες, εκρ παρών προσέχει λέων ποιούμεθα και άφεση μην τα πλημελήματα ημών, τα ενέργο και λόγο και διανία, εκ γνώσεως ή αγνωσίας πλημεληθέντα ημίν. Και καθάρισον ημάς από παντός μολυσμού σακός και πνεύματος, ναούς ημάς ποιών του Αγίου Πνεύματος, και δρόηση μην εν αγρύπνων καρδία και νυφούση διανία, πάσαν του παρόντος βίου την νύχτα ημάς διελθύν, απεκδεχομένου στην παρουσία της λαμπράς και επιφανούς ημέρας του μονογενούς Υιού του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Ενή μεταδόξης επί γης κριτήσων απάντων ελεύσετε εκάστο από δούνε κατά τα έργα αυτού, οι να μη αναπεπτοκώτες και υπνούντες, αλεγρηγορούντες και διεγηγερμένοι εν τη εργασία των εντολών αυτού ευρεθόμεν και έτοιμοι στην χαράν και εις των θείων νυμφώνα της δόξης αυτού συνεισέλθωμεν, ένθα ο των ρωταζόντων, ήχος ο ακατάπαυστος και η ανέκφραστος ηδονή των καθορώντων του σου προσώπου το κάλος το άρητον, σιγαρή το αληθινόν φως το φωτίζον και αγιάζον τα σύμπαντα και σε μη πάσα εκτίσεις εις τους αιώνας των αιώναν αμήν. Σε ευλογούμεν ύψε Θεέ και Κύριε του Ελέους, τον ποιούντα είμαι θυμών μεγάλατε και ανεξιχνίαστα, ένδοξάτε και εξαίσια όνου και έστιν αριθμός, τον παρασχόντα εμήν των ύπνων εις ανάπαυσιν της ασθενείας ημών και άνεσιν των κόπων της πολυμόχθου σαρκός. Ευχαριστούμε Συ ότι ούσιν από όλες ας ημάς τες ανομίες ημών, αλλά φιλανθρωπεύσω συνήθως και προς απόγνωσιν κειμένου σου ημάς ήγηρας, ισοδοξολογήσε το κράτος σου, διότι σου οπούμεν την ανήκα στον σου αγαθότητα, φώτισον ημών τους της διανοίας οφθαλμούς και τον νουν ημών του βαρέως ύπνου της ραθυμίας ανάστησον, άνοιξον ημών το στόμα και πλήρωσον αυτό της εις ενέσεως, όπως αν δημηθόμενα περισπάστος άδυνται και ψάλιν, και εξομολογήσεσαι το εν πάση και υποπάνω δοξαζομένο Θεό, το ανάρχο πατρίσιν το μονογενή σου Υιό και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι, νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν.
11: Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν τον Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ήρα τους οφθαλμούς μου εις τα όρια θενήξει η βοήθειά μου. Η βοήθειά μου παρακυρίου του ποιήσαντος των ουρανών και την γην. Μη δόης εις άλλον τον πόδα σου μη δεν εις τάξει οφυλάσσον σε. Ιδούν εις τάξου δε υπνώσει οφυλάσσον τον Ισραήλ. Κύριος φυλάξει σε, Κύριος σκέπησε επιχείρα δεξιάν σου. Ημέρας ο ήλιος ου συγκάψει σε ουδέ εις σελήνη τη νύχτα. Κύριος φυλάξει σε παντός κακού, φυλάξει την ψυχήν σου ο Κύριος. Κύριος φυλάξει την είσοδόν σου και την έξοδόν σου από του νυν και έως του αιώνος. Ιδού διευλογείτε των Κύριων πάντες οι δούλοι Κυρίου, οι εστώτες εν οικοκυρίου εν αυλές οικου Θεού ημών. Εν τες νυξήν επάρατε τα σχήρας ημών εις τα Άγια και ευλογείτε των Κύριων. Ευλογήσε σε Κύριος εξιών ο ποιήσας των ουρανών και την γην. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε, η λάστηρη τες αμαρτίες ημών, δέσποτα συγχώρησοντας ανομίες ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίεστε τας ασθενείας ημών ένεκεν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, επελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
8: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
10: Αμήν. Μνήσθητε Κύριος αγαθός των δούλων σου και όσα εν δύο ύματων συγχώρησον, ουδείς γαράν αμάρτητος ημισίου δυνάμενος και της μεταστάσει δούνε την ανάπαυση, ο βάθη σοφίας φιλανθρώπος πάντα οικονομών και το συμφέρον πάσιν από νέμων μόνη δημιουργέ, ανάπαυσον Κύριε τας ψυχάς των δούλων σου, εν σίγα την ελπίδα ανέθεντο το ποιητή και πλάση και Θεό ημών. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, μετά των Αγίων ανάπαυσον Χριστέ τας ψυχάς των δούλων σου, εν θαού και έστι πόνο σου λύπου εις εναμός αλλά ζωή ατελεύτητος, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Μακαρίζομεν σε πάσε γενναιέ Θεωτό και Παρθένε, εσύ γάρο αχώρητος Χριστός ο Θεός ημών χωρηθήνε ευδόκησε, μακάριες μεν και ημείς προστασίαν σε έχοντες, ημέρας γάρ και νυκτός πρεσβεύεις υπερημών, και τα σκύπτρα της βασιλείας τες εσύ και σύες κατίνονται, δύο ανυμνούντες βόμενς η χέρι και χαριτωμένοι ο Κύριος μετά σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Μνήσθητι Κύριε των επελπίδη Αναστάσεως ζωής αιωνίου και κοιμημένων πατέρων και αδελφών ημών και πάντων των εν ευσεβία και πίστη τελειωθέντων και συγχώρησον αυτής παν πλημέλημα εκούσιόντε και ακούσιον εν λόγω ή έργο ή κατά διάνοιαν πλημεληθέν υπ' αυτών και κατασκήνωσον αυτούς εν τόπις φωτεινής, εν τόπις χλωρής, εν τόπις αναψύξεως ένθα πέτρα πάσα οδύνη λύπη και στεναγμός όπου η επισκοπή του προσώπου σε φρένει πάντα στους απαιώνας Αγίου σου χάρισε αυτής και ημίν την βασιλείαν σου και την μέθεξην των αφράστων και αιωνίων σωραθών και της εις απεράντου και μακαρία ζωή στην απόλαυση. Σίγαρη η ζωή, η ανάσταση και η ανάπαυση των κεκοιμημένων δούλων σου Χριστέ ο Θεός ημών, και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν, συν το ανάρχο σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν.
11: Υπερέμπωξε, υπάρθενε, ευλογημένη Θεοτό και προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν, το Υιό σου και Θεό ημών, και αίτησε η να σώσει δια σου τα ψυχάς ημών.
10: Η ελπίζουμε ο Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός και έπι μου το Πνεύμα το Άγιον, τριάς Αγία δόξαση.
11: Την πάσαν ελπίδα μου εισέ ανατίθιμη, μήτερ του Θεού φύλαξον με υπό την σκέπη σου.
10: Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Πατερ Άγιε ευλόγησον.
8: Λέησον ημάς ο Θεός κατά το μέγα ελαιός σου δεόμεθά σου επάκουσον και ελέησον.
11: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
8: Έτι δεόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
11: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
8: Έτι δεόμεθα υπέρ του αρχιεπισκόπου ημών Σεραφείμ.
11: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
8: Έτι δεόμεθα υπέρ του πατρός ημών Μεθοδίου ιερομονάχου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
11: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
8: Και τη δεόμεθα υπέρ ελέου ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των ευλαβών προσκυνητών δωρητών και αφιερωτών, της Αγίας Μονής Ταύτης μετά τον οικείων αυτό.
11: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
8: Ετι δεόμεθα υπέρ του διαφυλακτήν την Αγίαν Μονήν Ταύτην και πάσαν Μονήν πόλην και χώραν, από οργής, λοιμού, λοιμού, σεισμού, καταποντισμού, πυρός μαχαίρας, επιδρομής αλλοφύλων, εμφυλίου πολέμου και ευνηδίου θανάτου, υπέρ του ήλαιον ευμενή και ευδιάλακτον γενέστε, των αγαθών και φιλάνθρωπων θεών ημών. Του αποστρέψε και διασκεδάσε πάσαν οργήν και νόσων την καθημών κινουμένην και ρίσαστε ημάς εκ της επικειμένης δικαίας αυτού απειλής και λέησε ημάς.
11: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
8: Ετι δεόμεθα και υπέρ του εις ακούσε Κύριον των Θεών φωνής της δεήσεως ημών των αμαρτωλών και λέησε ημάς.
11: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
8: Επάκουσον ημών ο Θεός ο σωτήρ ημών η ελπής πάντων των περάτων της γης και των ενθαλάσσι μακράν. Και ήλαιος, ήλαιος, γενού ημιν δέσποτα επί τες αμαρτίες ημών και ελέησον ημάς.
11: Αμήν.
8: Ελέημον γάρ και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και σύ την δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύματι νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
11: Αμήν.
8: Δόξα σοι ο Θεός ελπίσιμον, δόξα σοι Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναγράνου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμει του Νημίου και Ζωπίου Σταυρού, προστασίες των τιμίων επουρανίων, νοερών αήλων δυνάμεων ασωμάτων, ηκεσίες του τιμίου ενδόξου, προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων ενδόξων Ιεραρχών, των Αγίων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων, Πατέρων ημών των Ενάσκηση Λαμψάντων, των Αγίων ενδόξων και Θαυματουργών Αναργύρων, των Εναγίης Πατέρων ημών Σπυρίδωνος Επισκόπου Τριμηθούντος του Θαυματουργού, Ιωάννου του Ελεήμονος Πατριάρχου Αλεξανδρίας και Αθανασίου του Αθωνίτου, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμον Θεός. Ευξόμεθα υπερ ειρήνης του κόσμου.
11: Κύριε ελέησον.
8: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
11: Κύριε ελέησον.
8: Υπέρ του αρχιεπισκόπου ημών Σεραφείμ.
11: Κύριε ελέησον.
8: Υπέρ του πατρός ημών Μεθοδίου ιερομονάχου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφών.

0: των ενδυλαμένων ημίν της αναξής εύχεστε υπέρ αυτών.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των ενθαλάσσι καλώς πλεόντων.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των ενασθενείες κατακειμένων.
1: Κύριε ελέησον.
0: Ευξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης και υπέρ πάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων.
1: Κύριε ελέησον.
0: Μακαρίσομεν τους ευσεβείς βασιλείς.
1: Αιωνία η μνήμη αυτών.
0: Ορθοδόξους αρχιερείς.
1: Αιωνία η μνήμη αυτών.
0: Τους κτήτορας και ανακοινιστάς των Αγίων του Θεού μονών και εκκλησιών και της Αγίας Μονής ταύτης.
1: Αιωνία η μνήμη αυτών.
0: Τους γονείς ημών και διδασκάλους.
1: Αιωνία η μνήμη αυτών.
0: Τους πνευματικούς πατέρας και πάντας τους προαπελθώντας πατέρας και αδελφούς ημών. Τους ενθάδε ευσεβώς κειμένους και απανταχού ορθοδόξους.
1: Αιωνία η μνήμη αυτών.
0: Είπομεν και υπερ αυτών το Κύριε ελέησον,
1: Κύριε ελέησον,
0: Κύριε ελέησον. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
2: Ακούσαμε την ακολουθία του Μεσονεκτικού. Έψαλαν οι πατέρες του Ιερού Ησυχαστηρίου Αναστάντος Χριστού, Πειραιά.
3: Όσα δεν ξέρω για την εξομολόγηση. Ένα βιβλίο του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός κ. Καλλινίκου από τις εκδόσεις Χρυσοπηγή. Ένα βιβλίο που μιλά με τρόπο απλό και κατανοητό για την εξομολόγηση και την αναγκαιότητά της από τους πιστούς. Οι αντιρρήσεις και οι αμφιβολίες για το μυστήριο και πώς θα τις αντιμετωπίσουμε. Ποια πρέπει να είναι η προετοιμασία μας για το μυστήριο. Με ποιο τρόπο να εξομολογούμαστε. Ποιος ο πνευματικός μας αγώνας μετά την εξομολόγηση. Όσα δεν ξέρω για την εξομολόγηση του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός κ. Καλλινίκου. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Χρυσοπηγή σε όλα τα χριστιανικά βιβλιοπωλεία. Τηλέφωνο παραγγελιών 22950 22228.
4: Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός. Ολοκληρωμένη πρόταση εκπαίδευσης ελληνοορθόδοξης παιδείας. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027 ξεκίνησαν. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες για τον παιδικό σταθμό και τον υπηαγωγείο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-46-34-113. Για το δημοτικό σχολείο, το γυμνάσιο και το λύκειο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-46-10-915.
5: Αφιέρωμα στον Ιερό Αυγουστίνο, τον χριστιανό θεολόγο και φιλόσοφο του 4ου αιώνα μετά Χριστόν, που με τα συγγράμματά του επηρέασε τη φιλοσοφία της Εκκλησίας μας. Αυτή την Παρασκευή στις 10.30 το βράδυ, το δεύτερο και τελευταίο μέρος. Στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραιακής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
3: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραιακής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
5: Αρχαιολογία κειμένων και σχολείων. Επιμέλεια παραγωγή Γιώργος Μπάρλας.
6: Φίλοι ακροατές, χαίρετε. Ομιλήματα στην Πειραϊκή Εκκλησία. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Τα τηλέφωνα μας 210-41-18-602 και 210-41-18-640. Τον ηχοφροντίζει ο Τάσος Γιάκας. Τα τηλέφωνα είναι η Φίβη Κωνσταντέλου. Κοντά μας και οι εκδόσεις Γρηγόρη. Ένα βιβλίο των εκδόσεων που σας προτείνουμε. Πατρός Βασιλείου Χριστοδούλου. Χρυσέ ζωής αέρα. Φύσα ως εμάς. Λογοτεχνικά κείμενα σε θεολογική υποδοχή. Σε θεολογική ερμηνεία. Στο χώρο της λογοτεχνίας συναντιόμαστε με τα σημεία του Θεού. Συναντιόμαστε με εκείνο που λάμπει μέσα στις γραφές του συγγραφέα, γεννώντας μέσα μας μια αντάβγεια κατανόησης βαθιάς, μια έκπληξη, μια παρηγοριά και μια ελπίδα παγκόσμιας μεν εμβέλειας, αλλά τελείως προσωπικής αποδοχής. Μείνετε κοντά μας, θα συνεχίσουμε με το βιβλίο του Δημήτρη Καραγιάννη, το ένιγμα της ανθρώπινης ύπαρξης.

Είμαστε στο πρώτο μέρος του βιβλίου. Σώμα, καρδιά, πνεύμα είναι τα τρία κεφάλαια, ας πούμε, του εν λόγω βιβλίου. Στο σώμα, λοιπόν, συνεχίζουμε τη συζήτηση. Κάτι άλλο λέει ο κύριος Πρόβατας, σχεδόν κλισέ που ακούγεται συχνά, είναι να είσαι ο εαυτός σου. Ωραίο ακούγεται, αλλά πώς γίνεται να είσαι ο εαυτός σου? Καραγιάννης. Μια ερώτηση που κάνω συχνά, ιδίως σε ανθρώπους με τους οποίους έχουμε βρεθεί πολλές φορές και κινδυνεύει η κουβέντα να γίνει ένα επαναλαμβανόμενο δελτίο ειδήσεων της εβδομάδας, είναι: αλήθεια, ποιος είσαι, ποια είσαι? Με κοιτούν περίεργα, αλλά αυτό είναι το ερώτημα. Το θέμα είναι να είσαι ο εαυτός σου, αλλά ποιος είναι αυτός? Εάν αυτό που είμαι σήμερα είναι απλώς η ρουτίνα μου, το συνηθισμένο μου, τότε δεν είμαι παρόν στο τώρα, δεν είμαι ενεργός. Αντίθετα, αν αξιοποιώ τις δυνατότητές μου, αν ακούω το παρόν, τότε αρχίζω να είμαι εγώ. Και αν μιλήσουμε έντιμα, όσο περισσότερο επεξεργάζεσαι τον εαυτό σου, τόσο περισσότερο απομακρύνεσαι από αυτό που νομίζεις ότι είσαι, επειδή αλλάζεις, διευρύνεσαι. Όταν ο Σωκράτης έφτασε να πει «ένα ξέρω ότι τίποτα δεν ξέρω», δεν σήμαινε πως ήταν άσχετος, ότι δεν ήξερε τίποτα. Σήμαινε πως όσα περισσότερο γνώριζε, όσο το πεδίο των γνώσεών του διευρυνόταν, τόσο περισσότερα ερωτήματα αναφύονταν. Το σύμπαν διαστέλλεται, ο κόσμος μεγαλώνει, και όσο μεγαλώνει, τόσο μεγαλώνει η επίγνωση της δικής μας μικρότητας, όχι ως υποτίμηση του εαυτού μας, αλλά με την ταπεινότητα της κατανόησης πως δεν είμαστε το παν. Υπάρχουν άπειρα πράγματα που δεν γνωρίζουμε. Χάνει όποιος δεν μπαίνει στη διαδικασία να αναλογιστεί το αχανές, το απέραντο. Μιλάμε για δισεκατομμύρια γαλαξίες. Περισσότεροι γαλαξίες από ό,τι κόκκιά μου σε όλες τις παραλίες της γης, και κάθε γαλαξίας έχει δισεκατομμύρια άστρα. Και εμείς είμαστε ένα τίποτα, ούτε καν ένα μυρμήγκι. Είμαστε ένα απολύτως τίποτα, αν κινούμαστε ατομικά με άξονα τον εαυτό μας. Είμαστε μια μοναδική και ανεπανάληπτη οντότητα, αν μετέχουμε στην κοινή πορεία της ανθρωπότητας. Μέσα σε αυτά τα μεγέθη, λέει ο κύριος Πρόβατας, είναι αριστούργημα να λες «ξέρεις ποιος είμαι εγώ». Ξέρουμε ποιος είσαι όταν μιλάς με αυτόν τον τρόπο. Είσαι ένας ελληναράς. Αλλά υπάρχει ένα παράδοξο. Αυτό το μικρό μέγεθος του ανθρώπου μπορεί να εμπεριέχει την άπειρη αξία της ανθρώπινης ύπαρξης. Και κάτι ακόμη. Αν μπούμε μέσα σε αυτό τον πλούτο του σύμπαντος, αναρωτιέμαι τι άλλο υπέροχο έχουν να ανακαλύψουν οι επόμενες γενιές. Ποια να είναι άραγε η πηγή αυτής της διασταλτικής ικανότητας του σύμπαντος? Και κάτι τελευταίο που μου ήρθε τώρα με αφορμή τη λύθη. Πρόσφατα σκεφτόμουν τη ραγδαία αύξηση των τατουάζ στους νέους. Γιατί γεμίζουν το σώμα τους με τόσα σχέδια? Αντιγραφή απλώς, λέει ο Πρόβατας, ο ένας αντιγράφει τον άλλον. Ναι, πιθανό. Κι εγώ να το έβλεπα έτσι με ενοχλούσε. Αλλά κάποια στιγμή άρχισα να το αντιλαμβάνομαι διαφορετικά. Καθώς οι άνθρωποι γίνονται όλο και πιο κατακερματισμένοι, είναι σαν να θέλουν να εγγράψουν πάνω στο σώμα τους σύμβολα, λέξεις, φράσεις, ονόματα, σαν να φοβούνται ότι θα τα ξεχάσουν. Σαν ενθύμια ή σαν μνήμη? Σαν μια ζωντανή μνήμη,

κοινωνίας μας. Επομένως, οι νέοι με τα τατού αποτυπώνουν στο σώμα μνήμες και σύμβολα που θέλουν να διαφυλάξουν, αλλά κινδυνεύουν να μην βρίσκονται σε σχέση μαζί τους. Το παράδοξο. Τα φέρουν στο σώμα, αλλά δεν τα ενσωματώνουν. Αυτή είναι η διαφορά, λέει ο κύριος Πρόβατος, ανάμεσα στην ενθύμηση και στη μνήμη. Δηλαδή, άλλο να πάρεις μια κάρτ ποστάλ επειδή πήγε στο Παρίσι και άλλο να θυμάσαι ολόκληρη την εμπειρία. Είναι γεγονός, συμπληρώνει ο κύριος Καραγιάννης, είναι η εμπειρία που έχει καταγραφεί μέσα σου που σε έχει αλλάξει. Γιατί για να εγγραφεί μια εμπειρία πρέπει ήδη να σε έχει μεταμορφώσει. Πρόβατας. Σε σχέση με τον Σοκράτη δεν είναι πολύ ενδιαφέρον ότι ένας από τους σημαντικότερους φιλοσόφους στην ανθρώπινη ιστορία, ο άνθρωπος που σημάδεψε την αρχαία Αθήνα, ήταν ο πιο άσχημος σε εμφάνιση Αθηναίος, σε αντίθεση με τον μαθητή του, τον Αλκιβιάδη. Αυτός όμως ήταν και λαϊκιστής, γιατί ήταν και όμορφος. Μα έτσι ιτήθηκε η Αθήνα στον Πελοποννησιακό πόλεμο. Δεν έχασε από τη Σπάρτη, αλλά εκ των έσω. Πίστεψαν τον όμορφο, λέει ο κύριος Καραγιάννης, το λαϊκιστή, και αυτό ήταν το τέλος. Αυτό είναι το χαρακτηριστικό του λαϊκιστή. Είτε πολιτικός, είτε ψυχοθεραπευτής, είτε οτιδήποτε άλλο. Πρέπει να δείχνει σημαντικός, αλλά και να λέει στον άλλο αυτό που θέλει να ακούσει. Δεν τον καθρεφτίζει σε αυτό που πραγματικά είναι, αλλά του επιβεβαιώνει αυτό που του είναι ευχάριστο να ακούει. Αυτό έκαναν οι καφετζούδες και οι χαρτορίχτρες. Κάποιοι εν ονόματι της ψυχολογίας σήμερα το κάνουν ακόμα χειρότερα. Σου λένε ότι τα κάνεις όλα σωστά και ότι φταίνε όλοι οι άλλοι. Αυτό δεν είναι τίποτε άλλο παρά αμαρτία, αστοχία. Πρόβατας. Αυτή ακριβώς είναι η έννοια της αμαρτίας, αστοχία. Αναρωτιέμαι πραγματικά τώρα που έχουμε προχωρήσει στον 21ο αιώνα σε ένα νέο παιδί με πραγματική απορία, τι θα του λέγατε ότι είναι αμαρτία σε σχέση με το σώμα του. Να ασχολείται μόνο με την εμφάνιση του σώματος, παραβλέποντας την ψυχική του διαμόρφωση μέσω της πνευματικής άσκησης. Να αναζητά την ικανοποίηση του σώματος με την κάλυψη των αναγκών, φαγητό, ξεκούραση, σεξ, χάνοντας την ικανότητα να τα ζει ως δυνατότητα συνάντησης με τον άλλο. Να αναζητά μηχανιστικά τον έρωτα αντί να είναι ο ίδιος ερωτικός. Να εγκλωβίζεται σε εξαρτήσεις που σωρευτικά του κλέβουν τη σωματική και την πνευματική του λειτουργία. Να κλειστεί στην ευκολία των νέων ψηφιακών μέσων και να γίνεται ανάπηρος αντί να τα αξιοποιεί ως εργαλεία για την περαιτέρω ανάπτυξή του. Να φυλακίζεται στην άμεση ευχαρίστηση και να μην αναζητά την απαιτητική χαρά. Προβατάς. Οι εθισμοί πώς αντιμετωπίζονται? Ο πιο πρόσφατος είναι με το διαδίκτυο, ενώ υπάρχουν πάντα οι γνωστοί εθισμοί με τα ναρκωτικά, το αλκοόλ, τα τυχερά παιχνίδια. Μου μοιάζει σαν να είναι από αυτά που μπορεί να σηκώσει κάποιος τα χέρια ψηλά. Η αντιμετώπιση των εξαρτήσεων είναι πολύ απαιτητική. Οι εθισμοί έχουν συγκεκριμένη αιτία από όπου ξεκίνησαν, αλλά αυτονομούνται από τον λόγο που τους γέννησε. Δηλαδή, για παράδειγμα, μπορεί να ξεκίνησα το κάπνισμα επειδή ήμουν σε μια παρέα όπου όλοι κάπνιζαν. Τώρα όμως έχω φύγει από αυτή την παρέα, αλλά το κάπνισμα έχει αυτονομηθεί. Έχει γίνει κομμάτι του εαυτού μου, δεν συνδέεται πια ούτε με την αιτία που το γέννησε, ούτε με το πλαίσιο στο οποίο γεννήθηκε. Και αυτός ακριβώς είναι ο λόγος που είναι δύσκολο να αντιμετωπιστεί. Γιατί εμφυτεύεται μέσα σου, πιάνει χώρο και γίνεται ένα με σένα. Αν μιλήσουμε με πολύ όμοιη γλώσσα, κάποια στιγμή δεν είμαι απλώς εξαρτημένος από την ηρωίνη, γίνομαι πρεζόνη. Τότε έχω χάσει τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά μου
Έχω υποβληθεί σε κατηγοριοποίηση.

συναντήσει. Αν με συναντήσει κάποιος, δεν χρειάζεται να είναι ειδικός. Ξέρει ήδη τι κάνω. Έχω χάσει τον εαυτό μου. Και αυτό ακριβώς συμβαίνει με τις εξαρτήσεις. Εισβάλλουν και σου παίρνουν τον εαυτό. Δεν είναι το ποτό που επιφέρει την εξάρτηση. Είναι η σχέση σου με αυτό. Είναι το πώς φτάνει κάποια στιγμή να είναι το μόνο που υπάρχει στη ζωή σου. Ξυπνάς και σκέφτεσαι αυτό. Έχεις το μπουκάλι δίπλα και κάθε φορά έρχεται όλο και νωρίτερα μέσα στην ημέρα. Αυτό γίνεται σε όλες τις εξαρτήσεις. Είναι ύπουλες. Λες στον εαυτό σου το ψέμα ότι δεν είσαι εξαρτημένος. Και εκεί είναι η δυσκολία να τις αντιμετωπίσεις. Λέμε, όποτε θέλω το κόβω. Αυτή είναι η πιο συχνή και εύκολη δικαιολογία. Καραγιάννης, δεν είμαι αλκοολικός, απλώς πίνω 2 ποτηράκια. Αρνείσαι την κατάσταση ακριβώς επειδή είσαι εξαρτημένος. Στο φωνάζουν όλοι γύρω σου και εσύ τους επιτίθεσαι. Η συμπεριφορά του εξαρτημένου είναι δοσμένη και πάντα αμυντική. Υπερασπίζεται με κάθε τρόπο αυτό που τον εξουσιάζει. Αν στον εξαρτημένο από το ίντερνετ του εμποδίσουν την πρόσβαση, θα αντιδράσει βίαια, γιατί θεωρεί ότι αμφισβητούν τον ίδιο και την ικανότητά του να ελέγχει τον εαυτό του. Οι εξαρτήσεις είναι ύπουλες, γιατί δεν κατανοούνται ως τέτοιες. Θεραπεύονται εύκολα? Όχι. Εδώ τα πράγματα πρέπει να υποθούν πολύ σκληρά. Ξεκίνησα να δουλεύω στις εξαρτήσεις το 18 άνω πριν καν δομηθεί. Υπήρξα στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΚΕΘΕΑ. Στον ιδιωτικό τομέα όμως, δίχως το απαιτούμενο θεραπευτικό πλαίσιο, δεν θα ισχυριστώ ότι θεραπεύω κάποιον από εξάρτηση. Δεν είναι εύκολο να αντιμετωπιστεί, γιατί η χειρότερη εξάρτηση δεν είναι το ποτό, δεν είναι τα ναρκωτικά, δεν είναι το ίντερνετ. Η χειρότερη εξάρτηση είναι η ζωή χωρίς νόημα. Η εξάρτηση στο λίγο. Αν η ζωή σου γίνει τόσο λίγη που να είναι μόνο διαδίκτυο, τότε είσαι χαμένος. Όταν η ζωή περιορίζεται μόνο στη διασκέδαση, τότε είναι εξάρτηση στο λίγο. Η διασκέδαση που σε κάνει να θεωρείς ότι το να περνάς καλά είναι σημαντικός στόχος, είναι μια εξάρτηση που δεν θεραπεύεται. Αν χάσουμε τη δυνατότητα να στοχαζόμαστε υπαρξιακά, να σκεφτόμαστε το θάνατό μας, να ψάχνουμε αγωνιωδώς αν είμαστε μόνο αυτό το φθαρτό σώμα ή αν είμαστε και κάτι άλλο, αν χάσουμε τα αγωνιώδη ερωτήματα, τότε έχουμε γίνει εξαρτημένοι στο λίγο. Αυτό είναι θάνατος. Θάνατος πνευματικός.

μεγαλύτερη καταστροφή που μπορεί να πάθει ο άνθρωπος, λέει ο κύριος Πρόβατας, είναι να χάσει τον εαυτό του. Και μάλιστα αυτή η καταστροφή συμβαίνει με τον πιο ανεπαίσθητο τρόπο και δεν κάνει κανένα θόρυβο. Έτσι είναι. Γι' αυτό να ευγνωμονούμε τις αποτυχίες μας, τα λάθη μας, τις ανεπάρκειές μας, τα παιδιά μας που αντιδρούν, τους συντρόφους μας που μας δυσκολεύουν, τον εαυτό μας που κλωτσάει. Γιατί όλα αυτά είναι που μας ξυπνάνε. Μας τραβάνε έξω από την ψεύτικη ευδαιμονία. Επομένως, όλα αυτά που μοιάζουν κακά, αυτά που προσπαθούμε να αποφύγουμε ή να συγκαλύψουμε, είναι στην πραγματικότητα η ελπίδα μας, αν τολμήσουμε να τα διαβάσουμε διαφορετικά. Δεν είναι ότι ευχόμαστε τις αποτυχίες, αλλά η αποτυχία είναι η δυνατότητα να πας πιο πέρα. Το πρώτο φάρμακο για τη σύφυλη λεγόταν 606, γιατί βρέθηκε στην 606η προσπάθεια. Προηγήθηκαν 605 αποτυχίες. Αν ο ερευνητής απογοητευόταν και σταματούσε στην 605η, δεν θα υπήρχε τότε φάρμακο για τη σύφυλη. Τέτοιοι ερευνητές ζωής καλούμαστε να είμαστε εμείς. Με άλλα λόγια, λέει ο κύριος Πρόβατας, ο εαυτός μας είναι η απελπισία μας, αλλά και η μεγαλύτερη ελπίδα μας. Εφόσον τον επεξεργαζόμαστε, λέει ο κύριος Καραγιάννης, αυτό απαιτεί διαχρονική καλλιέργεια και άσκηση. Θέλει επίπονη, μα και απελευθερωτική άσκηση. Γιατί για να είσαι ο εαυτός σου, για να αναδειχθεί όλο το εύρος του, απαιτείται να ελευθερωθείς από την αυτάρκειά σου και να επιτρέψεις να εμπεριέχει την παρουσία του άλλου ανθρώπου.

δεύτερο μέρος είναι η καρδιά. Μάκης Πρόβατας. Η δεύτερη μας συνάντηση έχει θέμα την καρδιά. Έχουμε πει φυσικά ότι τίποτα δεν είναι ξεκομμένο από τα υπόλοιπα. Σώμα, καρδιά, πνεύμα. Όλα ενώνονται και καταλήγουν σε μία ενότητα. Σε τέτοιου είδους συζητήσεις, το μεγάλο πρόβλημα είναι η πρώτη ερώτηση. Καραγιάννης. Μόνο η πρώτη ερώτηση είναι πρόβλημα. Η πρώτη απάντηση δεν έχει δυσκολία. Πρόβατας. Χθες το απόγευμα, βγαίνοντας από την πολυκατοικία που μένω στις εξωτερικές σκάλες, κάθεται ένα νεαρό αγόρι γύρω στα 17-18. Δεν ήταν κάτοικος της πολυκατοικίας. Καθόταν με την πλάτη γυρισμένη προς εμένα, μιλούσε στο τηλέφωνο, εντελώς απορροφημένος, δεν άκουσε καν την εξώπορτα που έκλεισε πίσω μου. Τον ακούω να λέει με απόγνωση στη φωνή του. «Μα μου είχες πει ότι θα είσαι ερωτευμένη για πάντα». Κοντοστάθηκα. Ομολογώ, έστησα λίγο το αυτί. Σκέφτηκα ότι ένας άνθρωπος ανοίγει την καρδιά του. Έχει ενδιαφέρον. Συνέχισε παρακλητικά. «Μου είχες πει αυτό, μου είχες υποσχεθεί και εκείνο», αναφέροντας και το όνομα της κοπέλας. Μετά από λίγο, έχοντας εισπράξει όλο το συναίσθημα της στιγμής, τον ακουμπάω ελαφρά στην πλάτη για να περάσω γιατί δεν χωρούσα. Γυρνάει και η όψη του ήταν σαν να τον είχα επαναφέρει από κάπου αλλού. Το ερώτημά μου είναι, μπορεί κάποιος να υποσχεθεί συναισθήματα? Προσωπικά πιστεύω ότι δεν μπορούμε να υποσχεθούμε συναισθήματα. Μπορούμε να υποσχεθούμε μόνο πράξεις. Γιατί τα συναισθήματα μας συμβαίνουν ή φεύγουν κατά μία έννοια ερήμην μας. Πριν καν πάμε, λέει ο Καραγιάννης, στη σημασία των συναισθημάτων, να πω κάτι άλλο. Αυτή η παράκληση του νεαρού ήταν τόσο ξενέρωτη που πραγματικά δεν γίνεται μια κοπέλα να νιώσει ερωτευμένη μαζί του. Εννοείται ότι ο έρωτας χρειάζεται μυθοποίηση. Χρειάζεται έμπνευση. Δεν μπορείς να είσαι ερωτευμένος με κάποιον που δεν νιώθει καλά με τον εαυτό του. Δεν μπορείς να νιώσεις πάθος να ανταποκριθείς σε αυτό το κάλεσμα αν ο άλλος δεν έχει μέσα του ζωή. Φυσικά έχουμε να πούμε πολλά γι' αυτό. Η νεαρή θα είχε δικαίωμα να του πει «εσύ με πρόδωσες». Γιατί δεν ήσουν αυτός που μου είχες υποσχεθεί, δεν ήσουν κάποιος που μπορούσε να με εμπνεύσει. Τώρα, όσον αφορά για τα συναισθήματα, δεν είναι κάτι που συμβαίνει ερήμην μας. Προβατάς. Να σταθούμε λίγο στη σημασία των συναισθημάτων, γιατί ενώ όλοι τα χρησιμοποιούμε, η σημασία τους δεν είναι ξεκάθαρη. Ναι. Γιατί γύρω από τα συναισθήματα υπάρχει μεγάλη παρεξήγηση. Ας το ξεκαθαρίσουμε. Τα συναισθήματα μας προσφέρουν πληροφορίες, όπως αντίστοιχα οι αισθήσεις. Οι αισθήσεις μας προσφέρουν πληροφορίες για τον εξωτερικό κόσμο, για το περιβάλλον στο οποίο βρισκόμαστε. Η απουσία ή η ατελής λειτουργία κάποιας αίσθησης ισοδυναμεί με αναπηρία που δυσχεραίνει καθοριστικά τη ζωή. Η έλλειψη όρασης ή ακοής συνιστούν καθοριστικές βλάβες. Οι αισθήσεις είναι πολύτιμες γιατί μας μεταφέρουν πληροφορίες που μας είναι αναγκαίες αλλά που δεν είναι πάντα ευχάριστες. Είναι για παράδειγμα πολύ όμορφο το να χαίρεσαι ένα ωραίο ηλιοβασίλεμα ή να απολαμβάνεις μια νόστιμη γεύση, αλλά εξίσου σημαντικό είναι να νιώσεις μια δυσάρεστη μυρωδιά σε ένα φαγητό που είσαι διατεθειμένος να δοκιμάσεις, καθώς αυτό μπορεί να σε προφυλάξει από μια αλλοιωμένη τροφή. Ένα ασθενοφόρο πλησιάζει και η σιρήνα του είναι ενοχλητική. Γιατί δεν βάζουν ένα ωραίο τραγούδι αντί για αυτή την εκνευριστική σιρήνα? Γιατί αν μας άρεσε, μπορεί να καθόμασταν να το ακούσουμε. Η δυσάρεστη ενοχλητική σιρήνα μεταφέρει τη σημαντική πληροφορία ότι το ασθενοφόρο απαιτεί προτεραιότητα. Η ενόχληση μας κινητοποιεί. Μεταφέρει μια πολύτιμη πληροφορία. Επομένως, φίλοι ακρότες, η αίσθηση λειτουργεί όταν μεταφέρει αυθεντικές πληροφορίες για το περιβάλλον και όχι όταν μεταφέρει μόνο τις ευχάριστες. Και τα συναισθήματα για τα οποία σας ρώτησα. Τα συναισθήματα, σε αντιστοιχεία προς τις αισθήσεις,
μεταφέρουν πολύτιμες πληροφορίες για το σχετίζεστε του ανθρώπου με το περιβάλλον του, έμψυχο ή άψυχο. Τέτοια συναισθήματα μπορεί να είναι η αγάπη, ο θυμός, ο φόβος, το άγχος, η ντροπή, η χαρά και άλλα. Διακρίνουμε τα συναισθήματα σε θετικά και αρνητικά. Θετικά συναισθήματα ορίζουμε τη χαρά, την τρυφερότητα, την ελπίδα, την ανακούφιση, την εμπιστοσύνη, το σεβασμό, την ελευθερία, την αγάπη, το ενδιαφέρον και πολλά άλλα. Αρνητικά, το φόβο, το άγχος, τη ζήλια, το θυμό, το μίσος, την απόρριψη, τη λύπη, την ντροπή, την απογοήτευση κλπ. Η διάκριση αυτή αφορά το ευχάριστο ή μη του περιεχομένου, τις πληροφορίες που δεχόμαστε και όχι βέβαια το ίδιο το συναίσθημα, επειδή συναισθήματα, θετικά ή αρνητικά, είναι εξίσου πολύτιμα για την ύπαρξή μας. Απαγορευμένα συναισθήματα είναι εκείνα τα οποία κανείς θεωρεί ότι είναι καλύτερα να μην τα αισθάνεται, τουλάχιστον να φέρεται σαν να μην τον αφορούν. Τα απαγορευμένα συναισθήματα σχετίζονται με το οικογενειακό και κοινωνικό πλαίσιο μέσα στο οποίο κάποιος μεγάλωσε. Γι' αυτό δεν αφορούν πάντα το ίδιο συναίσθημα. Για παράδειγμα, η άμεση έκφραση τρυφερότητας και αγάπης μεταξύ ενηλίκων δεν ευνοούνταν στις παραδοσιακές κοινωνίες, όπου όμως επιτρεπόταν και επιβαλόταν η έκφραση θρήνου στη διάρκεια του πένθους. Το αντίθετο συμβαίνει στις σύγχρονες δυτικές κοινωνίες, που ενώ η τρυφερότητα μπορεί να εκφράζεται και στο δημόσιο χώρο, η έκφραση πένθους θεωρείται αναξιοπρεπής, σε σημείο ώστε τα θέματα θανάτου να ορίζονται με όρους ταμπού. Δεν μιλάμε δηλαδή γι' αυτά. Είναι σημαντική η επεξεργασία του περιεχομένου του συναισθήματος. Το συναίσθημα αξιοποιείται μόνο όταν, αφού κατανοηθεί, στη συνέχεια υποστεί λογική επεξεργασία. Με μεγάλη ελαφρότητα, κάποιες απόψεις αντιδιαστέλουν τη λογική από το συναίσθημα με αντίστοιχη υποτίμηση ενός εκ των δύο. Ένας όριμος άνθρωπος γνωρίζει να κατανοεί το συναίσθημά του και να το λαμβάνει υπόψη του στη διαμόρφωση των επιλογών του. Η επεξεργασία είναι αντίστοιχη προς αυτή που ακολουθεί κάποιος που βλέπει να ανάβει κόκκινη λιχνία στο αυτοκίνητο όταν εξαντλείται η βενζίνη. Το συναίσθημα δεν είναι ευχάριστο, αφού θα πρέπει να αναζητήσει ένα βενζινάδικο, να χάσει χρόνο και να ξοδέψει χρήματα. Όμως θα ήταν ανοησία το να σπάσει τη λιχνία του που του μεταφέρει το δυσάρεστο μήνυμα, όπως ανάλογη ανοησία θα ήταν να μιλάει υπόψη του την προειδοποίηση και να συνεχίσει αμέριμνος το δρόμο του. Αντίστοιχα, στον όριμο άνθρωπο που αισθάνεται ότι έχει θυμώσει, δηλαδή που έχει την πληροφορία της παραβίασης των ορίων του, πολλές φορές οι χριστιανοί θεωρούμε ότι το να θυμώνουμε είναι πάντα αμαρτία, φίλοι ακρότες. Οργίζεστε και μία αμαρτάνετε, λέει η Γραφή. Στον όριμο άνθρωπο λοιπόν που αισθάνεται ότι έχει θυμώσει, δηλαδή που έχει την πληροφορία της παραβίασης των ορίων του, δεν συμφέρει να αντιδράσει παρορμητικά ή να αρνηθεί την πληροφορία. Συμφέρει να αξιοποιήσει το θυμό, να επεξεργαστεί τα δεδομένα και επανεξετάζοντας τα όρια του στη συγκεκριμένη σχέση, να πάρει τη δική του ευθύνη, αποφασίζοντας το πόσο ο ίδιος μπορεί να επιτρέπει την παραβίαση των ορίων του. Δηλαδή, λέει ο κύριος Πρόβατας, είναι σημαντικό να εκφράζουμε πάντοτε το συναίσθημά μας. Υφίσταται ένας ψυχολογικός λαϊκισμός, απαντά ο κύριος Καραγιάννης, σύμφωνα με τον οποίο πρέπει να εκφράζεις το όποιο συναίσθημά σου και να μην το κρύβεις. Εν ονόματι αυτής της θέσης, διάφοροι άνθρωποι με αρχαίγωνα ορμέμφυτα θεωρούν ότι μπορούν να βρίζουν, να καταστρέφουν ή να επιτίθενται. Όταν εκφράζουμε ένα συναίσθημά μας, οφείλουμε να λάβουμε υπόψη την ποιότητα των σχέσεών μας με τους άλλους, καθώς και το πλαίσιο στο οποίο εντάσσεται το συναίσθημα αυτό. Είναι σημαντικό να κατανοούμε ότι τα συναισθήματα είναι προσωπικά δεδομένα, προορισμένα εξ αρχής για προσωπική πληροφόρηση και χρήση,
τα οποία τα μοιραζόμαστε μόνο εφόσον κρίνουμε ότι μπορούν έτσι να ωφελούμαστε. Πρόβατας, αυτό σημαίνει ότι απαιτείται μια διαρκής επεξεργασία των συναισθημάτων μας. Θα τολμήσω να πω ότι απαιτείται μια πνευματική άσκηση στον χώρο των συναισθημάτων που να μπορεί να εκφράζεται σε διαθεσιμότητα να αφουγκραστείς και τα συναισθήματα του άλλου. Συνήθως σχετιζόμαστε με τη φαντασίωση ότι μόνο οι άλλοι πρέπει να μας ακούν και να μας δέχονται. Επιγραμματικά θα μπορούσα να πω ότι το ζητούμενο είναι η λεκτικοποίηση και όχι η εκδραμάτιση του συναισθήματος. Επομένως, είναι αναγκαία συνθήκη η υπομονετική επεξεργασία των πραγματικών γεγονότων, των βαθύτερων αιτίων και των διεργασιών που μας προκάλεσαν το συναίσθημα. Να αποδεχθούμε τον βασικό κανόνα της λεκτικής επικοινωνίας που απαιτεί το ότι δεν μας επιτρέπεται να αμφισβητούμε τα συναισθήματα του άλλου. Σε περίπτωση που κάτι μας ξενίζει, να ζητούμε διευκρινήσεις. Να συνειδητοποιήσουμε ότι όλοι οι άνθρωποι κινούμαστε μέσα στο πλαίσιο της φθοράς και επομένως η όποια αλλαγή της συμπεριφοράς μας απαιτεί αποδοχή και κατανόηση της ανθρώπινης ύπαρξης, επίπονες προσπάθειες και διάρκεια χρόνου.

0: Το έχουμε νιώσει όλοι ότι πραγματικά στον έρωτα είσαι αδύναμος, λέει ο κύριος Πρόβατας. Επαναλαμβάνεται δε διαρκώς, κάτι το οποίο είναι ενδιαφέρον. Δίνουμε τις πιο σωστές συμβουλές στο φίλο μας που υποφέρει από έρωτα και όταν βρεθούμε εμείς στη θέση του κάνουμε ακριβώς το αντίθετο από ό,τι λέγαμε. Καραγιάννης, αυτό σημαίνει ότι έχετε ήδη μπει σε ένα στερεότυπο έρωτας και πόνος. Για σταθείτε. Γιατί αμέσως από τον έρωτα πάμε στον πόνο? Στη συγκεκριμένη περίπτωση, λέει ο Πρόβατας, ο νεαρός τον βίωνε ως πόνο και τον συμπόνεσε, γι' αυτό το ρωτάω. Ναι, αλλά η κοπέλα, γιατί να περάσει τη ζωή της με κάποιον που εσείς συμπονάτε? Πιστεύω ότι οι άνθρωποι είναι ειλικρινείς, λέει ο Πρόβατας, και όταν ερωτεύονται και όταν τελειώνει ο έρωτας. Η ειλικρινία, λέει ο Καραγιάννης, κοιτάξτε. Όταν οι πολιτικοί λένε «είχαμε μια ειλικρινή συζήτηση», όλοι ξέρουμε τι σημαίνει, ότι διαφώνησαν ριζικά. Επίσης, κάποιος μπορεί να σου μιλήσει χυδαία, να σε προσβάλλει και να πει «αυτό νιώθω, σου μιλάω ειλικρινά». Αυτό όμως δεν σημαίνει απαραίτητα κάτι καλό. Γιατί η ειλικρινία δεν είναι συνέστημα, είναι τρόπος έκφρασης. Το τι αισθάνομαι, ναι, είναι σημαντικό. Αλλά το να υποσχεθώ ότι θα είμαι ερωτευμένος για πάντα, χωρίς να έχω σχετιστεί, χωρίς εμπειρία, χωρίς πληροφορίες, δεν σημαίνει ότι είμαι ερωτευμένος. Σημαίνει ότι είμαι συνεπαρμένος από μια παρόρμηση της στιγμής. Αυτό το συνέστημα δεν μπορεί να αντέξει στον χρόνο. Συχνά όταν λέμε «είμαι ερωτευμένος» εννοούμε «μου αρέσεις, σε θέλω». Υπάρχει μια βασική διάκριση που επιμένω πολύ. Ερωτευμένος ή ερωτικός? Ερωτευμένος σημαίνει ότι η επιθυμία μου αφορά ένα συγκεκριμένο πρόσωπο σε ειδικές συνθήκες που ταυτόχρονα δεν γνωρίζω την πραγματική του ταυτότητα. Και αν αυτός ή αυτή δεν είναι όπως φαντάζομαι, ξεερωτεύομαι. Δεν κρατάει. Ο ερωτικός άνθρωπος όμως είναι ερωτικός παντός καιρού. Ζει ευχαριστιακά την κάθε στιγμή της ζωής του. Υπερασπίζεται το παρόν του. Είναι ερωτικός γιατί ζει με ένταση, με νόημα, με συμμετοχή. Και τότε ερωτεύεται ένα πρόσωπο, όχι για να καλύψει τα κενά του, αλλά για να υπερβεί τα δοσμένα του. Προβατάς, αυτό ισχύει και για τις φιλίες? Είναι οι φιλίες ένας άλλος τύπος έρωτα? Οι φιλίες είναι πολύτιμες σχέσεις. Χτίζονται πάνω σε κοινές εμπειρίες και βιώματα. Αν δεν έχεις κοινά βιώματα, δεν μπορεί να υπάρξει φιλία. Είναι αυτά που ζήσαμε μαζί, που μοιραστήκαμε, που καταγράψαμε στην κοινή μας μνήμη. Επειδή έχουν καταγραφεί, έχουν και αξία. Οι φιλίες είναι πολύτιμες γιατί δεν ζητούν αποκλειστικότητα ή κυριαρχία και ίσως γι' αυτό μπορούν να διατηρηθούν στο χρόνο. Οι φίλοι κρατούν για εμάς αρχεία του εαυτού μας, πτυχές που εμείς μπορεί να έχουμε ξεχάσει. Μέσα από τους φίλους ξαναβρίσκουμε εκδοχές του εαυτού μας. Όμως βλέπω και πολλούς ανθρώπους πληγωμένους από φιλίες. Δύο είναι τα βασικά προβλήματα. Πρώτον, κάποιοι φίλοι γίνονται υπερπροστατευτικοί και ελεγκτικοί, πιο πολύ και από γονείς. Θέλουν αποκλειστικότητα. Δυσκολεύονται να αποδεχτούν ότι ο φίλος τους έχει και άλλη προσωπική ζωή. Και δεύτερον, οι άνθρωποι αλλάζουν. Δεν είναι δεδομένο ότι οι φίλοι θα εξελιχθούν αντίστοιχα και ταυτόχρονα. Ούτε ότι εμείς θα μείνουμε ίδιοι. Συχνά ακούω ανθρώπους να λένε «δεν μπορώ πια να μιλήσω μαζί του, έχει μείνει στα ίδια». Αυτό είναι το πρόβλημα. Εσύ θέλεις να μοιραστείς κάτι νέο και ο άλλος δεν μπορεί να το ακολουθήσει. Προβατάς, μιας και το λέτε, στις φιλίες συχνά κρατιόμαστε από μια ανάμνηση. Θυμόμαστε πώς ήμασταν με αυτόν τον άνθρωπο πριν από 5, 10, 15 χρόνια και πορευόμαστε έτσι. Όμως τι γίνεται με τους φίλους που πια έχουμε διαφορετικές διαδρομές? Πολύ σωστά. Γιατί οι φίλοι μας κρατούν μνήμες που αλλιώς θα χάνονταν. Όμως προτείνω το εξής. Αντί να πικραίνεστε για φίλους που δεν μπορούν πια να σας ακολουθήσουν στα σημερινά σας ερωτήματα, συνειδητοποιήστε ότι εσείς είσαστε που προχωρήσατε σε μια άλλη φάση. Εσείς είστε σε μια καινούργια εποχή της ζωής σας. Δεν είναι καλό να διακόπτουμε σχέσεις. Όταν χάνουμε κάνουμε σχέσεις, χάνουμε και στοιχεία του εαυτού μας. Γιατί το έχουμε πει, η ταυτότητά μας είναι σχεσιακή. Τι μπορούμε να κάνουμε? Πάρτε αυτούς τους φίλους και μετακινήστε τους από τα κατάστοιχα των φίλων. Βάλτε τους στα κατάστοιχα των συγγενών. Κάντε τους ξαδέρφια, θείους, δεύτερα ξαδέρφια. Όπως τη θεία που την παίρνεις τηλέφωνο στη γιορτή, στα Χριστούγεννα, στο Πάσχα. Υπάρχει αγάπη, αλλά δεν μπορείς να πεις κάτι παραπάνω. Υπάρχει όμως αυτή η καλή αγάπη. Άρα, με όσους φίλους δεν μπορείς πια να πορευτείς, αλλά τους αγαπάς, απλώς άλλαξε τη θέση τους στο εσωτερικό σου μητρό. Προβατάς, σκέφτομαι αυτούς που αυτοκτονούν από έρωτα. Ο Ρίλκε είχε γράψει κάτι καταπληκτικό, αν και δεν ήταν σίγουρο ότι αφορούσε έρωτα. Εισαγωγικά. Στεκόμουν πάνω σε μια γέφυρα στο Παρίσι και είδα από μακριά τυλιγμένο σε μουσαμά έναν αυτόχειρα. Τον είχαν μόλις βγάλει νεκρό από το Σικουάνα. Δίπλα μου βρισκόταν ένας πολύ νέος καροτσέρης, πυρόξανθος, και στο πηγούνι είχε μια ελιά από την οποία ξεφύτρωνε μια τούφα κοκκινοπές τρίχες. Καθώς στράφηκα προς το μέρος του, μου είπε: «Εσείς τι λέτε? Αυτός εκεί πέρα δεν θα μπορούσε να φέρει εις πέρας πολλά πράγματα, αφού κατάφερε να το κάνει αυτό?» «Δεν πέθανε από έρωτα», λέει ο Καραγιάννης, «πέθανε από ναρκισισμό, από αυτολύπηση, από μιζέρια. Προσπάθησε να σκοτωθεί με την ελπίδα ότι όταν το μάθει η άλλη θα πονέσει, θα ενοχοποιηθεί. Ξέρετε, είναι πολλοί εκείνοι που αν ήξεραν ότι πεθαίνοντας θα μπορούσαν να έχουν ένα μισάνοιχτο μάτι για να δουν ποιος κλαίει για αυτούς, θα είχαν αυτοκτονήσει. Γι' αυτό και όταν έχουμε κάποιον με αυτοκτονικές τάσεις ρωτάμε: «Με ποιον έχεις θυμώσει? Σε ποιον θέλεις να κάνεις κακό? Ποιον θέλεις να εκδικηθείς?» Γιατί εκεί κρύβεται η ουσία. Αυτό δεν είναι έρωτας. Είναι η διαστροφή του έρωτα. Είναι η ανάγκη να ελέγξω, να τιμωρήσω. Το ίδιο ισχύει και με τις γυναικοκτονίες. Υπήρχαν πάντοτε, απλώς τώρα τις ονομάζουμε, τώρα εμφανώς τις καταδικάζουμε. Εκείνος που σκοτώνει και λέει «το έκανα από έρωτα», λέει ψέματα. Δεν σκότωσε από έρωτα, σκότωσε από κόμπλεξ. Προβατάς, για να είμαι ειλικρινής, δεν πιστεύω καθόλου ότι αυτός έχει ερωτευτεί περισσότερο από μένα, που δεν θα σκότωνα ποτέ από έρωτα. Τότε κάποιος μπορεί να σας πλησιάσει άνετα», λέει ο Καραγιάννης. Και συνεχίζει ο πρόβατας: «Θα έχει πολύ ενδιαφέρον η εξέλιξη αυτής της τριλογίας συζητήσεων. Το βλέπω, μιας και μιλάμε για τον έρωτα. Έχει ενδιαφέρον η ζήλια. Είναι τρομερό συνέστημα. Είχα διαβάσει κάπου ότι αυτός που ζηλεύει είναι ο φύλακας σε πινακοθήκη γεμάτη προσωπογραφίες. Ζηλεύει τους πάντες. Το βρήκα πολύ ακριβές». Καραγιάννης: «Δηλαδή εδώ μέσα στο αμφιθέατρο υπάρχει κάποιος που δεν αξίζει να τον ζηλέψουμε σε κάτι? Αυτός να φύγει τώρα. Αλίμονο αν δεν έχουμε τίποτα να ζηλέψουμε στους άλλους. Τότε μένουμε κλεισμένοι στον εαυτό μας και δεν κερδίζουμε τίποτα από τη σχέση μας με τους άλλους. Είναι άλλο η ζήλια ως επιθυμία και άλλο η ζηλοφθονία. Η ζήλια σημαίνει επιθυμώ, λαχταρώ, θα ήθελα και εγώ να πετύχω κάτι αντίστοιχο. Ζήλια σημαίνει ότι βλέπω κάτι στον άλλον που μου είναι σημαντικό και θα ήθελα να το έχω κι εγώ. Δεν ζηλεύουμε τα πρόσωπα, ζηλεύουμε στοιχεία, ιδιότητες, συνθήκες, επιτεύγματα. Αν όμως η ζήλια γίνεται ζηλοτυπία, που θα πας, με ποιον θα είσαι, τότε δεν μιλάμε για επιθυμία, αλλά για έλεγχο. Ζηλοφθονία είναι να θέλω να καταστρέψω τον άλλο για το πολύτιμο που έχει. Η ζηλοτυπία όμως είναι φόβος απώλειας του ελέγχου. Ζητάς να τον ελέγχεις σε όλα». «Το όλα», λέει ο κύριος Πρόβατας, «μπορεί να γίνει, αλλά για ένα περιορισμένο χρονικό διάστημα». «Ακριβώς. Συνήθως είναι εκεί που θέλεις να έχεις τον άλλον κοντά σου, να τον κρατάς, να τον περιορίζεις, να τον καθιστάς εξαρτημένο από εσένα, για να μπορείς εσύ να νιώθεις σημαντικός. Τον φυλακίζεις με τη φαντασίωση ότι δεν θα τον χάσεις. Αλλά τότε όμως εκείνος θα σκέφτεται και θα σχεδιάζει την απόδραση». Είπατε τη λέξη ζηλοφθονία. Ο φθόνος είναι συντετριμένος θαυμασμός. Περί αυτού πρόκειται. είναι η στιγμή που καταστρέφεται η επιθυμία. Παρετήσε από το να διεκδικήσεις αυτό που θαυμάζεις και έτσι εγκαταλείπεις και την ίδια την ιδέα ότι μπορείς να αποκτήσεις αυτό που ζηλεύεις. Πλημμυρίζεις από την αιμονή να καταστρέψεις το αντικείμενο της επιθυμίας σου. Τότε, σε προσωπικό επίπεδο, αναζητάς τρόπους να κάνεις τον άλλο που θεωρεί ότι σε πρόδωσε να πονέσει και ή δυνατόν να ισοπεδωθεί. Σε κοινωνικό επίπεδο η ζηλοφθονία δημιουργείται όταν φαντασιώνεσαι ότι άξιζες να γίνεις κάτι σημαντικό και οι καταστάσεις και βέβαια όχι οι επιλογές σου δεν σου το επέτρεψαν. Τότε γίνεσαι αυτός που κάθεται πίσω από την οθόνη, πληκτρολογεί, σχολιάζει κάτω από κάθε σημαντική ανάρτηση και ακυρώνει τους πάντες. Αποκτάς έτσι μια ψευδαίσθηση μεγαλείου που ενώ δεν κατάφερες ο ίδιος για τον εαυτό σου να έχεις μια στοιχειώδη πετυχημένη ζωή, θεωρείς ότι θα ήσουν ο ιδανικός πρωθυπουργός που θα πετύχαινε σε ελάχιστο χρόνο τα πάντα. Προβατάς. Στην αρχαία Ελλάδα νομίζω όταν οι γλύπτες τελείωναν ένα έργο δεν έγραφαν επίησεν αλλά επίη για να δείξουν ότι ήταν ανοιχτό σε βελτίωση. Δεν το θεωρούσαν τέλειο. Μιλώντας τώρα για την ψυχή δεν θέλω έναν ορισμό, αλλά οι άνθρωποι συχνά μπερδεύουμε την καρδιά με την ψυχή. Μου ήρθε στο νου η μαρμάρινη επιγραφή στον τάφο του Jim Morrison. Στο Pearl Ashes γράφει κατά τον δαίμονα εαυτού, ότι έζησε σύμφωνα με την ψυχή του, δηλαδή ο δαίμονας στην αρχαία Ελλάδα ήταν η ψυχή. Ο δαίμονας, λέει ο Καραγιάννης, όταν δούλευα τη μετάφραση του βιβλίου του Ρόλο Μέη «Να θέλεις και να ερωτεύεσαι», διαπίστωσα ότι χρησιμοποιούσε πολύ συχνά τον όρο δαίμονας. Για να μην συγχαίεται με το διάβολο, έψαχνα λέξη που να αποδίδει το νόημα. Πίσω όμως από τη λέξη αυτή υπήρχαν τουλάχιστον 12 διαφορετικές έννοιες. Άλλοτε σήμαινε ψυχή, άλλοτε το Θεό, άλλοτε τον αντίπαλο εαυτό, άλλοτε υποχθόνια δύναμη, άλλοτε το πνεύμα. Όσο για την καρδιά, από το Μεσαίωνα και πιο πριν, σε ανατολικές παραδόσεις, υπήρχε η ιδέα ότι πρέπει να στρέφουμε το κεφάλι μας προς την καρδιά, να αδειάζουμε από σκέψεις, από επιθυμίες για να συναντήσουμε τον εαυτό μας. Ειδικά σε φιλοσοφίες που βλέπουν την πραγματικότητα σαν κάτι επαχθές, σαν κάτι που πρέπει να υπερβούμε. Έτσι η καρδιά ταυτίστηκε με τα θετικά συναισθήματα και ας μην είναι η καρδούλα που ζωγραφίζουμε, απλώς έμεινε ως σύμβολο. Η ψυχή όμως. Πήραζα τους εκπαιδευόμενους μου και τους ρωτούσα: είστε ψυχολόγοι, ψυχίατροι, ψυχοθεραπευτές. Τι είναι η ψυχή? Φυσικά έδιναν δεκάδες διαφορετικές απαντήσεις. Στη δική μου κατανόηση η ψυχή είναι ο όλος άνθρωπος. Δεν είναι κάτι έξω από μας. Είναι η ενιαία οντότητα που είμαστε. Οι σκέψεις, τα συναισθήματά μας, οι πράξεις μας, η βιολογία μας, η υπερβατική φύση μας. Και γι' αυτό δεν μπορεί ποτέ να κατακτηθεί ολοκληρωτικά. Αυτή είναι η παγίδα στην οποία πέφτουμε. Νομίζουμε ότι η αυτογνωσία σημαίνει να μάθω ποιος είμαι σήμερα. Όχι. Η γνήσια αυτογνωσία είναι να ανακαλύπτω τι μπορώ να γίνω. Αν η χθεσινή μου αυτογνωσία είναι ίδια με τη σημερινή και με την αυριανή, δηλαδή εγκλωβισμένη στο χτες, τότε δεν προχωράω, δεν επεξεργάζομαι, δεν εξελίσσομαι. Η αυτογνωσία λοιπόν είναι ένα άθλημα διαρκείας. Δεν τελειώνει ποτέ. Είναι ο τρόπος να συναντήσουμε τον εαυτό μας, να ανασάνουμε ψυχικά, να αφήσουμε τις δυνατότητές μας να έρθουν στην επιφάνεια. Εδώ θα τελειώσουμε, ας δούμε και εμείς φίλοι ακροατές τον εαυτό μας, τι είμαστε, αν αυτό που είμαστε μας ικανοποιεί, μας φέρνει πιο κοντά στον συνάνθρωπο και το Θεό και εάν παραμένουμε οι ίδιοι όπως ήμασταν στο παρελθόν και δεν αλλάζουμε και αυτό το θεωρούμε θετικό. Στην πραγματικότητα δεν μένουμε ποτέ στάσιμοι. Δεν πιστεύω ότι ο άνθρωπος παραμένει ίδιος. Συνήθως είτε υποχωρεί είτε προοδεύει. Το ίδιος μάλλον σημαίνει περισσότερο υποχώρηση, οπισθοδρόμηση. Δημήτρης Καραγιάννης, συνομιλίες με τον Μάκη Προβατά, το ένιγμα της ανθρώπινης ύπαρξης, εκδόσεις Αρμός. Φίλοι ακροατές, χαίρετε.
1: Επιμέλεια παραγωγή Γιώργος Μπάρλας.

0: Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
1: Η Ιερά Μητρόπολης Πειραιώς σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
2: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
1: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης.
0: Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr, στο more.com, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, στον ραδιοφωνικό σταθμό Πειραϊκή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
3: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122-625 και στο 210-4118-640.
1: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
4: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους.
5: Τι όμορφα που είναι τα μαλλιά.
6: Αφιέρωμα στην ύψωση του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού του Κυρίου μας. Κυριακή, 13 Σεπτεμβρίου, μετά τις 12.30 το βράδυ, Ιερά Αγρυπνία, ηχογραφημένη στην Ιερά Μονή Ξηροποτάμου στο Άγιο Όρος. Δευτέρα, 14 Σεπτεμβρίου, μετά τις 12.30 το βράδυ, μια θεολογική προσέγγιση στη Μεγάλη Δεσποτική Εορτή. Στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
4: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
7: Αγαπητοί ακροατές, θα ακούσουμε τον παρακλητικό κανόνα στην Παναγία την Παντάνασα. Η θαυματουργή εικόνα Παναγία Παντάνασα βρίσκεται στην Ιερά Μονή Βατοπεδίου Αγίου Όρους, σε μια καταπράσινη περιοχή δίπλα στη θάλασσα, στη βορειοανατολική πλευρά της Αθωνικής Χερσονήσου. Πρόκειται για εικόνα του 17ου αιώνα, που ως το 1990 βρίσκονταν στη Νέα Σκήτη, στη δυτική πλευρά του Άθου. Όμως μετά τη μετατροπή της μονής σε κοινόβιο, ο γέροντας Ιωσήφ την έφερε εδώ και οι πατέρες την τοποθέτησαν στο αριστερό προσκυνητάρι του Καθολικού. Σύμφωνα με το ιστορικό της, μία μέρα ένας νέος από την Κύπρο μπήκε στο ναό να προσκυνήσει την εικόνα. Ο γέροντας Ιωσήφ ο Βατοπεδινός είδε την εικόνα να αστράφτει και μία ώρα τη δύναμη έριξε το νεαρό κάτω. Μόλις συνήλθε, εξομολογήθηκε με δάκρυα στους πατέρες ότι ζούσε με απιστία, καταφρονώντας τις εντολές του Θεού και επιδιδόταν στη μαγεία. Έτσι, η θαυματουργική επέμβαση της Θεοτόκου υπό τις εικόνες της Παντάνασας έπεισε τον νεαρό να αλλάξει ζωή. Η εικόνα αυτή έχει επίσης τη χάρη να θεραπεύει την ασθένεια του καρκίνου. Πολλές περιπτώσεις είναι καταγεγραμμένες με καρκινοπαθείς που έχουν θεραπευθεί μετά την ανάγνωση του παρακλητικού κανόνα. Ακόμα και στη Ρωσία, που έχουν σταλεί δύο αντιγραφά της, έχουν σημειωθεί πολλά θαύματα. Τον παρακλητικό κανόνα στην Παναγία Παντάνασα ψάλουν βατοπεδινοί πατέρες.

Κύριε, εις άκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου εν τη αληθεία σου, εις άκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθει εις κρίση μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιον σου παζών, ότι κατεδίωξον ο εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσεν εις γην τη ζωή μου, εκαθισέμεν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος, και η κηδίασεν επ' εμέ το πνεύμα μου, εν εμι εταράχθη η καρδία μου, εμνήσθην ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν πάση της έργης σου, εν ποιήμαση των χειρών σου εμελέτων, διεπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη ανιδρώσει. Ταχύς άκουσον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου, μη αποστρέψεις το προσωπόν σου απ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποιησόν μη το πρωί του ελαιό σου, ότι επί σύ ήλπισα. Γνώρισον μη, Κύριε, οδόν αν υπορεύσομαι, ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου του αγαθών οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένε και εν το ονοματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις, εκθλίψεως την ψυχή μου, και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου, και απολύς πάντα τους θλίβοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλου

Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυχτηρμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλείον πλύνον με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθάρισόν με, ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιον μου εστίδια παντός. Σημώνω ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιον σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν το κρίνεσθέσε. Ιδού γαρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκίσησέ με η μήτυρ μου. Ιδού γαρ αλήθεια αν ηγάπησας, τα άδειλα και τα κρίθια της σοφίας σου εδήλωσάς μη. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτιείς με αγαλίασιν και εφροσύνην, αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το προσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν χτίσον εν εμί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέρεις απ' εμού. Απόδος μη την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύματι γεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ανώμους τα σωδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ό,τι θέλησας θυσίαν εδώ καν, ολοκαυτώματα ουκευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός μου και εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ, τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης, αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριο σου μόνο.

Υγεία σωτηρία, επισκέψεω, συγχωρήσεω και αφέσει των αμαρτιών των δούλων του Θεού. Πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των ευλαβών προσκυνητών τη Αγία Μονή Ταύτη, των δωρητών, αφιερωτών και συνδρομητών αυτή, και υπερπάνω του Πατέρα.

ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, των ευλαβών προσκυνητών της Αγίας Μονής Ταύτης, των δωρητών, αφιερωτών και συνδρομητών αυτής, και υπερπάντων.

0: και κατάπιψον εφημάς τα ελέησου τα πλούσια.
1: Αμήν.
0: Πρεσβείες της Πανακράντου, Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και Αη Παρθένου Μαρίας, χάριτη και σκέπτης τιμίας και Πανακυράτου αυτής Αγίας Ζώνης, δυνάμει του τιμίου και ζώπιου σταυρού, προστασίες των τιμίων επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, ηγεσίες του τιμίου.

του Χρυσοστόμου, Αθανασίου Κυρίλου, Ιανδουλεϊμονός, Πατριαρχών Αλεξανδρίας, Νικολάου του εν μύρη Σπυρίδωνος, Επισκόπου Τριμηθούντος, Σαββά Αρχιεπισκόπου Σερβίας, Γρηγορίου του Παλαμά και Νεκταρίου Πενταπόλεως των Θαυματουργών, των Αγίων Εδόξων.

των Ασίων Πατέρων ημών και εκτόρων της Αγίας Μονής Ταύτης, Νικολάου Αθανασίου και Αντωνίου, και των Ασίων Πατέρων ημών Ευδοκίμου Μαξίμου και Ιωακήμ των Εωφανών και Θαυματουργών, και πάντων των Ενασκής και

Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ελάσθητι τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών ενε και το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημώνο εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τους οφειλέτες ημών. Και μη σε νέγκης ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.

0: Δόξα σε Θεός ημών, δόξα σε.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, ευλόγησον.
0: Χριστός αληθινός Θεός ημών, δες πρεσβείες εις Παναχράντου, δεσπίνης ημών Θεοτόκου και Επαρθένου Μαρίας, χάρτη και σκέπη της τιμίας και Παναγκράτου αυτής της Αγίας Ζώνης, ηγεσίες του Τιμίου Ενδόξου, προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων Θεοστέπτων Βασιλέων και Εισαποστόλων Κωνσταντίνου και Ελένης, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών και Κτητόρων της Αγίας Μονής Ταύτης, Νικολάου Αθανασίου και Αντωνίου, και των Οσίων Πατέρων ημών Ευδοκίμου Μαξίμου και Ιωακίνου των Οφανών και Θαυματουργών και πάνω των Ενασκήσει για Αθλήση Διαλαμψάντων, εν τη Αγία Μονή Ταύτη και εν το Αγιονί Μόρι τούτο. Των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιακήμ και Άνης και πάνω των Αγίων, ελεήσει και σώσε εμάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος.

ακούσαμε τον παρακλητικό κανόνα στην Παναγία την Παντάνασα. Έψαλαν οι πατέρες της Ιεράς Μονής Βατοπεδίου Αγίου Όρους.

0: εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pub, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσοχοείο της Αθήνας. Golden Pub Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
1: Βρείτε μας και στο goldenpub.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45. Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ολοκληρωμένη πρόταση εκπαίδευσης ελληνοορθόδοξης παιδείας. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027 ξεκίνησαν. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες. Για τον παιδικό σταθμό και τον υπηαγωγείο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-46-34-113. Για το δημοτικό σχολείο, το γυμνάσιο και το λύκειο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-46-10-915.
2: Αφιέρωμα στην ύψωση του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού του Κυρίου μας. Κυριακή, 13 Σεπτεμβρίου, μετά τις 12.30 το βράδυ, Ιερά Αγρυπνία, ηχογραφημένη στην Ιερά Μονή Ξηροποτάμου στο Άγιο Όρος. Δευτέρα, 14 Σεπτεμβρίου, μετά τις 12.30 το βράδυ, μια θεολογική προσέγγιση στη Μεγάλη Δεσποτική Εορτή. Στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραιακής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
3: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραιακής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας. Φυλάξω τους λόγους σου. Σειρά ομιλιών του μακαριστού αρχιμανδρίτου Ανανία Κουσθένη, που πραγματοποιήθηκαν στο Ίδρυμα Άγιος Νεκτάριος Ισαύρων 39 στα Εξάρχεια.

αγαθός παράκλητος, σεβαστέ μου γέροντα και αγαπημένοι αδελφοί μου, και οι ευχές της Παναγίας μας και του Αγίου Νεκταρίου μας συγκέντρωσαν πάλι και με τη νέα εκκλησιαστική χρονιά εδώ, σε αυτό τον ιερό και ταπεινό και απόκρυφο τόπο, στο ναό του Αγίου της Αγάπης. Αισθανόμεθα ιδιαίτερη χαρά και περισσή ευλογία για αυτό τους το δώρο, για αυτή τους την προσφορά, και τους ευχαριστούμε. Κάνει πολύ καλό, το τονίζω για πολλωστή φορά, κάνει πολύ καλό σε μας να ευχαριστούμε και να ευγνωμονούμε το Θεό, τους ανθρώπους, την κτήση. Η ψυχή μας ανοίγει, γίνεται όμορφη, γίνεται ωραία, γίνεται ευχάριστη, είναι ευχαριστημένη και τα βλέπει όλα αλλιώς και υπέροχα. Και ας υπάρχουν δυσκολίες και ας συμβαίνουν τόσα και ας γίνονται πολλά, ο αχάριστος της κτήσεως, ο αρχαίος κακοσόφης, αυτό δεν μπορεί να χωνέψει τον άνθρωπο που ευχαριστεί και ευγνωμονεί. Γι' αυτό ας μην πάβομαι να ευχαριστούμε. Εν παντή ευχαριστήν οφείλομεν, γράφει ο Μέγας Απόστολος Παύλος. Να ευχαριστούμε σε όλα, και στα δύσκολα και στα σταυρώσιμα και στα αναστάσιμα και στα πάντα. Είχα μπει κι άλλη φορά την ιστορία ενός παιδιού που είχε μια γιαγιά αγράμματη, φτωχή, αλλά γεμάτη θεία σοφία και αγάπη και φως του ουρανού. Μεγάλωνε λοιπόν το εγγονάκι της, πώς θα τον αφήνουμε στις γιαγιάδες, στις μανάδες, στις γυναίκες όλες και όχι μόνο, και στην κυρία Παναγία εξαιρέτως. Και του έλεγε, παιδί μου, ένα πράγμα θα σου πω και κράτησε το. Ό,τι κακό σου συμβαίνει, όποια δυσκολία κι αν έχεις, να ευχαριστείς συνέχεια. Δεν καταλάβαινε ο μικρός, λέει, τι λέει αυτή τώρα. Το έχει χάσει, η γιαγιά είναι, μεγάλος. Αρχινάει το επάνω πάτωμα και ξενικιάζεται. Έτσι λέει στα μέρη μου. Το λένε ευπρεπώς. Αντί να λέει να σούστριψε, σούλυψε. Λέμε αυτό, ωραία. Όμορφα είναι να εκφραζόμεθα ευπρεπώς. Και πολλο μάλλον να ευγνωμονούμε. Ήρθε καιρός, μεγάλωσε το παιδάκι. Και πήγε και φαντάρος. Εκεί κάποια φορά συνέβη ένα γεγονός που τον λείψε πολύ. Του κατηγόρησαν για κάτι τόσο άδικα που του ήρθε να πεθάνει. Και τόσο εξόφθαλμα. Γίνονται αυτά. Και τότε πάει να κοιμηθεί, που να πάει ύπνος. Και έφερε στο νου ποιον άλλον, τη γιαγιά του. Και μάλιστα αυτό που του έλεγε κατά κόρον. Ό,τι κι αν σου συμβαίνει, παιδί μου, να χτυνά. Για αυτό που συνέβη. Τρελό. Για τα λόγια. Και αδικία τρελή είναι. Κάτσε. Ευχαριστώ τον που ξέχασε αυτό που του προσήψαν. Και από την ίδια. Του λέγανε αυτά.
Πήγα σε αναφρά, τον κάλεσε ο διοικητής και ο αρρώδιος και τι, του ζήτησε ο ίδιος συγγνώμη, γιατί αυτό το οποίο ήταν δεσμό, το ζήτησε. Και τότε, φίλος, θυμήθηκε για το, λέει, φάς δυνατά, είχε δύο, και λέει, δύο, δύο, δύο, δύο, δύο, δύο, δύο, δύο, δύο, δύο, δύο, δύο, δύο, δύο, δύο, δύο, δύο, Και του λέει, παιδί μου, σήμερα έμαθα στη ζωή μου τη μεγαλύτερη αλήθεια. Από σένα. Και το εξήγησε πώς έγινε. Αυτό είναι. Όταν λέμε ευχαριστώ στη μεγαλύτερη αδικία, στο μεγαλύτερο βάσανο, σε οποιαδήποτε δυσκολία, τα πράγματα ανατρέπονται. Αν όχι εξ ολοκλήρου, τουλάχιστον σημαντικά. Και προπαντός, μας αφήνει το κακό πως πολεμάει. Γιατί δεν είναι αυτό που έχουμε πάθει, ή αυτό που έχουν γίνει, ή αυτό που μας έχουν προσάψει στο κάτω-κάτω. Αλλά έρχεται ο αρχαίκακος και μας ρίχνει στην απελπισία, στην απόγνωση, στην αντεκδίκηση, στην αντιλογία, στην ακηδεία. Δεν θέλουμε να ζήσουμε και μερικοί κάνουν και κάτι άλλο. Και τότε, να πώς κερδίζει. Ενώ αν αρχίσουμε να ευχαριστούμε, αλλάζει το κλίμα. Και τίποτα να μην αλλάξει. Φρουρείται η ψυχή μας. Λιτώνουμε από τα διαδικαστικά του πολέμου του πονηρού και ακολουθούμε γενναία. Δεν μπορεί ο δαίμονας και τα όργανα του να μείνουν στον άνθρωπο που ευχαριστεί. Δεν μπορεί να μείνουν. Γιατί λένε οι πατέρες ότι εκείνος που ευχαριστεί το Θεό τον παροξύνει εις μείζωνα ευεργεσίαν, τον παρακινεί έντονα να του κάνει μεγαλύτερη ευεργεσία. Να του κάνει μεγαλύτερη ευεργεσία. Και εδώ και εμείς για να επανέλθω οφείλουμε

τους ευεργέτες μας και τους εχθρούς μας. Κάθε φορά είναι μεγαλύτερη ευεργία της αυτή. Για τον μόνο που μας πάρουν και πράγμα που μας θέλει. Το ίδιο μας πιάνουν, έτσι μας χώσουν. Για το μας συγχωρούν, ας πέχουν ένα άγχο. Άλλη λέγματα, θα μην δώσεις. Θα περάσετε το. Αλλά είναι αλήθεια, με κύριο λέει. Ας διορθωθούμε. Μας κάνει καλό. Μας κάνει καλό. Μας κάνει πολύ καλό. Έτσι λοιπόν, να ευχαριστούμε. Και εμείς ευχαριστούμε εδώ τον Άγιο μας Νεκτάριο. Ευχαριστούμε τους ανθρώπους, τον πρόεδρο του Ιδρύματος, τον Σεβασμιότητα Μητροπολίτη Περιστερίου, τον Χρυσόστομο και το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος και του Συλλόγου Άγιος Πενταπόλεως Νεκτάριος, τις κυρίες που εργάζονται εδώ και όλους εκείνους που φροντίζουν αυτή τη φωλιά και μας υποδέχονται κάθε φορά με τόση αγάπη. Είτε κάνουμε παράκληση, είτε κάνουμε ομιλία, είτε κάνουμε θεία λειτουργία και τα υπόλοιπα. Είναι ωραίο. Ρίχνει γέφυρες σε ευχαριστία. Ανοίγει ψυχές. Και δημιουργεί και όμορφα συναισθήματα. Οι παλιοί λένε η κότα πίνει νερό και ευχαριστεί και τον Θεό. Έχετε δει κότα να πίνει νερό? Θα έχετε δει τουλάχιστον οι παλαιότεροι. Εδώ στην Αθήνα δεν έχουμε και πολλές κότες. Τώρα έχουμε άλλες κότες, αλλά εντάξει. Λοιπόν, και ο κοκόρι. Δεν εννοώ τίποτα, τώρα για να γελάσουμε. Η κότα πίνει νερό και ευχαριστεί τον Θεό. Φτάζει και πάνω. Το κάνει για λόγους πρακτικούς, αλλά αυτό είναι και συμβολικό μας. Έτσι. Έτσι. Μεγάλη υπόθεση. Η ευγνωσία και ευχαριστία. Ευχαριστούμε λοιπόν τον Άγιο Λάκη, τον Αγαθό Παράκη, τον Άγιο Ζέκαρα, τον Αγία Σιγέρα και όλους τους Αγίους και ανθρώπους. Ευχαριστούμε ακόμα. Τι άλλο. Και πολλά σας. Μας ευχαριστώ.

0: του Θεού.
1: Θα σε χάσω τα χέρια, τα πόδια, τα μάτια, τα λίγο. Και λέμε καλό να πω, είναι ρεαλιστής. Είναι ρεαλιστής. Φάσε τον Θεό.
0: Και δεν.
1: Κάτσε, έχει. Και σου μιλήθει, τι βέβαια.
2: Και ο Θεόλης του εμπιστεύτηκε ένα σταυρό. Είναι σταυρός να μην μπορείς να περπατήσεις. Είναι σταυρός να μην βλέπεις. Είναι σταυρός να μην ακούς. Είναι σταυρός να έχεις ανίατη ασθένεια. Είναι σταυρός να σε αδικούν. Είναι σταυρός να μην έχεις κανέναν. Είναι σταυρός να έχεις τη φυλακή δίκαια ή άδικα. Και το χειρότερο είναι το δίκαιο. Έχεις και τύψεις. Άμα είσαι άδικα, είναι ανάλαβη η ψυχή σου. Και κοιμάσαι. Έστω και στη φυλακή. Είναι σταυρός. Να είσαι μόνος. Τι κάνει, μας τα εμπιστεύεται αυτά ο Χριστός. Και όταν τον ευχαριστούμε, τι γίνονται αυτά. Στεφάνια μάρτυρος. Στεφάνια μάρτυρος. Όλοι που τραβάνε αυτά θα πάνε στη βασιλεία με μούτρα. Με στεφανωμένοι από τον Χριστό. Με δώρα. Που οι μάρτυρες θα πάνε με τα κομμένα τους κεφάλια, με τα κομμένα τους χέρια, κατά το μαρτύριο, με το ένα με το άλλο, οι άλλοι αιώνες χριστιανοί που τράβηξαν διάφορα, οι ασκητές με τις ασκήσεις, οι γονείς με τον αγώνα τους, ο καθένας με τα βασανά του. Έτσι λοιπόν, κάθε ψυχούλα θα πάει με μούτρα στο Θεό. Ερχόμαστε στο ναό και μπαίνουμε με μούτρα. Ποια τα μούτρα? Το κεράκι. Πάμε κάπου μια επίσκεψη, θέλω να πάμε κάτι. Έχουμε φιλότυπο. Πάμε κάτι, να πάω, να μην πάω έτσι, ξέρω τα χέρια λέγανε παλαιοί. Να πάω έτσι. Πάρε ένα φίλο κλαρίο και σύρτο λέει, για χαιρετίσματα. Πως ο Χριστός μας στέλνει χαιρετίσματα στην Εκκλησία, με ένα πλώνι βασιλικό, με λίγο αγιασμό, με λίγο αντίδον. Χαιρετίσματα δεν είναι αυτά, χαιρετίσματα. Το Χριστό, την Παναγία, τους Αγίους. Βεβαίως, χαιρετίσματα, απλά μας φαίνονται. Έτσι μπαίνουμε στην εκκλησία λοιπόν και βάλουμε ένα κεράκι. Σου φέρα Χριστέ μου τον εαυτό μου

Βεβαίως. Στη χειροτονία δεν χορεύω. Χορεύω. Τι άλλο ακόμα. Χορεύω λοιπόν. Γιατί? Για να φράζουμε τη χαρά μας. Υπάρχει πραγματικός χορός. Και οι άγγελοι χορεύουν στον ουρανό, λέει ο Μέγας Βασίλειος. Αλλά αρκεί να είναι σεμνός χορός και να τρέχνει. Να μην είναι εμείς η πράξη που έλεγε ο Κολοκοτρώνης, πήγε κάπου και είδε κάτι κολλητούς χορούς και λοιπά, λέει, ο Θεός με συγχωρέσει. Αυτό δεν είναι χορός, είναι εμείς η πράξη. Χόρευε λοιπόν ο άνθρωπός μας. Και μπαίνει ο παπάς, το συλλαμβάνει από αυτό φόρο. Και πώς εμείς οι παπάδες φωνάζουμε, και εγώ φωνάζω. Προθέσω σταθμό, λέει, εδώ τα λες καλά, στο σπίτι βρίζεις να μας πάρουν. Το κάνουμε, λέει, τι να κάνουμε. Το κάνουμε, εγώ λοιπόν δεν το κάνω, το κάνουμε. Αλλά είναι και δοκιμασία καμιά φορά. Να δει τι θα κάνει. Άλλο είμαι άρρωστο, άλλο τα παίρνω στο κρανί μου, άλλο τα παίρνει ο άλλο 3 ώρα το μεσημέρι και ξεκινάει και σου ζητάει τι να το αλλάξει το παιδί. Δεν μπορώ να αλλάξει το παιδί. Του λέει γιατί χορεύει. Παππούλη λέει μπήκα στην εκκλησία και δεν είχα να βάλω κεράκι και θέλω να κάνω κάτι για να ευχαριστηθεί και από μένα ο Χριστός, να του κάνει ένα δώρο από μένα. Ο Παύλος έλεγε στους Κορινθίους, ου θέλω τα ημών αλλά ημάς. Δεν θέλω ρε τα δώρα, θέλω σας τους ίδιους. Τα παιδιά πολλές φορές τους πάμε δώρα, τους πάμε αυτό, τα παιδιά θέλουν τη μάνα τους, τον πατέρα τους, τον όποιον. Πάμε δώρα για να ξεφύγουμε. Καλά και τα δώρα. Χρειάζεται. Κουράζεται μετά. Θέλει και άλλα δώρα και άλλα δώρα και μας βγάζει τον Ανανία μετά. Με τα δώρα και με τα δώρα και με τα δώρα. Και έχει κακομάθει και έχει τυραννίσκους. Τον εαυτό μας. Τα παιδιά θέλουν τον πατέρα, θέλουν τη μάνα του. Και λέει δεν είχα τίποτα άλλο παππούλι. Και χορεύω στον Χριστό. Για να ευχαριστηθεί και από μένα. Να του κάνω ένα δώρο. Και ο παππούς του λέει μπράβο ρε Λεβέντη. Άλλη φορά άλλος πάει και πάει στην εκκλησία. Θα μπει σε αυτό το θέμα σου. Όχι. Αλλά βαρέμαι να πω κύριε μου σήμερα. Να παίρνετε το καλό παράδειγμα. Λοιπόν, ωραία δεν είναι αυτά. Είχε πάει λοιπόν ο άλλος. Είχε πάει στην εκκλησία. Και τι έκανε. Καθόταν. Είναι ωραία να μπει στην εκκλησία άμα δεν είχε κανείς μέρα και το προτιμούν. Όχι ότι δεν χρειάζεται θεία λειτουργία, είναι ακόμη καλύτερα. Αλλά καμιά φορά έχει τέτοια ησυχία και μετά τη θεία λειτουργία είναι παράδεισος. Και κοίταζα ασκαρδαμιχτή, κατάματα δηλαδή, το Χριστό. Μπαίνει πάλι ο παπάς, ποιος άλλος. Του λέει, τι κάνεις εκεί. Τι να κάνω δέσποτα, λέει. Κοιτάζεις τον Χριστό και με κοιτάεις. Και αυτό μου φτάνει. Κοίτα με να σε κοιτώ, να περούμε τον καιρό. Βεβαίως, μου φτάνει. Να κοιτάζεις τον Χριστό, να οι εικόνες, οι καστικοί λεωφόρες επικοινωνίας. Να τηλεόραση, που επηρεάζει τόσο πολύ τον άνθρωπο. Το καταλαβαίνουμε σήμερα πόσο λειτουργούν οι εικόνες στην εκκλησία και στη ζωή μας από τηλεόραση. Που είναι δασκάλα της ζωής τηλεόραση είναι. Ποιοι δάσκαλοι είναι, ποιοι εφημερίδες, τηλεόραση. Δασκάλα της ζωής. Όλα τα λέω. Θα μου πεις κυριαρχή, όχι. Γιατί μου λέει κάποιες προχθές και μου άρεσε, τι μου λέει. Και ο Αδάμ και η Εύα που πέσαν στον παράδεισο δεν είχαν πάτε τηλεόραση. Λέω τι να κάνω. Κάνεις πέντε, δεν κάνω καμία που λέγαμε στα χαρτιά παλιά, παίζαν γέρι. Λοιπόν, φεύγες, δεν είχαν τηλεόραση. Έφταιγε το μέσα της. Σωστό. Σωστό. Έπαψαν να έχουν εμπιστοσύνη στο Θεό. Φαίνεται τα είχαν χαλάσει και μεταξύ τους και την έφερε η Εύα. Του την έφερε η Εύα. Γι' αυτό σας προσέχουμε πώς φορόμαστε απέναντι στις γυναίκες. Γιατί μας τακτοποιούν. Και κάποιες φορές έχουν και δίκιο. Αν όχι πάντοτε. Αν το ξέχασα τι έλεγα δεν πειράζει. Λοιπόν. Κοίταζε. Βεβαίως. Η καστική λεωφόρος επικοινωνίας, οι εικόνες, αυτό είναι ακριβώς. Έχουμε και τηλεόραση Θεού. Άλλωστε, κύριοι της τηλεοράσεως και των άλλων, δεν είναι αυτοί που μας εκπέμπουν. Δεν είναι. Μπορεί να είναι, αλλά δεν είναι. Κύριοι της τηλεοράσεως και των ραδιοφώνων, κύριοι των media, να το πούμε έτσι. Είμαστε εμείς. Το χεράκι μας και το κουμπάκι τους. Βλέπεις κάτι που σου αρέσει, κοίταξε το. Έλεγε μια φορά ένας κατάκητης ο καημένος. Να γιάσει αυτός που έβγαλε τηλεόραση, πάτερ. Γιατί. Γιατί μου λέει. Εγώ όταν ήμουν καλά, πήγαινα έβλεπα τους ανθρώπους, σκόντουσαν όλοι. Δεν βγαίναν άνθρωποι, ήμουν και φιλότιμο, στάδινα όλοι. Τώρα παρόλο δεν έρθει κανείς να με είδε. Δεν έρθει. Έρχονται μάλια, κάτι που δεν στόχα, κάτι ρε μάλια. Έρχονται αυτοί και με βλέπουν. Και μου λένε τι κάνεις Παύλο Βασίλη. Δεν ήταν ο πατέρας μου. Τι κάνεις Παύλο Βασίλη. Τι γίνεις, και άλλοι τους οποίους είχα βεργετήσει, είχαν φάει, είχαμε πει, είχα δανείσει, είχα αυτός, τίποτα. Να γιάζεις αυτός, γιατί.

Περνάει η ώρα, ρε παππούλη, ρε. Βλέπω εκεί βλακίες, αυτά. Έχω κι εγώ μια παρέα. Πώς σας φαίνεται? Βεβαίως. Βεβαίως. Έχει τηλεόραση ωραία, και κάτι ντοκιμαντέρ και κάτι άλλο. Και έργα, και ό,τι θες έχει. Δεν σου αρέσει κάτι. Άμα σε μάγκες, κλείστο. Εσύ είσαι αφεντικό. Έχεις και το αυτεξούσιο. Αλλά μου άρεσε αυτό που ο παππούς. Ο Αδάμ και η Εύα στον παράδοση δεν έπεσαν από την τηλεόραση. Καλού γι' αυτό. Δεν έπεσαν από την τηλεόραση. Έτσι. Από μέσα τους έπεσαν. Έχασαν την εμπιστοσύνη στο Θεό. Και έχασαν την εμπιστοσύνη στο κακό. Κουβέντιασαν με το κακό. Με το κακό να μην κουβεντιάζουμε. Ούτε με τον κακό λογισμό, ούτε με τις κακούς. Μην κουβεντιάζουμε. Να το κόβουμε ΣΥΡΙΖΑ. Πρόριζα, όπως λέει, αλλά ΣΥΡΙΖΑ δεν στα νέα ελληνικά. Τον κακό λογισμό, λέει Άγιος Γρηγόρος ο Παλαμάς. Στη ρίζα του, παπ, τελειώσει. Δεν κουβεντιάζω. Δεν μιλάω. Το κλείνω απ' έξω. Το κλείνω απ' έξω. Το διάβολος έχει πείρα τόσων αιώνων. Και είναι σοφιστής. Σου παρουσιάζει το μαύρο άσπρο και το άσπρο μαύρο. Και λειτουργεί και ως μυρμικό λεόν. Σου παρουσιάζει το κακό σε ένα μυρμηγκάκι. Και σημαίνει το κάνεις. Και όταν το κάνεις, του παρουσιάζει λιοντάρι. Δεν έχει σωτηρία τώρα. Πας να σε φουκίσει. Θα σε πλήξει. Να απελπιστείς. Το μεγαλύτερο αμάρτημα στην εκκλησία ξέρετε ποιο είναι? Η απελπισία. Η απελπισία που ονομάζεται ακηδεία, αφροδισιά. Δεν τη βρίσκει κανείς. Αυτό σημαίνει ότι τη βρίσκω. Δεν τη βρίσκω τη διάθεσή μου. Πέφτει στην απελπισία. Πέφτει στην απόγνωση. Ο Θεός συγχωράει όλες τις αμαρτίες αν μετανοήσουμε. Και σήμερα μέρα ακόμη λέει ο Άγιος Αντώνιος στο Γεώδικο. Μεγάλα πράγματα αυτά. Έτσι λοιπόν. Να αγιάσει αυτός που βρήκε τηλεόραση. Τι ωραία. Φταίνουν αυτά. Δεν φταίνουν αυτά. Τι δείχνουν αυτά όλα. Τηλεόραση, το ραδιόφωνο, το τηλέφωνο. Τα έχει προβλέψει ο πατρός μας αυτά. Λοιπόν. Τι δείχνουν. Ότι ο άνθρωπος τι δυνατότητες έχει. Είναι μικρός Θεός πάνω στη γη και τι μπορεί να εφεύρει. Να επινοήσει, να φτιάξει. Μικρός Θεός. Είναι το αφεντικό της γης ο άνθρωπος, το ξέρετε αυτό. Είναι ο αντιβασιλέας της δημιουργίας. Ο πρωτομάστορας Θεός έτσι τον όρισε, έτσι τον έφτιαξε. Αλλά έπεσε ο άνθρωπος. Έπεσε ο άνθρωπος. Και ήρθε και τον σήκωσε ο Υιός του Θεού. Ο ενανθρωπίσας Υιός του Θεού. Ο Υιός του Θεού, ο Υιός της Παρθένου γίνεται. Και μας έσωσε δια της Θεοτόκου. Στην Εκκλησία όλα τα καλά και στην πλάση ήρθαν δια της Θεοτόκου. Από τη γυναίκα η αμαρτία και το κακό, από τη γυναίκα η σωτηρία. Γι' αυτό η Παναγία είναι πάνω απ' όλα. Και από τα χερουβή και από τα σεραφή και από τα πάντα. Είναι πάνω απ' όλα η Παναγία. Και θυμάμαι την υπέροχη καθηγητριά μας φιλοσοφική, την κυρία Κατερίνη Χριστοφιλοπούλου, μας έκανε αυτή την ιστορία. Και λέγανε εκεί, ήταν και εποχή του που ο φεμινισμός ήταν στην έξαρσή του, δεκαετία του 80. Και ήταν μεγάλη σαρακοστή. Και λέει στις κοπέλες, μην είστε και πολύ φεμινίστριες. Γιατί? Γιατί δεν έχετε δίκιο. Γιατί δεν έχουμε δίκιο. Πηγαίνετε λέει μια Παρασκευή βράδυ στην εκκλησία, στους χαιρετισμούς, να δείτε ποιον ανυμνεί η εκκλησία με τον πιο υπέροχο τρόπο, με τους χαιρετισμούς, με τόσες εικόνες εκφραστικές και εκφραστικά μέσα και ποιητικά και τόνο και τάλ και επίθετα. Ποιον, τη γυναίκα κυρίες μου λέει. Πρέπει οι άντρες με αυτά που λέτε τώρα με τα φεμινιστικά σας κυνηγήσουν. Την πρώτη θέση στην εκκλησία μα, τον Ιησού Χριστό, την έχει η γυναίκα. Η κυρία Θεοτόκος, η μεταθεών Θεός. Και τι κάνανε οι κυρίες, το βούλουσαν. Η κυρία Εκατερίνη, της τακτοποίησε. Και γράψει και ωραία βυζαντινή ιστορία και γράφει ακόμη. Πιστή γυναίκα και καλή, ήξερε γράμματα. Έτσι λοιπόν η Παναγία μας
η Παναγία μας. Και χθες, για να μπούμε και στο θέμα μας, γιορτάσαμε το γενέσιο της, τη γέννησή της. Και η γέννησή της εμείνησε χαρά σε όλη την οικουμένη. Σε όλη την οικουμένη. Δώσε την κυρία με το παιδάκι μια θέση, κύριε Επίτροπε, κάθε σαυλάκι. Χαρά. Γιατί? Γιατί με το γενέθλιο της Παναγίας γιορτάζει και η ανθρωπότητα τα γενέθλιά της. Ξέρετε αυτό? Γιατί την Παναγία γεννήθηκε ο Χριστός, ο οποίος αναγέννησε και ανακαίνησε όλη την πλάση, όλη την ανθρωπότητα. Έκανε τη νέα κτήση, έκανε τη νέα τάξη πραγμάτων, την πραγματική νέα τάξη πραγμάτων, των πραγμάτων του Χριστού και της Βασιλείας. Οπότε γιορτάζουμε όλοι, γιορτάσαμε χθες, θα γιορτάσουμε μέχρι τις 12 που είναι η απόδοση, τα γενέθλιά μας. Τα γενέθλιά μας. Έτσι λοιπόν, γέννηση της Θεοτόκου είναι και γέννηση και αναγέννηση του ανθρώπου. Και με τη Θεοτόκο Μαρία ο κόσμος επιστρέφει στο Θεό. Μετά εκείνο το κακό που έγινε στον επίγειο παράδεισο και την έξωση και την εξορία, επιστρέφει στο Θεό, επιστρέφει στον Πατέρα του. Ένας ποιητής των καιρών μας, αείμνησος ήδη, είχε βγει μια νύχτα στους δρόμους και όταν τρελόμαστε καλό να βγαίνουμε στους δρόμους. Μας φεύγει η τρέλα, μας βαράει ο αέρας, έχουμε αναλλαγές εικόνων και ό,τι άλλο. Και πολλές φορές χαίρομαι που βγαίνουν όλοι μαζί με τα αυτοκίνητα. Ας γίνεται συνωστισμός, ας γίνεται, πώς τα λένε αυτά, το αδιαχώρητο. Προκειμένου να κάτσει άλλος μέσα και να τρελαίνεται, ας βγει έξω. Η μάνα μας έλεγε καημένη, βγείτε έξω λέει, να σας βαράσει ο αέρας, να σκορπίσει ο νου σας. Αυτό είναι διασκέδαση, διασκεδάνη μου. Να σκορπίσει ο νου σας, να αλλάξετε και ελάτε. Και θυμάμαι εδώ και ένα χωρί τη βιβλιοτήρια που μου παπά, κοντά στην εκκλησία. Θεός χωρίς το. Του λέω, Μωρό Κώστα, πώς νιώθεις όταν έρχεσαι στην εκκλησία και όταν τελειώνουμε? Παπά μου λέει, αισθάνομαι ότι κάπου πήγα και από κάπου έρχομαι. Μεγάλη κουβέντα. Κάπου πήγα και από κάπου έρχομαι. Έτσι λοιπόν, να βγαίνουμε, μας βαράει αέρας και ο ποιητής μας να επανέλθω. Το γράφει αυτό αείμνησος Τάσος Λιβαδίτης. Είδα κάποιον με ένα λιχνάρι να ψάχνει μέσα στη νύχτα και του λέει, τι γυρεύεις αδερφέ, τι ψάχνεις μέσα στη νύχτα, τι ζητάς, τι θέλεις? Και τι είπε? Ψάχνω τη Μαρία Θεοτόκου. Ο τρελός με τον λίχνο. Είναι για συλλογή ποιητική του, προωρηθέντος ποιητού. Ψάχνω τη Μαρία Θεοτόκου. Γυρεύω την Παναγία. Τη μάνα μου. Τη μάνα μου. Ποιος μας έβαλε στον παράδεισο? Εκείνη. Ποιος μας βάζει τώρα? Εκείνη. Ποιαν έχουμε? Εκείνη. Άλλη γάρου και έχουμε. Το λέει η παράκληση που ακούσαμε πριν. Εκείνη. Μην καταπιστεύσουμε ανθρωπίνη προστασία. Μην εμπιστευτείς σε άλλα χέρια, Παναγία. Κράτα με εσύ στα δικά σου. Μην με δώσεις άλλα χέρια. Σε ξένα χέρια προπαντός. Όχι. Εσύ είσαι η μάνα μου. Κράτα με.

μεγάλη χάρη του Θεού. Το μεγάλο του Θεού. Ποιο το μεγάλο του Θεού, που λέει ο Δαβίδε, λέει σώμα Θεός κατ' το μεγάλο. Ποιο το μεγάλο του Θεού, ο Χριστός. Μόνο ο Χριστός μπορούσε να θεραπεύσει τον αμαρτωλό άνθρωπο και τον αμαρτωλό Δαβίδ και την αμαρτωλή ανθρωπότητα. Αλλά για τη Θεοτόκο. Γιατί η σάρκα του Χριστού είναι σάρκα της Μαρίας. Το καταλαβαίνετε αυτό. Είναι σάρκα της Μαρίας. Και αυτό όταν πάμε του πρόσφορο στην εκκλησία, τι συμβολίζει με τη Θεοπάτρα Ιωακήμ Κιάνα που γιορτάζουν σήμερα. Που πήγανε την κόρη του στην Παναγίτσα στο ναό και την αφιέρωσαν στο Θεό. Το πρόσφορο αυτό ακριβώς είναι. Το αφιερώνω, το προσφέρω στο Θεό, στον παπ, μέσα του ιερέως. Και τι βγάζει από εκεί ο ιερέως, τον Χριστό, τον αμνό, τη Θεία Μετάληψη. Γράφει Ιησούς Χριστός, αυτό βγάζει. Και σαν εκ των σών γίνεται σώμα και αίμα Χριστού, γίνεται μεταβολή του τιμίου δώρου. Και βγάζει μετά και τις μερίδες της Θεοτόκου, των Αγίων, των Ζώντων και των Αποθαμένων. Τι είναι το δισκάριο που είναι πάνω όλα. Η Εκκλησία ολόκληρη, ο Χριστός, η Παναγία, οι Άγγελοι, οι Άγιοι, οι Ζωντανοί, οι Πεθαμένοι, πάσα εκτίσεις. Πάσα εκτίσεις. Και ό,τι μένει από το υπόλοιπο του προσφόρου, τι γίνεται, το προσφέρει αντί δώρο, αντί του δώρου. Σε αυτούς κυρίως το έφεραν, αλλά και σε όλους όσους είναι στη Θεία Λειτουργία. Και τι συμβολίζει, τι είναι, θεομητορική ευλογία. Είναι η ευχή της Παναγίας. Είναι η ευλογία της Θεοτόκου. Είναι η Παναγίτσα. Μια φορά ένα παιδάκι, πάει η ώρα. Ένα παιδάκι είχε κοινωνήσει και μετά το πήρε μάνα να φύγουνε. Ποιος ξέρει καμία τι δουλειά της θα έχει, πλακατουριώτα και όλες, άνθρωπος. Να δικαιολογούμε όλους τους ανθρώπους. Ξέρεις τι κάνω, να δικαιολογείς τον άλλο, δικαιολογείς τον εαυτό σου και αισθάνεσαι σπλαχνία. Κρατήστε το κι αυτό. Και λέει, μαμά, τι είναι παιδί, πάμε πίσω. Γιατί, πήραμε το Χριστούλη, να πάρουμε και την Παναγίτσα. Ποια Παναγίτσα, δεν βλέπεις, λέει, ο παππούλης. Με κάθε κομματάκι ψωμί που δίνει και μια Παναγίτσα. Τι έβλεπε το παιδί, να είναι το κάθε κομματάκι μια Παναγίτσα. Και να τη δίνει στους πιστούς, ο ιερεύς τον καθένα, του φλάνει και το χέρι. Φλούντα το χέρι του παπά, φλούντα το χέρι του Χριστού και το χέρι της Παναγίας. Μερικοί το παραλείπουν. Ή μερικοί κάνουν απλώς υπόκληση. Όχι, θα το ακουμπήσεις να πάρεις χάρη. Δύο καλώδια δεν συνδεθούν, δεν δίνουν ρεύμα. Και ο Χριστός ακούμπαγε για να μεταδώσει χάρη. Γιατί ο ιερεύς τι είναι, μεταδοτικός χάριτος. Μεταδοτικός χάριτος. Ο ιερεύς για να γίνει ιερεύς πρέπει πρώτα απ' όλα να είναι ορθόδοξος χριστιανός βαπτισμένος. Μπορεί να είσαι δρόμος, ένας άπιστος, ένας άθλος να γίνει παπάς. Όχι. Με το βάπτισμα παίρνει τη χάρη για να σωθεί ο ίδιος. Με τη χειροτονία του ιερέως τι κάνει, παίρνει τη χάρη για να τη μεταδώσει και στους άλλους. Να το. Είναι μεταδοτικός χάριτος ο ιερεύς. Γι' αυτό και τον σεβόμεθα. Όποιος και να είναι, αρκεί να είναι ιερεύς. Γιατί τώρα μαρτάνει ο ιερεύς ως φορέας της ιεροσύνης και ως άνθρωπος. Δεν αμαρτάνει η ιεροσύνη. Το ξέρετε, θα προσέξετε καλά αυτό. Δεν αμαρτάνει η ιεροσύνη, όχι. Ο φορέας αμαρτάνει και όταν είναι ανάξιος, του την παίρνει την ιεροσύνη η Εκκλησία. Έχουμε την καθαίρεση. Η ιεροσύνη δεν αμαρτάνει. Γιατί αν αμάρτανε η ιεροσύνη, δεν θα αγίαζε τα δώρα και δεν θα είμαστε σίγουροι για τα μυστήρια. Θα λέγαμε τι έχει κάνει ο παπάς, είναι καλός, είναι κακός, κρυφά τον έκανε φορά. Αρχίζει από εκεί πέρα φαύλος κύκλος. Όταν υπάρχει ιεροσύνη και είναι έγκυρος, είναι εξέργου εργασμένα τα μυστήρια. Δεν αμαρτάνει η ιεροσύνη. Γι' αυτό όταν δίνεται ο ιερεύς, τα ιερά του δίνεται Χριστός, λέει ο Μέγας Βασίλειας. Γι' αυτό και παλιά τα πήγαινε στην Εκκλησία και αναρρώσει προβλήματα. Είχαν εσύ ήταν να ξελάσει πάνω τους, πώς δεν λαϊκά. Δηλαδή, τα ιερά του πάνω τους. Και τότε είναι κάτι. Και τότε.

Ισότος. Πώς έλεγε ο Κολοκοτρώνης. Έχετε δει παιδιά να πετροβολούν, λέει, τα πλατάνια? Όχι. Τις καρυδιές πετροβολούν ποκαρίδια. Και όταν βλέπουμε πειρασμό στην Ορθόδοξη Εκκλησία, και δύο μου, τι σημαίνει αυτό? Ότι όπου είναι η αλήθεια, εκεί είναι ο πειρασμός. Όπου είναι η αλήθεια, εκεί είναι και ο πειρασμός. Δεν πάει με τους Προτεστάντες ή με τους άλλους, με τους Βουδιστές, ο πειρασμός, γιατί τους έχει. Τους έχει. Θέλει λοιπόν τους Ορθόδοξους να χαλάσει. Για να μην μπορούν οι Ορθόδοξοι να αποτελέσουν μαγιά και προζύμι, να σωθούν και οι υπόλοιποι. Να ζυμωθεί όλο το φύραμα. Για να σκανδαλίσει κάποιος, να δυσκολέψει κάποιος. Όμως δεν λεγόμαστε ούτε παπαδικοί, ούτε δεσποτικοί, ούτε τι άλλο. Λεγόμαστε χριστιανοί, δηλαδή μας του Χριστού. Ποιο το πρότυπό μας? Ο Χριστός και μόνο. Ο υπογραμμός μας, όπως λέει ο Απόστολος Πέτρος, το παράδειγμά μας δηλαδή, που περπατάει μπροστά μας, χαράσει γραμμές και πάμε από πίσω, το ακολουθούμε, είναι ο Χριστός. Και λέει ο Ιερός Απόστολος, όταν μας κρίνει ο Κύριος τον καθένα, και όταν του πούμε ότι το έκανε ο παπάς, τον δεσπότη, θα σας πει τον παπά και τον δεσπότη, τον έχω εκεί, στην Ιωνία κόλαση. Πήγαινε. Το ζητάει ο οργανισμός, πήγαινε. Αυτό είναι προφάσεις αναμαρτίες που ακούμε κάθε βράδυ στον Εσπερινό. Αυτά. Λοιπόν. Είναι καλά αυτά, χρειάζονται, γιατί τακτοποιούν πολλά πραγματάκια. Χαρά λοιπόν στην Παναγία, ο Άγιος μας Νεκτάριος ιδιαίτερα, για να κλείσουμε αυτό, για το θέμα μας είναι η Παναγία Σιλυβριανή, μέσα στο θέμα είναι και τα υπόλοιπα όλα. Είχε χαρά ιδιαίτερη χθες, γιατί γιόρταζε η Μητρόπολη της πατρίδος του. Σιλυβρία της Ανατολικής Θράκης, στη θάλασσα του Μαρμαρά, πέραν στην Κωνσταντινούπολη. Είναι αποικία των Μεγαραίων, ο Σύλλης ο Μεγαραίας στα 675, 7ο αιώνα δηλαδή με π.Χ. έφτασε εκεί και έφτιαξε τη Σιλυβρία. Είπαν πήγε ο Βίσσας και έφτιαξε ο Βυζάντιο. Τα τέτοια λοιπόν που είναι σε έρθει. Και είχε έρθει, δεν άρθει η Σιλυβρία. Της νομιμιάς όπως άρθει πέσα. Αιώνα, από τότε έφτιαξε. Ότι με χαρή, μα έπιν πισή πέρα για να διαχάξει. Τόσο, έγινε ο Βάγιο, με το παπά εικόνα και ύψε πισά. Πώς θα προβλέψω πια στη μέχρι να πάει, πια σε αυτός ότι άλλος στα λόγω. Και αυτήν λίγο πριν, και θα δικιά, πώς έλα, πώς θα πινεί, πάκω άγγελα και φεγγελά. Ζω καθώς, φίλε, δίσκα, και πώς θα πώς θα φέρνει μέρες, που τη λεωράς, πέτσι και καλά εσύ, πώς θα δίνει άρθρο μέρες, πώς είχε το παιδί, όσο μπορεί να μείνει. Και σε αυτές οι χέρες πέτσι, μέσα ψυχής, ζω, για σε πατέρα τους άσους, άρα θα ζωσεις δεν επειδή. Ναι, άρα, αυτό μας λέει, μας έτρω. Και έτσι, αυτό σε αυτό που προγραφώ. Θέλω από μέσα μου, αν να κλείσω αυτής. Και πω, όχι, θα με έχει, στα βρέχει, μέσα, με έχω κλειώ, το βάση που έχει στάσει, πες όλοι, με έχω καθώς. Τώρα σε Σιβρία, από το κάτω αιώνα, ένα όλο, αλλά είσαι που είτε φύψω, ήταν ρεγεμένοι και πρώτα σκόζε. Τι γίνεται, και φορατώ, για άλλη λίγο στα πάνω, και από την λόγωση, την οπίστη, έχω όνειζε, διέσεις, το εξωγή, τα σαφιό, και ενώ θα πω, ο διάρκεια, πάει λίγο σημαντικά.

Στο αντίγραφο αυτό προσευχόταν ο Άγιος και ξέχινε εκεί και τους ύμνους του Θεοτοκαρίου, Αγνή Παρθένα Δέσποινα και όλα τα άλλα. Και όταν είχε προβλήματα ή δυσκολίες ή ανέχες, έβγαζε τις τσέπες του άδειες και λέει: «Κυρία, δεν έχουμε να φάμε. Κυρία, δεν έχει το μοναστήρι. Να φάμε κι εμείς, να ταΐσουμε και στους ξένους, να κάνουμε και τις δουλειές μας». Τα φρόντιζε όλα ο Άγιος. Είναι η αγκαλιά το κάθε μοναστήρι. Και ας λένε ό,τι θέλουν. Υπάρχουν και δυσκολίες, μα παντού υπάρχουν δυσκολίες. Και στις κυβερνήσεις και στις οικογένειες και στα σύνολα και στα πάντα. Μην κολλάμε εκεί. Έτσι λοιπόν. Και να κλείσω. Ας μας χωρέσει, Άγιο Νεκτάρι, που βατολογήσαμε σήμερα, αλλά δεν πειράζει. Εσύ χαίρεσαι. Να έχουμε και ποικιλία. Του άρεσε η ποικιλία του Αγίου Νεκταρίου. Γι' αυτό όταν μιλούσε, μιλούσε και με φιλοσοφίες, μιλούσε και με ιστορίες, μιλούσε και με αυτά. Ήξερε καλά φιλοσοφία ο Άγιος Νεκτάριος. Ήξερε καλά ιστορία ο Άγιος Νεκτάριος. Και ήταν μέγας πατριώτης, μέγας ορθόδοξος Έλλην, μέγας ιεράρχης. Και πατήρ και δάσκαλος της Εκκλησίας και μέγας θαυματουργός. Σήμερα έχει επισκιάσει ο θαυματουργός όλα τα άλλα. Έχει ο Άγιος Νεκτάριος τόσους τόμους, τόσα βιβλία γράφει, τόσα συγγράμματα. Είναι γραμμένα στην καθαρέβαση. Ας μάθουμε ελληνικά. Ας επανέλθουμε στη γλώσσα μας. Μην την πετάμε στα σχήματα και στα σκουπίδια τη γλώσσα μας. Μπορεί να το κάνει οι άλλοι, εμείς σας μην το κάνουμε. Ο καθένας σας μην το κάνει. Λοιπόν, και νικήτρια στην ναυμαχία του Ναυαρίνου δεν είναι πρώτα οι τρεις δυνάμεις, η Αγγλία, η Γαλλία και η Ρωσία. Είναι η Παναγία Σιλβριανή. Το αναφέρει αυτό ο φίλος μας, ο Νικόλαος Πλιάδης. Ήταν αγωνιστής του 21. Και πολλοί σοσιαλιστές της εποχής του, όπως και ο Βουτάκος. Τι γράφει λοιπόν στον τρίτο τόμο το απομονωμά, το διαβάσα από μέσα και να κλείσουμε. Είμαστε 8 Οκτωβρίου 1827. Το προηγούμενο βράδυ οι Τουρκοαιγύπτιοι όσα πλοία είχαν χρηστευτεί τα έκαψαν, σε έβαλαν φωτιά. Ούτε ζούσε να πνεύσει ούριο άνεμο να έρθουν πάνω στα των δυνάμεων και τα κάψουν. Αλλά η Παναγία δεν φύσηξε καθόλου. Και το πρωί, τι βλέπουν από τα πλοία των δυνάμεων. Το λέει εδώ. Το πρωί της 8ης του Οκτωβρίου εφάνει μακρόθεν ως άνθρωπος πλέον εις τα κύματα και κατευθύνεται προς τη ρωσική αρμάδα. Αφού δεν πλησίασε, οι Ρώσοι είδαν ότι το εικόν, τα γράφει στην καθαρέωση, και την παρέλαβαν με τα πάση ευλαβίας και την έθηκαν, την τοποθέτησαν εις το εικονοστάσιο. Έφερε δε και επιγραφήν πια Παναγία Σιλιβριώτησα. Υπετέθη ότι χριστιανός της, κάποιος χριστιανός, από εκείνους που υπηρετούσαν αναγκαστικά στον Τούρκο-Αιγυπτιακό στόλο, την έριψε στη θάλασσα για να μην καεί. Και η εικόνα περπάτησε στη θάλασσα, όπως η Πορταΐτσα, όπως και τόσες άλλες. Νικήτρια λοιπόν, και να τελειώσω εδώ, νικήτρια στην ναυμαχία του Ναυαρίνου ήταν η Παναγία Σιλιβριανή, Παναγία του Αγίου Νεκταρίου, Παναγία του Γεννησίου της Θεοτόκου, η χάρη της. Και αυτή μας φυλάει μέχρι σήμερα την πατρίδα μας και την οικουμένη και την κάθε ψυχή. Εμείς την αφήνουμε. Μην την αφήνουμε με τίποτα. Μην έχει κοιμηθεί εδώ. Ας είμαστε κοντά της και ας κάνουμε και τα παραπονά μας. Ας τη μαλώνουμε. Ας τη μαλώνουμε. Εδώ θα ήθελα να σταματήσω. Αφού ευχαριστήσω ολόψυχα τους πατέρες και αδελφούς, το Ίδρυμα και τις κυρίες, τον Ιεροψάλτη, τους επιτρόπους και ιδιαίτερα εσάς όλους που ήρθε και σήμερα και κάναμε την παράκληση στην Παναγίτσα μας και αυτή την ταπεινή ομιλία με την όμορφη ποικιλία για την Παναγία του Αγίου Νεκταρίου, την Παναγία Σιλιβριανή. Τώρα δεν έχω τίποτα άλλο να σας πω, παρά να ψάλλουμε τον ηθικό μας της Εκκλησίας και να πάμε.

0: Αμφιλόχιος Πάτμου, του μακαριστού πατρός Παύλου Νικηταρά από τις εκδόσεις Άθος. Ένα βιβλίο πολύτιμο για τον όσιο πατέρα που άφησε το αγιασμένο του αποτύπωμα στη σύγχρονη Ελλάδα όπου και αν βρέθηκε. Περιλαμβάνεται η ακολουθία και η παράκληση στον Άγιο, καθώς και ένα εξαιρετικό φωτογραφικό παράρτημα. Ένα σπάνιο βιβλίο, επιμελημένο και επαυξημένο από τον δόκτορα θεολογίας πατέρα Αντύπα Νικηταρά, Άγιος Αμφιλόχιος Πάτμου. Στα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Άθος στο 210-52-38-305 και στο www.stamoulis.gr.
1: Το σχολείο μας μεταμορφώνεται. Μια νέα εποχή ξεκινάει για τα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός.
2: Με μια ριζική ανακαίνιση, το σχολείο μας αλλάζει όψη και υποδέχεται τη νέα σχολική χρονιά ανανεωμένο, σύγχρονο και ακόμη πιο φιλόξενο. Δημιουργώντας για τα παιδιά μας ένα περιβάλλον που εμπνέει τη γνώση, τη δημιουργικότητα και την πρόοδο.
1: Σας προσκαλούμε να γιορτάσουμε μαζί το νέο αυτό ξεκίνημα και να θαυμάσουμε από κοντά τους νέους ανακαινισμένους μας χώρους. Τον αγιασμό για τη νέα σχολική χρονιά και τα εγγένεια των πλήρως ανακαινισμένων χώρων του σχολείου μας θα τελέσει ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Πειραιός, κύριος Σεραφείμ, την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου στις 11 το πρωί.
2: Το σημαντικό αυτό έργο πραγματοποιήθηκε χάρη στη γενναιόδερη προσφορά του μεγάλου ευεργέτη της Μητροπόλεως και των εκπαιδευτηρίων μας, Ευάγγελου Μαρινάκη. Ελάτε να δείτε από κοντά το νέο πρόσωπο των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός.
1: Σύγχρονοι διαδραστικοί πίνακες σε όλες τις αίθουσες του νηπιαγωγείου, του δημοτικού, του γυμνασίου και του Λυκείου.
2: Σύγχρονος στόλος σχολικών λεωφορείων.
1: Τμήματα μελέτης για την καθημερινή υποστήριξη των μαθητών.
2: Πλούσιο πρόγραμμα μετασχολικών δραστηριοτήτων.
1: Καθημερινή παρουσία ψυχολόγου για υποστήριξη και συμβουλές σε παιδιά και γονείς.
2: Εκπαιδευτική με κατάρτιση, διάθεση και μεταδοτικότητα δίπλα σε κάθε παιδί.
1: Η κοινωνία μας αλλάζει. Η εκπαίδευση εξελίσσεται. Τα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός προχωρούν μπροστά, συνδυάζοντας τη σύγχρονη εκπαίδευση με τις διαχρονικές αξίες που αποτελούν την ταυτότητά μας.
2: Οι εγγραφές συνεχίζονται. Για πληροφορίες σχετικά με τον βρεφονηπιακό σταθμό, τον παιδικό σταθμό και τον νηπιαγωγείο, μπορείτε να καλείτε στο 210-4634-113.
1: Για το δημοτικό, το γυμνάσιο και το λύκειο, στο 210-4610-915.
2: Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός.
1: Η εκπαίδευση που οδηγεί στη γνώση, στις αξίες και στην επιτυχία.
3: Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
4: Η Ιερά Μητρόπολης Πειραιός σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
5: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός.
4: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης.
3: Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr, στο more.com, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός, στον ραδιοφωνικό σταθμό Πειραϊκή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
6: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122-625 και στο 210-4118-640.
4: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
7: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους.
0: Αφιέρωμα στον Ιερό Αυγουστίνο, τον χριστιανό θεολόγο και φιλόσοφο του 4ου αιώνα μετά Χριστόν, που με τα συγγράμματά του επηρέασε τη φιλοσοφία της Εκκλησίας μας. Αυτή την Παρασκευή στις 10.30 το βράδυ, το δεύτερο και τελευταίο μέρος. Στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας,

0: ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
1: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Το σχολείο μας μεταμορφώνεται. Μια νέα εποχή ξεκινάει για τα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός.
1: Με μια ριζική ανακαίνιση, το σχολείο μας αλλάζει όψη και υποδέχεται τη νέα σχολική χρονιά ανανεωμένο, σύγχρονο και ακόμη πιο φιλόξενο. Δημιουργώντας για τα παιδιά μας ένα περιβάλλον που εμπνέει τη γνώση, τη δημιουργικότητα και την πρόοδο.
0: Σας προσκαλούμε να γιορτάσουμε μαζί το νέο αυτό ξεκίνημα και να θαυμάσουμε από κοντά τους νέους ανακαινισμένους μας χώρους. Τον αγιασμό για τη νέα σχολική χρονιά και τα εγγένεια των πλήρως ανακαινισμένων χώρων του σχολείου μας θα τελέσει ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Πειραιός, κύριος Σεραφείμ, την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου στις 11 το πρωί.
1: Το σημαντικό αυτό έργο πραγματοποιήθηκε χάρη στη γενναιόδερη προσφορά του μεγάλου ευεργέτη της Μητροπόλεως και των εκπαιδευτηρίων μας, Ευάγγελου Μαρινάκη. Ελάτε να δείτε από κοντά το νέο πρόσωπο των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός.
0: Σύγχρονοι διαδραστικοί πίνακες σε όλες τις αίθουσες του νηπιαγωγείου, του δημοτικού, του γυμνασίου και του λυκείου.
1: Σύγχρονος στόλος σχολικών λεωφορείων.
0: Τμήματα μελέτης για την καθημερινή υποστήριξη των μαθητών.
1: Πλούσιο πρόγραμμα μετασχολικών δραστηριοτήτων.
0: Καθημερινή παρουσία ψυχολόγου για υποστήριξη και συμβουλές σε παιδιά και γονείς.
1: Εκπαιδευτική με κατάρτιση, διάθεση και μεταδοτικότητα δίπλα σε κάθε παιδί.
0: Η κοινωνία μας αλλάζει. Η εκπαίδευση εξελίσσεται. Τα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός προχωρούν μπροστά, συνδυάζοντας τη σύγχρονη εκπαίδευση με τις διαχρονικές αξίες που αποτελούν την ταυτότητά μας.
1: Οι εγγραφές συνεχίζονται. Για πληροφορίες σχετικά με τον βρεφονηπιακό σταθμό, τον παιδικό σταθμό και τον νηπιαγωγείο, μπορείτε να καλείτε στο 210 46 34 113.
0: Για το δημοτικό, το γυμνάσιο και το λύκειο, στο 210 46 10 9 15.
1: Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός.
0: Η εκπαίδευση που οδηγεί στη γνώση, στις αξίες και στην επιτυχία.
1: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με τον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Πειραιός, από όπου θα ακούσουμε την ακολουθία του όρθρου και τη Θεία Λειτουργία.

0: Δόξα σε ο Θεός, η ελπίσιμον δόξα σε. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πάντα παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάσιμον.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησεν ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησεν ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησεν ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύμα, την γενή και Υιό και σε όλους τον αιώνα, μην την Παναγία Τριά, σε ελέησεν ημάς, Κύριε Ελλάς, αμαρτίες ημών, δέσποτες χώρες της ανομίας ημών, Άγιο επίσκεψε και Υιέσαι τες ασθενείες ημών, ένε την ονοματός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύμα, την γενή και Υιό και σε όλους τον αιώνα, μην. Πάτερ ημών, εν της ουρανής αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτε η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου, σαν ουρανό και της γης. Τον άρτον ημών, τον οποίο σου δώσε μην σήμερον, και άφησε μην τα πλήματα ημών, ως και εμείς αφήμε τις πλέτες ημών, και εμείς εν έγκυση ημάς πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από ό,τι πονηρού.
0: Τη σου έστειν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν, σώσον Κύριε το λαό σου και ευλόγησον την κληρονομία σου, νίκες της βασιλείας και τα βαρβάνδρομένους και τόσο φυλάτου για τους αυρούς πολίτευμα. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι, εψωθήσαν το Σταυρό εκουσίως τύπων ημος και νη πολιτεία του κτιμού σου δώρης Χριστέ ο Θεός, έφερον τη δυνάμωση της πιστούς βασιλείας ημών, νίκας χορηγών αυτής κατά των πολεμίων, την συμμαχία να έχει εν της ενόπλων ειρήνης αίτη των τρόπιων. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων να μην προστασία φοβερά και κατεύσυνται, μη παρήδης αγαθήτας και εσύ εσύ μόνο πανήμτε Θεοτόκε. Στηρίξον Ορθοδόξων πολιτείαν σώζεους αγγελεύσεις βασιλεύειν και χορηγεί αυτής ουρανώθεν την οικειδιότητα και στον Θεόν μόνοι ευλογημένοι.
0: Ελέησον ημάς ο Θεός κατά το μεγαλειό σου διόμεθά σου υπάκουσον και ελέησον.
1: Κύριε ελέησον.
0: Έτι διόμεθα υπέρ των ευσεβών και Ορθοδόξων χριστιανών.
1: Κύριε ελέησον.
0: Έτι διόμεθα υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Σεραφείμ και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
1: Κύριε ελέησον.
0: Ότι ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και στην δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και

0: στον αιώνα.
1: Αμήν. Δόξα ψήσει Θεό και επηγή ειρήνη ανθρώπου δοκία. Δόξα ψήσει Θεό και επηγή ειρήνη ανθρώπου δοκία. Δόξα ψήσει Θεό και επηγή ειρήνη ανθρώπου δοκία. Κύριε τα χείλμα ανοίξει και το στόμα να κυλεί την ένεσή σου. Κύριε τα χείλμα ανοίξει και το στόμα να κυλεί την ένεσή σου. Κύριε την πληθύνθη σαν οι θλίβοντε βόλοι επανίσταντε επέμε. Πολύ λέγουν στην ψυχή μου και η σωτηρία αυτό είναι το Θεό αυτό. Σίδε κύριε αντιλήτρου μου. Δόξα μου κύψαν την κεφαλή μου, φωνή μου προσκυλίωνε και έκραξα και επιξόμιξω όσο γιο αυτού. Εγώ δεν κοιμήθην και ύπνος εξηγέρθην, Κύριος αντιλήψετε μου, φοβηθήσω από μια δόλα τον κύκλο συνεπτυθεμένου μου. Ανάστα Κυρίσω ο Θεός μου, της ύπαταξ πάντας τους εθνοντάς με τόσο δόντας αμαρτωλών συνέτριψας. Του Κυρίου σου κρύει και από τον λαό της ευλογίας σου, εγώ κοιμήθην και ύπνος εξηγέρθην, Κύριος αντιλήψετε μου. Κύριε μου το θυμό σου, ελέγξε με διότι οργείς παιδεύσου μου, τα βέλη σε νεπάγεις άλλου και με στήριξες από την χείρα σου. Ο και στην ίεση εξαρκήμα από προσώπη της οργής σου και στην ειρήνη της σωστής μου από προσώπη των αμαρτιών μου. Ό,τι ενωμή μη βρήρε αν κεφαλή μου εσύ φορτή εμβαρή ευανήσερε πεμέ. Προσώσουσαν και σάψαν ο μαδοπές μου από προσώπη της αφροσύνης μου. Ταλαιπώρησα και κατακάνθυνο στέλνους όλη την ημέρα σκυθοπαζόν πορβόμιν. Ότι η ψωή με πλήση σε νεπηγμάτων και ο και στην ίεση εξαρκήμα κακόθεν και ταπνώθεν ως φόδρο ρέμνεψε μου της καρδίας μου. Κύριε είναι αντίον σου πάση επιθυμία μου και στην αγμός μου όπως σου καπεκρύβει. Καρδία μου ταράχθη και τελπέ με ισχύς μου και το φως των εφθαλμών μου και αυτό και στην ότι μου. Οι φίλοι μου και οι πλησίοι μου εξαναντίες μου κήσαν και αίσθησαν και κήγησαν που μακρόθεν αίσθησαν. Και οι ξεδιάστες τούντες στην ψυχή μου και τούντες στα κακά μου ελάλησαν ατεότητος και δολιότητος όλην την ευρέα να μελέτησαν. Εγώ δε ως ήκο φως σου κήκον και ως οι άλλοι σκανούν το στόμα αυτού. Και γινόμουν ως οι άνθρωπος κακούν και ουκ έχουν το στόμα του αυτοελεγμού σου. Ότι ψυχή κυρίε ελπίσα εσύ είσαι πως κύριε Θεός μου. Ότι είπαν μου είπε ότι χαρώσουν οι εχθροί μου και το σελεχθήνε πόδας μου επί μου γαλωριμόνησαν. Ότι εγώ είσαι μαστιγάς και έτοιμος και αλληλών μου ενώπια μου εσύ διαπαντός. Ότι την ανομία μου εγώ να γελικεμνημίσω από της αμαρτίας μου. Οι δε εχθροί μου ζώσκε και κρατέντε περιμέ και πληθύνθη συνουσίου της με αδίκως. Οι ανταποδόντες με κακά διώθουν διαβαλών με πίκατε δύο κονοθοσύνη. Μη εγκαταλείψουμε Κύριε Θεός μου, όπως της απειν πρόσχεση στη βοηθειά μου, Κύριε της σωτηρίας μου. Μη εγκαταλείψουμε Κύριε Θεός μου, όπως της απειν πρόσχεση στη βοηθειά μου, Κύριε της σωτηρίας μου. Ο Θεός μου προσορθρίζει, δίψει η ψυχή μου, πως απλώς εισάξουν γύρω μου και βάτω και ανίδρο. Ούτε σου είναι το Αγίο Θεύση, ούτε δίνει την δύναμη και την δόξα σου. Ότι κρίσουν το λέω σου περζώ, στα χείλη με πενέσεις. Ούτε σου ευλογήσουν τη ζωή μου και την όνομα της ορώτας χείρας μου. Εξτέατος και ποιόντας εμπλησή ψυχή μου και χείλη γαλιά σου συνέσει το στόμα μου. Είναι μη μόνο επώνυση της τρομνής μου, εξόψε μου λέω την ουσία. Την ήθη ζωή Θεός μου και τη σκέπτον τρίγων σου αγαλιάσουν. Εκολύθη η ψυχή μου πίσω σου, μου δεν τα λέω από τη δεξιά σου. Αυτή τη σμάτινη ζήτησαν την ψυχή μου, εισελεύσονται στα κατώτατα της γης. Παραδοθήσονται εις χείρας μου φαίες μερίς αλλοπαικονέσονται. Ο δε βασιλές εφρανθίστε επ' το Θεέ, επενεθίστε πάσον είναι αυτό ότι είναι ευχράγιστο όμως τον άδικα. Εν τη όρθρο είσαι μου λέει τον Ισό, ότι γεννήθη η ζωή Θεός μου και τη σκέπτον τριγών σου αγαλιάσουν. Εκολύθη η ψυχή μου πίσω σε μου, δε αντελέπ' τη δεξιά σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύμα, την κοινή και αγίγη στους αιώνας των αιώνων να μην. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Θεός. Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύμα, την κοινή και αγίγη στους αιώνας των αιώνων να μην. Κύριε Θεό, ο κυρίω μου μέρασε και έκραξε και με την αντίον σου. Συνθέτων οποίων σου προσευχή μου κλείνει το όσοι στην δεησή μου. Ότι η πλήστη κακόν η ψυχή μου και η ζωή μου το αδίγησε. Προσολογήστε μετά το καταβενό των Ισλάκων. Εγνήθηνο ο άνθρωπο ο βοήθο είναι κρίση ελεύθερο. Ο σύντροφο τι καθίδονται στην τάφη του μη σέτια και αυτή τη χειρό απόσυσε. Έθεντο μελάκου κατ' οτάτο εν σκοτεινή σκιν και αθανάτο. Επεμέ πεστηγήθη θυμό και πάντω του μετασμού σου πήγε σε πεμέ. Εμάκνα στου γνωστού με επέμεθεντο με δέλη με αυτή. Παραδόθηκε και ούτε ξεφορευό μου για φθαλμή μου στήνηση από πτωχία. Εκεί έκραξα προ ο κύριο όλη την ημέρα αντίπεται σε προσωπικό χείρο. Μη τη νεκρή πίστη θαυμάσαι για τριανοστή και εξομολογισοντέ. Μη διηγήσετε έτσι εν τότε αυτό λέω σου και την αλήθεια μου σε αντιαβολία. Μην γνωστήσετε εν τότε σκότα θαυμάσαι άσου και δικαιοσύνη σε μια επιλυσμένη. Καγό προ ο κύριο και έκραξα και το πρωί προσοχή μου προθάσει. Την αντίκυρη από την ψυχή μου αποστρέψει το πρόσωπό σου από μου. Το κόσι με εγώ και νεκόψε πνευματό μου ψωθεί δεν ταπνώθηκε και εξχωρήθη. Επέμε δήλθεν εοργέσου, οι φοβερισμοί σου εξεταραξάν με. Και κύκλωσαν μου σίδωρο όλη την ημέρα περιέσχον με άμα. Εμάκνα σε πνεύμα και πλησίων και του γνωστού μου από τα λεωπορία. Κυρία Θεό, ο κυρίω μου έρασε και έκραξε την εκτή εναντίον σου. Σαν θέτων οποίων σου προσευχή μου κλείνει το όσο στην δεησή μου. Ευλόγη ψυχή μου τον κύριο και πατάτα εντό μου το όνομα του Άγιον αυτό. Ευλόγη ανεπίσκεπτο των Κύριων και μη πλαθάνω πάστα στον τόπο δώσε αυτού. Τον ευλατεύοντα πάστα στον ομοιό στον ιό μου πάστα στον νόσο. Τον λυτρών εχθρά στην ζωή σου και στεφανούντα εν ελέη και εκτιμή. Τον επιπλώντα να έρθει στην θυμία σου να κινηστήσει εκ όσο του νεότη σου. Ποιον ελίμησε με ο Κύριο και κρίμα πάστη σε οικουμένη. Σε γνώρισε τα σου δού αυτού το Μωυσή τη Ισ Ισραήλ τα θέληματα αυτού. Εκτίμων και λίμων ο Κύριο μακρόθυμο και πολύελο και στέλνο οργιστή του δέη στον αιώνα μηνύ. Που κατά τα σανομία σου μου ποιήσει νυμνου δε κατά τα σηματεία σου μου το παιδί και νυμνου. Ότι κατά το ύψο του ουρανού από τη ζωή σου κρατώσει ο Κύριο τέλο αυτό και σωμένο αυτόν. Καθώ να παίξουν ένα το λέω παιδισμό νε μάκρυν τον τα σανομία σου μου. Καθώ η κτήρη πατήρη σου πτήρησε ο Κύριο του σωμένο αυτόν. Ότι αυτό έγινε το πλάσμα ήμουν η μνήση του ψεσμένη. Ο άνθρωπο σου σκότωσε η μέρα αυτό ο άνθρωπο του ρούτο ξανθήσει. Ότι πνεύμα δήλθε ένα αυτό και ούχ υπάρξει και ούχ επιγνώστη την τότοπον αυτού. Το δέλεο του Κυρίου από το αιώνο και ω το αιώνο ο πτυσσόμενο αυτόν. Και η δικαιοσύνη αυτή ποιήση όντι φυλάωσε την διαθήκη αυτού και με μημένη στον τολόν αυτού του ποιήση αυτά. Κυρίω εν του ουρανού ή τίνου στον χρόνο αυτού και η βασιλεία αυτού πάντα δεσπόζει. Ευλογή των κύριων πάντε οι άγγελοι αυτού να τη ισχύει ποιούνται στο λόγο αυτού που ακούσει τη σονή στο λόγο αυτού. Ευλογή των κύριων πάσε ενάμεσα αυτού λειτουργεί αυτού ποιούνται στο θέλημα αυτού. Ευλογεί τον Κύριον πάντα τα έργα αυτά, εν παντί το που τη δεσποτεία αυτό ευλόγει η ψυχή μου τον Κύριον. Εν παντί το που τη δεσποτεία αυτό ευλόγει η ψυχή μου τον Κύριον. Κύριε, άκουσαν τις προσευχές μου, ενώτησε την θέση μου αντιαλήθεια σου, άκουσαν τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθει στη κρίση μετά το δούλου σου, ότι ο δικαιωθεί στην οποία σπάζουν. Ότι κατεδιώξουν εχθρό στην ψυχή μου, ταπείνωση μη γίνει την ζωή μου. Κάθισε με σκοτεινή σου νεκρό αιώνα και κυρία σου να πεντοπνεύω. Εν η μία ταράχτη καρδία μου. Εμνείς την ημερών αρχιών εμελέτησαν πάστης έρισον ποιήμες των χειρών της αμελέτων. Διεπέντασε προσέντας γύρας μου ψυχή μας γίνει δρός. Ταχύης άκουσον μου Κύριε εξέλι το πνεύμα μη αποστρέψει το πρόσωπό σου απ' εμού και ομοιωθήσει μου τις καταβαίνουν στον Ισλάκο. Ακουστών ποιήσον μου το πρωί το ελαιός ότι επισύλληψα. Γνώρισον μου Κύριε οδόν μου πορεύσον μου προσέρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εθνών μου Κύριε προσέ κατάφυγον δόξα μου το πίνει το θέλημά σου εξή ο Θεός μου. Το πνεύμα στο οθόν οδηγήσει μου και ευθεία είναι και το όνομα τόσο Κύριε ζήσεις μου. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξου θλίψω στην ψυχή μου και εντολές σου εξολοθρεύσου εχθρούς μου. Και απολύεις πάντως θλίβοντας την ψυχή μου ότι εγώ δούλος είμαι. Εισάξον και είναι τη δικαιοσύνη και μη εισέλθει κρίση μετά του δούλου σου. Εισάξον και είναι τη δικαιοσύνη και μη εισέλθει κρίση μετά του δούλου σου. Το πνεύμα στο αθώο να οδηγήσουμε για ευθεία. Δόξα πατρί και ιό και αγιο πνεύμα και νύν και αγική στου αιώνα στον αιώνα μην. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα ο Θεό. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα ο Θεό. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα ο Θεό. Η ελπίση μόνη κύριε δόξα σύ.
0: Εν ειρήνη του Κυρίου δεηθούμεν.
1: Κυρία λέησον.

0: Κυριού της εν Χριστώ διακονίας, παντός του κλήρου και του λαού του Κυρίου δεηθόμενο.
1: Κύριε ελέησον.
0: Περ της πόλεως ταύτης πάσης μονής πόλεως και χώρας και των πιστηκούντων εν αυτές του Κυρίου δεηθόμενο.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ ευκρασίας αέρων εφορίας των καρπών της γης και καιρών ειρηνικών του Κυρίου δεηθόμενο.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ πλεών των οδηπορών των νοσούν των καμνών των εκμαλώτων και της σωτηρίας αυτών του Κυρίου δεηθόμενο.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του ρίστην εμάς από πάσης θλίψεως, οργής κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου δεηθόμενου.
1: Κύριε ελέησον.
0: Αντιλαβούς όσον ελέησον και διαφύλαξον εμάς ο Θεός της η χαρίτην.
1: Κύριε ελέησον.
0: Της Παναγίας ακράντου και ευλογημένης, εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρίας, που τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Ότι πρέπει σε πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης, το Πατρί και το Υιό.

Κύριε γενετό αυτή και στη θαυμαστία νοφθαλμής ημών Θεός Κύριος και επέφανεν ημίν ευλογημένος ο ερχομένος εν ονόματι Κυρίου. Καστρής εν δόξης παρθένος και αθλιπόρος Θεόχρονος τα συνδεδεμένος εν Θεός αδελφική οικειότητη τα σκαλυρός πηγάς της ευσεβίας τα σαν αυλιζούσας μαρτυρικών αγώνων χάρινα εναών την Θείαν Μητροδόραν και την Μητροδόραν την ένδοξον συντικλή την νυμφοδόρα τη εν πάση κατερόπρονη πάντες οι τρυφώντες των άθλων αυτών συντραπάντες οι ύμνης τιμήσομεν αυτά εγαρ τη τριάδη υπερ ημών αη πρεσβεύωση.

0: κατά και χαράν εμείνει σε πάση τη οικουμένη. Εξουγαράνε την ελοήνεια τη δικαιοσύνη. Χριστό ο Θεό ημών και λύσε την καταρανέδα και την ευλογία. Και καταργήσε τον θάνατον, εδωρήσε το ημίν ζωή την αιώνιο.
1: Την ειρήνη του Κυρίου δεηθούμεν.
2: Κύριε ελέησον.
1: Δηλαβούς όσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχάρητη.
2: Κύριε ελέησον.
1: Της Παναγίας αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και αϊπαρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα.
2: Κύριε.
1: Ότι σών το κράτος και σου έστειν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και

Ιησόν με ο Θεός, κατά το μεγαλείο σου και κατά το πλήθος των κτηρμών σου εξάλληψον το όνομά μου. Επιπλέον πλήνομαι από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου, καθαρισόν με ό,τι την ανομία μου εγώ γινώσκω και αμαρτία με ενωπιόν μου στεία παντός. Σήμερα ήμαρτον και το πανηρόν ενωπιόν σε ποιήσα όπως άντι και τις εντυλόγες σου και νικήσουν το κρίνες θέσαι. Ιδού καρ' ανομίες είναι λήξουν και αμαρτίες και σε με μήτρ μου, ιδού καρ' αλήθεια είναι γάψα στα άδελα και τα κρίκα της οποίας εγγελωσάζουμε. Ραντίς με σώπη και καθαριστήσω με, πλήνεις με και υπέρχειον αλευκανθήσω με. Ακουτίς με εγκαλίασιν και προσύνην αγκαλιάσουν δεωστέα τα ταπεινωμένα. Απόστρεψαν το προσωπό σου από την αμαρτιών μου και πάστας ανομίας μου εξάλληψαν. Καρδίαν καθράν της ανεμή ο Θεός και πνεύμα επί θεσμιένισαν τη συγκάτηση μου. Μία απορρίψη με προσώπους και το πνεύμα στο Άγιο με την έξυπη μου. Απόδος με την εγκαλίασιν της σωτηρίου σου και πνεύμα την κειμενικό στήριξόν με. Διδάξω νόμους τα σωδούς και σε βίσε επιστρέψει. Ρίξε με ξεμά τον Θεός, ο Θεός σωτηρίας μου, αγκαλιάς τη γλώσσα μου, την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ελεσίνη σου, ότι θέξεις θυσία να το κάνω, ολοκαυτώματα και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντατριμένων, καρδιά συντατριμένη και τεταπεινωμένη ο Θεός και εξεδενός. Αγάθενον, Κύριε, διευκολία θυσιών και υποδομηθεί το τατή Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσία μου και σύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανίσως είναι επί το θυσιαστηριών σου μόσχους. Το συντρίψατε πολέμου εν βραχίων ή αυτού και διαβιβάσατε τον Ισραήλ εν ερυθρά θαλάσσι. Άσο μεν αυτό ω λιτροτήμων θεωρώ ότι δεν δόξαστε. Υπεραγία Θεοτόκη όσων ημά, χορευέ το πάσα κτίση σε φρενέστο και Δαβίδ, ότι εκ φυλή αυτού και εκ του σπέρματο αυτού παλιτερά, το άνθο πέρσου των κύριων και λιτροτήμου παντό. Υπεραγία Θεοτόκη όσων ημά, η Αγία των Αγίων εν Αγίο ιερό βρέφουσα να τίθεται ανατραφήν εκ χειρό αγγέλου, πάντε σουν πιστό. Χριστός είναι ορτάσομεν εν τη γεννήση αυτής. Υπεραγία Θεοτόκησος είναι μας, τύρα άγωνος Ιάννα, άλλου κάτεκνος Θεό, ήδη γαρ προόριστο εκ γενεών αγνής παρθένου μήτυρ, όθεν ότις κτίσιος ευλάστης, εκτίστης εν δούλου μορφή. Υπεραγία Θεοτόκησος είναι μας, σε την άσπυλον αμνάδα, την το αίριον Χριστό, μόνην εκ γελία σου προσαγαγούσαν, την ημών ουσίαν πάντες εκ της άνης, τυκτωμένην σε ύμνης γεραίνομεν. Αγία Τριάς ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Τρία άναρχα δοξάζω, τρία Άγια ημνώ, τρία συναίδια εν ουσιότητη μία κηρύττω. Ίσγαρ εν Πατρί, Υιό και Πνεύματι δοξολογείται Θεός. Υπεραγία Θεοτόκη σώσον ημάς. Τις η ώρα και πεδίων, ό και έσπηρε πατήρ, γάλακτη τρεφόμενον, υπούτε θέατε παρθένος μήτυρ, όντως υπερένια να αμφότερα θεογενήτωρ αγνή. Άγιοι του Θεού πρεσβεύσετε περιμόν. Τριάδα την άκτιστον ειν ευσεβώς ετηρίξατε ημίν ηλαιώσαστε μάρτυρες ένδοξοι νυν γεραίρωσιν ημών τους θείους άνθρους και τα κατορθώματα θεομακάριστη. Άγιοι του Θεού πρεσβεύσετε περιμόν. Κρυμάτων οι λόγισαν του δυσμένους ενεάνιδες, το θείο φρατώμενε όπλο της πίστεως και υπέστησαν βασάνων τρικυμίαν και θάνατον άδικων δια την πάντων ζωήν. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι, η ισχύρον ήμενε παντου δυνάμου του κτίσαντος, Ανδρίαν ανέλαβον γνώμηνε πάνσεμινι και τον δράκοντα των σχολιών των μέγαν, όσοι κατεπάτησαν και κατηδάψαν. Και νυν και αίκη στου αιώνα των αιώνα μην, ω έμψυχον θάλαμον, ω αδιάφθονο σκήνομα, ω πύλην ουράνιον, ω θείαν τράπεζαν, ω παλάτιον και θρόνων του δεσπότου Μαρίαν την άχραντον, ύμνη τιμήσομεν. Εστερεώθη καρδία μεν Κυρίω υψώθη κέρας μεν Θεό μου, πλατύνθη επ' εχθρούς μου το στόμα μου, εφράνθην εν σωτηρίω σου. Υπεραγία Θεοτόκησος είναι μας, ευλογημένη κοιλία σου σόφρονα, ανα καρπών γαρίνθης επαρθενίας, την ασπόρος των τροφέα της κτήσεως στεκούσαν και τροτινήσουν. Υπεραγία Θεοτόκησος είναι μας, σε μακαρίζει υπάρθεν επάσα κτήσεις, εξάνει σήμερα γεννηθήσαν, την εκρίζηση εσεράδων άφραντων του άνθρωπου και στον βλαστήσασαν. Υπεραγία Θεοτόκησος είναι μας, σε ανωτέρων πάσης κτήσεως Θεοτόκια, δεικνύων άφραντε ο Υιός σου, την εξάνεις μεγαλήνη σου γέννηση και πάντα σε φρένει σήμερον. Υπεραγία Θεοτόκησος είναι μας, ανατραφήσε εις τα Άγια των Αγίων Παρθένε άφραντε Θεοτόκια, ανωτέραν εδείχθης της κτήσεως των κτήστην σαρκή και ίσασα. Αγία Τριάς ο Θεός ελέησον και σώσον ημάς. Σε προσκύνουμεν Πάτερ άναρχε τη ουσία, υμνούμεν άχρονον των Υιών σου και το Πνεύμα συναίδιον σέβομεν ως ένα τα τρία φύση Θεών, υπεραγία Θεοτόκη σώσον ημάς. Τον φωτοδότην και αρχίζων των ανθρώπων τεκούς άχρονται Διωτόκη ανεδείχθης θησαυρός της ζωής ημών και πύλη του απροσίτου φωτός. Άγιοι του Θεού πρεσβεύσετε περιμόν.
νεκρωμένο λογισμό παράνομος τύραννος την ζωή μου Χριστόν δεινός αγνίστε ενάγκαζε, μάρτες μην οδόρασε κατεπιζόμενος. Άγιοι Θεού πρεσβέψτε περιμόν, ατενιζούσες προς Θεόν δικαστής, ουκ επίσατο αλλά ράβες απεινός στην θελάτα μέλη σου στέφος εσύ, λέκονο σου κόε το μάρτης αμάραντον. Δόξο Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι, διαβασάνων ετρισόλυμοι οι Άγιοι εμάρτυρες, θησαυρών εν ουρανείς και ονίζουσαν έφτιαν, εύρων διατρανότερων Θεών γίζουσε. Και νύν και αή και εις τους αιώνας των αιώνα μην. Επιφανίσα τις ψυχές μου το σκόδος απέλασαν αμαρτίας τα σειράς αγνή παρθένε διάρρηξον, σώσον με κύσασα τον πανικτήρμονα.

0: Κυρίου δεηθούμεν
1: και ελέησον
0: αντιλαβούς όσον ελέησον και διαφυλάξον ημάς ο Θεός της η χάρητη
1: και ελέησον
0: της Παναγίας Ακράντου υπερευλογημένης δόξου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθούμεθα.
1: Ψη Κύριε.
0: Ότι εσύ ο Θεός ημών και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύματι νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.

0: Λαβούς σαν ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχάρητη. Της Παναγίας αχράντου υπερευλογημένης, εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρίας, τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστού το Θεό παραθόμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Σιγαρή ο βασιλεύς της ειρήνης και σωτήρη των ψυχών ημών και σε την δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ειν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Υπέρ Τριάδος καρτερός εναθλούσε των πολυμήχανων εχθρών ετροπόσαστε αδελφικός το πνεύμα της συνδούμενε όφεν ισοκίστητε συν τες πέντε παρθένης προς τον επουράνιον αθληφόρη νυμφώνα και συναγγέλης το πανβασιλεί εν εφροσύνη απ' αύστος παρίσταστε.
2: Εν εφροσύνη απ' αύστος παρίσταστε.
1: Ιερωτά την συγκροτή πανήγυρην εν πίστη Χριστού Εκκλησία απ' τα αδέλφων μαρτύρων επιτελούσα ευσεβώς μνήμην ημών την φωσφόρων και λαμπράν και παμφαή πανέφημη ομότροπη. Στερός γαρ επί της γης των αντίπαλων ειν καταπατήσασε ανεδίσαστε στεφάνους ο χειρός του παμβασιλέως παρούμι φωτισμόν ετήσαστε όντως εφημίσε την ημών μνήμην αξίως και τα σταυμαστάς και θείας ανδραγαθίας ημείς γαρ το παμβασιλεί εν εφροσύνη απ' αύτος παρίσταστε.
2: Εν εφροσύνη απ' αύτος παρίσταστε.
1: Τη δεκάτη του αυτού μηνός μνήμη των Αγίων Μαρτύρων γυναικών Μηνοδόρας, Μητροδόρας, Νυμφοδόρας. Ηγούντο Μηνοδόρα και Μητροδόρα και Νυμφοδόρα δώρο σαρκός εκείας. Θυνόμενε δεκάτην δωρών μη έκθανον ετρής. Τη αυτή μέρα μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Βαρυψαβά. Τη αυτή μέρα η Αγία Πουλχερία η Βασίλισσα εν ειρήνη τελειούτε. Τη αυτή μέρα μνήμη των Αγίων Αποστόλων Απελού, Λουκά και Κλίμεντος. Τη αυτή μέρα μνήμη της Αγίας Μάρτυρος Ιας ή της Ξύφιε τελειώθη. Τες των σων Αγίων Πρεσβείες ο Θεός ελέησον ημάς. Αμήν.

0: Έτσι και την ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Ειρήνη ελέησον.
0: Αντιλαβούς όσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της υπάρητη.
1: Ειρήνη ελέησον.
0: Της Παναγίας Σακράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποίνησιμων Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Ότι σε ενούσι πάσε δυνάμεις των ουρανών και σε την δόξα αναπέμπουση, το Πατρί και το

Τον επιπλέον θα αναγαθεί στην επιθυμία σου να κινηθεί σαν το σαρετού η νεότη σου. Η όλα λιμοσύνα ο Κύριος και κρίμα πάση της αδικουμένης. Εγνώρισε τα σοδούς αυτού το Μωυσή της Ιησής Ισραήλ τα θελήματα αυτού. Η κτήρμα και λαιήμων ο Κύριος μακρόθυμος και πολυέλεος, ο πιστέλος οργιστής εδεουδές των αιώνα μημήν. Πέδωτας αμονίας ημών επίησεν ημίν, δέκατατας αμαρτίας ημών ανταπέδω και ημίν. Ότι κατά το ύψος του ουρανού από της γης εγκρατέωσε Κύριος το έλεος αυτού εφοσφογουμένος αυτόν. Καθώς ον απέχω στην Ανατολέα από της μου ανεμάχθηρεν αφημώντας ανομίας ημών. Καθώς η κτήρη πατήριου σωπτήρισε Κύριος τους φοβουμένους αυτόν, ότι αυτός έγινε το πλάσμα ημών εμείς και

ο Δεσπόζη. Ευλογείτε τον Κύριο πάντας οι άγγελοι αυτού διαρκείς και οικείοντας το λόγο αυτού του ακούσε τη φωνή στο λόγο αυτού. Ευλογείτε τον Κύριο πάση δυνάμεις αυτού λειτουργία αυτού οικείοντας το τέλημα αυτού. Ευλογείτε τον Κύριο πάντα τα έργα αυτού επαντή τόπο της δεσποτείας αυτού ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο. Επαντή τόπο της δεσποτείας αυτού ευλόγη.

ευχαριστήσω την το πρωί το ελαιό σου ότι επισύλπησα. Γνώρισα με κύριο δόν, εμπορεύσω με ότι προσέρα την ψυχή μου. Εξαλού με τον εχθρό μου, κύριε, προσε κατέφυγο. Δίδαξο με το κλείνει το θέλημά σου, τη ή ο Θεό μου. Το πνεύμα σου τον καθό να διηγήσει με τη ευθεία, έμνη και το όνομα σου, κύριε, ζήσει με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξει εκτύψεω στην ψυχή μου και εντολή

0: της κρίσιματα του δόλου σου. Εισάκουσον μου, Κύριε, την δικαιοσύνη σου και μη σε έρθες εις κρίσιματα του δόλου σου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με διευθεία. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύμα, ότι και νύ και έγκαι στις αιώνες των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός.
1: Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Πρεπίσιμον, Κύριε, δόξα σοι.

0: Επέφανε νήμην, ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου.
1: Εξομολογήστε το Κύριο ότι αγαθός, ότι στον αιώνα το έλεος αυτού Θεός Κύριος και επέφανε νήμην, ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου.
0: Πάντα τα έθνη κυκλωσάμε και το ονόματι Κυρίου ημιν άμυνα αυτούς. Θεός Κύριος και επέφανεν ημιν, ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου.
1: Παρακύριο γένετο αυτή και στη θαυμαστή εν οφθαλμής ημών. Θεός Κύριος και επέφανεν ημιν, ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου.
0: Των τρισάριθμων σύλλογων και θεόπλοκων των αυταδέλφων παρθένων στέψομεν θείες οδές ανδρικός γαρ των εχθρών κατετροπώσαντο όθεν προείσταντε ημών των βοόντων εκτενός χαίρες εμνήμην οδόρα συν μητροδόρα τη θεία και νυμφοδόρα τη θεόφρονη.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγιώ

0: και αϊκέ του αιώνα των αιώνων. Αμήν.
1: Η γέννησή σου Θεοτό και χαράν μείνει σε πάση τη οικουμένη. Έξου γαράν έτειλεν ο ήλιος της δικαιοσύνης, Χριστός ο Θεός ημών και λύσας την κατάρα έδω.

0: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
1: Και νυν και Υι και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
0: Αναβοήσον Δαβίδ, τι όμως εσύ ο Θεός, αμή όμως έφυση και εκπεπλήρω καινίδου, εκ του καρπού της κοιλίας μου δουστήν Παρθένων. Εξής ο πλάστουργος Χριστός ο νέος αδάμετεχθη βασιλεύς επί του θρόνου μου και βασιλεύει σήμερον ο έχων την βασιλεία.

0: ακούσα εις τη ρατήκτη την Θεοτόκον και τροφών τη ζωή ημών.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
0: Και νυν και αη και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν.
1: Ε της ρίζης Ιεσέ και εξ ως φίος του Δαβίδ, η Θεόπες Μαρία, τίκτεται σήμερον ημίν και νεουργείται εις ύπασα και θεουργείται. Συγχάρητε ο μου, ο ουρανός και η γη ενέσατε αυτήν επατριέ των εθνών. Ιωάκη με φρένεται και άνα πανηγυρίζει κραυγάζουσα. Εις τη ρατήκτη την Θεοτόκον και τροφών τη ζωής ημών.
2: Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενωπιώμεση δια παντός. Συμμονοήμαρτο και το πονηρό ενωπιώσε επίησα όπως άνθηκε ότι είσαι της λόγης σου και νικήσεις σε το πριν εστέσαι. Η δούγαρα ανομία συνελήφθη και εν αμαρτίες εκτίσησέ με η μύτη μου. Η δούγαρα αλήθεια νηγάψε στα άδειλα και τα πρόβλημα σου δηλωσάσμη. Ραντίς με ίσομαι και καθαριστήσω με πληνισμή και υπέρχειών ανεκταρτίζομαι. Από τι είναι η αγκαλία σου, τη φροσύνη να αγκαλιάσονται ως τέτοι ταπεινωμένα. Απόστρεψαν το πρόσωπό μου από τον αμαρτιό μου και πάσα της ανομίας μου εξάλληψον. Καρδί έχει χαρά, χτίσον ενεργεί ο Θεός και πνεύμα έφτασε γέννησον της αγκάλης μου. Μία κορίτσι με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιο, μία ήταν έλυσα απ' εμού. Απόδοσ' μη την αγκαλία σου του σωτηρίου σου και πνεύμα την ημονικό στήριξόν με. Διδάξω ανώμους τα σωτού σου και σε δίσε τη σε επιστρέψουση. Ρίσε με ξεμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγκαλιάζει τη γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα μου αναγγελεί την ελεσίνη σου. Ό,τι θέλεις αστησία λέδω κάνουν καυτώματα ό,τι ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένο, καρδία συντετριμένη και δεν ταπεινωμένη ο Θεός σου κοψουδενώσει. Αγάθινο Κύριε, τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσία δικαιοσύνη αναφορά κύριο καυτώματα. Τότε ανήσου είναι επί το θυσιαστήριό σου μόσχος.
0: Το συντρίψαντι πολέμους εν βραχίον ή αυτού και διαβιβάσαντι τον Ισραήλ εν έρυθρα θαλάσσι. Άσομεν αυτός η τροτήμων Θεό ότι δεν δόξαστε.
1: Αγία Θεοτό και σώσον ημάς, χορευέ το πασακτήσεις εφρενέστο και Δαβίδ, ότι εκ φυλής αυτού και εκ του σπέρματος αυτού προήλθε ράβδος, άνθος φέρουσα τον Κύριον και λυτρωτήν του παντός.
0: Υπεραγία Θεότο και σώσον ημάς, η Αγία των Αγίων εν Αγίω ιερό βρέφος ανατίθεται, ανατραφήν έξυρος αγγέλου, πάντε σου πιστός είναι ορτάσομεν εν τη γεννήση αυτής.
1: Υπεραγία Θεότο και σώσον ημάς, στηρά άγωνος η Άννα, αλλού κάτεκνος Θεό, ήδη γαρ προόριστο εκ γενεών αγνής παρθένου μήτυρ, όθεν ότις κτίσεως ευλάστησε, κτίστης εν δούλου μορφή.
0: Υπεραγία Θεότο και σώσον ημάς, την άσπηλον αμνάδα, την το αίριον Χριστό, μόνην εκ κοιλία σου προς αγαγούσαν την ημών ουσία, πάντες εκ της ανιστικτωμένης σε ύμνης γεραίρωμεν.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, τρία άναρχα δοξάζω, τρία Άγια ύμνο, τρία συναίδια, εν ουσιότητη μία κηρύττω. Εις γάρ εν Πατρί Υιό και Πνεύματι, δοξολογείτε Θεός.
0: Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων, να μην τη σε ώρα και πεδίων, όου και έσπηρε πατήρ, γάλακτη τρεφόμενον, ύπου τε θέατε παρθένος μύτηρ, όντως υπερέ.

0: αγίες του Θεού πρεσβεύσατε υπέρ ημών. Τριάδα την άκτιστον είναι ψευώσε κηρύξατε. Ημίν ηλαιώσαστε μάρτυρες ένδοξοι, νυν γεραίρουσιν ημών τους θείους άθλους. Και τα κατορθώματα Θεό μακάριστη.
1: Αγίε του Θεού πρεσβεύσατε υπέρ ημών ρημάτων υπλόγησαν του δυσμενού σε νεάνιδε στο θείο φρατόμενε όπλο τη πίστεω και υπέστησαν βασάνων τρικυμία και θάνατον άδικον δια την πάντων ζωή.
0: Αγίε του Θεού πρεσβεύσατε υπέρ ημών, ισχύρον ημένε παντοδυνάμω του κτίσαντο. Ανθρίαν ανέλαβον γνώμην επάνσεμνη και τον δράκοντα των σκολιών των μέγαν. Πως οι κατεπάτησαν και κατηδάφησαν.
1: Υπεραγία Θεότο και σώστον ημάς ως έμψυχον θαλάμων, ως αδιάφθορος γίνομα, ως πύλην ουράνιον, ως θείαν τράπεζαν, ως παλάτιον και θρόνον του Δεσπότου, Μαρίαν την άθλαντον ίμνης τιμήσομε.
0: Εστερεώθη η καρδία μου εν Κυρίω, υψώθη κέρας μου εν Θεό. Επλαντήθη επ' εχθρούς μου το στόμα μου, εφράνθη εν σωτηρίω σου.
1: Υπεραγία Θεότο και σώσον ημάς ευλογημένη η κοιλία σου, σοφρονάνα καρπών γαρίθησε παρθενίας. Την ασπόρος των τροφέα της κτίσεως τεκούσαν και λυτρωτήν Ιησούν.
0: Υπεραγία Θεότο και σώσον ημάς, σε μακαρίζια υπάρθενε πάσα κτίσεις, εξάνει σήμερον γεννηθήσαν. Την εκρίζηση εσέραυδον άχραντον, το άνθος Χριστόν πλαστήσας.
1: Υπεραγία Θεότο και σώσον ημάς, σε ανωτέραν πάσης κτίσεως Θεότο και δείκνιον άχραντε ο Υιός σου. Την εξάνει μεγαλύνη σου γέννηση και πάντα σε φρένει σήμερον.
0: Υπεραγία Θεότο και σώσον ημάς, ανατραφήσα εις τα Άγια των Αγίων, παρθένε άχραντε Θεότο και ανωτέρα ανεδείχθης της κτίσεως, τον κτίστην σαρκικής.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύμα, τη σε προσκυνούμεν Πάτερα να αρκετή ουσία, υμνούμεν άχρονον τον Υιό σου και το Πνεύμα συναίδιον σέβομεν ως ένα τα τρία φύση Θεών.
0: Ειν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν, τον φωτοδότην και αρχιζών των ανθρώπων τεκούσα άχραντε Θεότο και ανεδείξει της θησαυρός της ζωής ημών και πύλη του απροσίτου φωτό.

0: μόρ Χριστόν, δεινός αρνείστε ειν αγκαζέ μάρτης μην οδόρα σε κατοικιζόμενος.
1: Μαγείες του Θεού πρεσβεύσατε υπέρ ημών, ατενίζουσις προς Θεόν δικαστή σου και φύσατο, αλλά ράβδης απεινός, συνθλάτα μέλη σου στέφωση, πλέκον όσου κλώετο μάρτης αμάρατον.
0: Αγίε δόξα του Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι διαβασάνων εθρησόλυγε Άγιε μάρτυρες θησαυρών εν ουρανείς και αιωνίζουσαν εύκλιαν εύρωτο δρονόταρον Θεό εγγίζουσε.
1: Ειν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Διαβασάνων ετρισόλβοι οι Άγιοι μάρτυρες θησαυρών εν ουρανείς και αιωνίζουσαν εύκλιαν εύρα το τρανό

των ασωμάτων λειτουργών, ως περγαράλου πάσχοντος διέκυστε τα σχέδια της μοχής συντριβόμενε, αλλά τον μικρόν υπομένουσε και γυναικείο σώματι των δράκοντα των αποστολών.

0: και Θεοτόκος αλήθος, ως νεφέλη του φωτός σήμερον έλαμψεν ημίν και εκ δικαίων προέρχεται εις δόξαν ημών. Που και τι ο Αδάμ κατακρίνεται, η Εύα των δεσμών απολέλειται και διά του το κράζομεν βοώντες εν παρησία τιμών η αγνή. Χαραμηνή η γέννησή σου πάση τη οικουμένη.
1: Ως ύδατα θαλάσσης φιλάνθρωπε τα

0: Αγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υμνούμεν την Αγία σου γέννηση, τιμόμεν και την άσπορον σύλληψη. Σου νύμφη Θεόνυμφε και Παρθένε, σκυρτώσι δε συνήμην αγγέλων τάξης και των Αγίων ψυχέ.
1: Α, υπεραγία Θεότο και σώσον ημάς, Αγία των Αγίων υπάρχουσαν εις

0: Αγία Θεοτόκες όσων είμασες πήρε και μητέρες χορεύσατε, φαρσίτε και σκυρτήσατε αγωνία, τέκνος γαρστήρα την Θεοτόκον φλαστάνη, ή της λύση των οδύνων την Εύαν και της Αράς τον Αδάμ.
1: Υπεραγία Θεότοκες όσων ημάς ακούω του Δαβίδ μελωδούντος ή αχθίσονται παρθένιε ο πίσω σου αχθίσονται εις ναών βασιλέως και συν αυτός έκαγω τη γατέρα του βασιλέως υμνώ.
0: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι ενσύτω της Τριάδος μυστήριον υμνείτε και δοξάζετε άχραντε. Πατήρ γαρυβδόκησε και ο λόγος εσκήνωσεν εν ημίν και θείον πνεύμα σύ επεσκίας.
1: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων να μην θρησούν τη σημειατήριον γέγονας το πύργαρ εν γαστρίσου εσκήνωσεν ο λόγος εκπρέβατος του Αγίου και εν ανθρώπου μορφή καθοράς Θεογενή το ραβή.
0: Θεού πρεσβεύσατε υπέρ ημών, ειδήν σου εφιέμενε καλός αμήχανον, ετετρωμένε το πόθο τόσο γλυκητά το άναρχε λόγε των βασιλείων.

0: Να εκκλησία προέσβασαν, τον ποικίλων ευωδίασαν, πνεύματος χάριτι.
1: Αγίες του Θεού πρεσβεύσατε υπέρ ημών, νυμφίων των αθάνατων μόνον ποθήσασε, του ορωμένου θανάτου αόρατος δεν είναι βρούμενε αριδήλος, ουκ εφρόντισαν κόρε νεάνιδες.
0: Και νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν, Άγιος ο σκηνός σας

0: διάδο σταθερό και να φλούσε τον πολυμήχανον ερθόν ανθρωπόστα στα δεδοχώ του πνεύμα τη Ιδρούμενε, ώστε οι συγκίστητε ή τι πέντε παρθένε προ του των Εβουράνιων αγκυροφόρημοι φώναν. Και συναγγέλει στο Παπαβασιλείο Νεφροσύνη απάυτο παρίσταστε.
1: Απάυτο παρίσταστε.
0: Η ερωτά του πρώτη πανήγυρη είναι επίστηκη στο Εκκλησία. Αυτά δέχο μαρτύρων επιτελούσε ευσεβώ. Μνήμη λιμότυπο φωσφόρων και λαφράν και παμφαή πανέφημη. Ομότροφη στερό γάρετη τη γη. Τον αντίπαλο μη καταπατήσασε. Ανεδίσαστε στεφάνο εκ χαρά του Παπαβασιλέω. Εκ χειρό του Παπαβασιλέω. Παρούμι φωτισμό ετήσαστε. Όντω ετοιμήσε την ημών μνήμη αξίω. Και τα σταυμαστά συνεπία αναγκαθία, ημίς γάρ το Παπαβασιλεί, ενεφροσύνη απαύτος παρίσταστε.
1: Ενεφροσύνη απαύτος παρίσταστε.
0: Τη δεκάτη του αυτού μηνός μνήμη των Αγίων Μαρτύρων γυναικών, Δεινοδόρας, Μητροδόρας, Νυφοδόρας. Τη αυτή μέρα μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Βαρυψαδά. Τη αυτή μέρα η Αγία Προσφυγή Βασίλισσα Ειρήνη και Λιούδε. Η αυτή μέρα μνήμη των Αγίων Αποστόλων Απελού, Λουκά και Κλήμεντος. Η αυτή μέρα μνήμη της Αγίας Μάρτυρος Ιας ή της Ξύφη Ετελειώδη. Τες των σών Αγίων Πρεσβείες Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.

0: Ήτος των Σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομε.
1: Ότι επέβλεψε επί την ταπείνωσιν της δούλης αυτού, η δούγαρα από του

0: γρήτος τον θεραπή. Είναι αδιαδόρος θεολόγων τεκούσαν, την όντως θεοτόκον σε μεγαλύνομαι.
1: Είσαι μεγαλία ο δυνατός και άγιος.

0: των Χερούβιμ, ενδοξωτέρα να συγκρίτως των Σεράφιμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν την όντως Θεοτόκων σε μεγαλύνομαι.
1: Επίσε κράτους εν βραχίων, η αυτού διεσκόρπισεν υπερηφάνειαν.

0: από θρόνων και ύψωσε ταπεινούς, πεινώντας ενέπλησεν αγαθών και πλουτούντας, εξαπέστειλε καινούς την τιμιωτέραν των χερουβήμ και ενδοξωτέραν να συγκρίτως των σεραφήμ, την αδιαφθόρος Θεόν λόγων τεκούσαν την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομαι.
1: Αντελάβε το Ισραήλ, παιδός αυτού μνηστην ελέους, καθώς ελάρισε

0: τεκούσαν την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομε.
1: Λίθος αχυρότμητος όρους εξάλλου ξεύτου σου Παρθένε, αυτομονιέως ετμήθη Χριστός, συνάψαστας διέστος ασφύσεις, δύο επαγκαλόμενοι σε Θεοτό και μεγαλύνομεν αξιών.
0: Αξιών εστίνος αλήθως μακαρίζησε την Θεοτόκον, την Άη μακάριστον και Παναμόμητον και Μητέρα του Θεού ημών, την Τιμιωτέραν των Χερουβίμ και Ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των Σεραφείμ, την Αδιαφθόρος Θεόν λόγος τεκούσαν,

ουρανοί των ουρανών και το είδον το υπεράνω των ουρανών. Ενεσάτουσον το όνομα Κυρίου και αυτός είπε και εκκηλήθησαν αυτός εν ειδύνατον και εκτίστησαν. Έτσι σε αυτά εις τον αιώνα και εις τον αιώνα και όμως πρόσφαγμα έρθει το Κύριο παρεμέρχεται. Εν είχε το Κύριο με την κυντράκο της και φάση άμυση. Ή θάλλον εν ποιόν κρίσταλος πνεύματα και κύριος τα πλήγουντα των λόγων αυτού. Τα όρου και πάντα σε βουνή ξύλα καρποχώρα και πάσα κέρδη. Τα θηρία και πάντα τα κύριε επεντά και πετεινά περωτά. Βασιλείς της γης και πάντα μέλη άνθρωποι και πάντα σκληρεγγύς. Νεανίσθηκε παρτέρη και εκδίκη με τα λιωτέρου ένας άνθρωσον το όνομα Κυρίου και υψώθη το όνομα αυτού μόνο. Η εξομολόγησης αυτού υπήρχης και ουρανού και υψώσει κέρας λαού αυτούς. Ύμνος πάση της οσίης αυτού της ίσης δηλαδή λαού εγγίζον δι' αυτό. Άρσετε τον Κύριο άσπρο και ενώνει ένεση σε αυτό εν εκκλησία οσίων. Εφραυγή το Ισραήλ επί το ποιήσαν δι' αυτόν και ίση όρα γαλιάζουν και το βασιλεί αυτόν. Ενεσάτουσαν το όνομα αυτού εν χωρό εν την πάνω και ψαφίλιο ψαλάτουσαν αυτό. Ο Θεός δε και κύρωσαν τον λαό αυτού και υψώσει πραήσαν σωτηρία. Καθίσονται όσοι εν δόξη και αγαλιάζουν και επί των φυτών αυτών. Έψωσε του πλέον τον Άγιο και αυτόν καιρό φερειπή στον ίδιο και στην αυτόν. Του πείσε εκδίκηση να τη έδρα συνελεγμού σαν τη λαή. Του δίσε του βασιλεί αυτών εκπέδε και του εντόξου αυτών εκδίοπέδε ηγυρέ. Του πείσε να πει κρίμα έδρα τον δόξο άφτιε και πάση τη οσύη αυτού. Ενείτε τον Θεό να τη αγγίη αυτού, ενείτε αυτόν εστρεώματο και δυνάμεω αυτού. Ενείτε αυτόν επί τη δυναστεία αυτού, ενείτε αυτόν κατά το πλήθο τη μεγαλοσύνη αυτού. Ενείτε αυτόν εν ύφο άνθρωπο, ενείτε αυτόν εν ψαρτηρίο και κιθάρα. Ενείτε αυτόν εν κυμπάνω και χορό, ενείτε αυτόν εν πολλέ και οργάνω. Ενείτε αυτόν εν κυμπάνω σε δίκη, ενείτε αυτόν εν κυμπάνω σε λαλαγμού. Πάσα πνοή ενεσά από τον κύκ. Συ δόξα πρέπει Κύριο Θεός ημών και εσύ την δόξα να αναπέμπωμα το Πατήρ και το Υιό και το Υγείο Πνεύμα του. Μύρια αίκη Ιησούς αιώνας των αιώνων αμήν. Δόξα σε το δείξα και το φως, δόξα εν υψής της Θεό και εκ γης ειρήνων ανθρώπης ευδοκία. Ιμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε για τη μεγάλη σου δόξα. Κύριε Βασιλεύχε, κουράδιε δε, πάπτε Παντοκράτορ, Κύριε μονογενές Ιησού Χριστέ και Άγιο Πνεύμα. Κύριε ο Θεός, ο Αγνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο έργο την αμαρτία του κόσμου, ελέησον ημάς ο έργο της αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέηση ημών, ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς. Ότι σύ ημώνος Άγιος, σύ ημώνος Κύριος Ιησούς Χριστός, εις δόξα Θεού Πατρός αμήν. Κάθε την ημέρα να ευλογήσωσε και νέασε το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε καταργία γεννήθηση μήνε γενεά και γενεά. Εγώ είπα Κύριε λέει σόν με ίασε την δική μου την αυτόνση. Κύριε πως εκατέφυγον την αξόν μου και πλήν το θέλημά σου της ο Θεός μου. Ότι παρασύπηκε η ζωή σαν το φωτί σου οψόμου θα πως. Παράδειγμα το έλεος του κοινός που είσαι. Καταξίωσον Κύριε τη ημέρα τα αυτή

Κύριε Τρελαιός, εφημάς καθάτε, ελπίσαμε να τις ευλογητός η Κύριε διδαξών με τα δικαιώματά σου, ευλογητός η δέσποτα συνεδησών με τα δικαιώματά σου, ευλογητός η άγιο υπό της όρνητης δικαιώμασή σου. Κύριε το ελαιός σου στον αιώνα τα έργα των χειρών σου μη παρήντης. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, συ δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και έρη και στους αιώνας των αιώνα.

και δόμεθα σου, Άγια Γιονέ, την ηχείας νόρτη, Κύριε, τη βλόγη σου πάντας εμάς και ήτη μάτου με τους Ιεπουσίους αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός υπόλοιπος, ο δρόμενος ημιπαγκόσμια και υπερκόσμια αγαθά σου.

0: είδε και κλείνον το ους και πιλάθ το λαό σου και το οίκου του πατρός σου. Και επιθυμίσαι ο βασιλεύς του κάλου σου, όρος ως αλήθος κατάσκειον εδείχθη εις τήρωσης της άνης. Εξού η σωτηρία πάση πίστης δε δωρείται.
1: Το πρόσωπό σου ήταν εύσουσιν οι λαοί του Θεού, οι πλούσιοι του Θεού ρίξασα τα δεσμά, στηρώσεως της άνης, η Πάναγνος Παρθένα. Προήλθε της ανθρώπης την άφεσιν βραβεύουσα.
0: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου.

0: εξάλλην το όνομα της σου ύψιστε τον Αγίον το πολυτελό σου και την αληθιά σου κατανύκτα.
1: Ένα και το όνομα τόσο, Κύριε Λέσο, Κύριε Λέσο, Κύριε Λέσο. Δόξα Πατρί και Υιό και Υγείο Πνεύματι και νυν και ή και τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, θεύτε βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επίουσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών ως και ημείς αφίαμε τις οφειλέτες ημών και μη σε νέγης ημάς εσπειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.

0: όνειμο.
1: Ακούσαμε να αυτήν είναι φραθά, έβρωμε να αυτήν είναι τη παιδί του Δρύμου. Τε πρεσβείε τη Θεοτόκου, σώτερ σώσον ημά.
0: Δε δοξασμένα ελαλήθη περί σου η πόλη του Θεού. Τε πρεσβείε τη Θεοτόκου, σώτερ σώσον ημά.
1: Ο Θεό εν μέσω αυτή και ούσα λευθύσετε, βοηθήσει αυτή ο Θεό το προ πρωί-πρωί. Τε πρεσβείε τη Θεοτόκου, σώτερ σώσον ημά.
0: Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι.
1: Και νυν και αϊ και ει του αιώνα των αιώνων. Αμήν.
0: Τε πρεσβείε τη Θεοτόκου,
1: σώτερ

ενήσιος και λόγος Θησέου, αθάνατος υπάρχον, και καταδεξάμενος δια την ημετέρα σωτηρία, σαρποθήνε της Αγίας Θεοτόκου, και αη Παρθένου Μαρίας ατρέπτος εν ανθρωπίσας. Σταυρωθήστε Χριστέ ο Θεός, θανάτω θάνατον πατήσας, Ιησούν της Αγίας Τριάδος, συνδοξαζόμενος το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι, σώσ

Των αυταδέλφων Παρθένων στέψομεν θείες οδές ανδρικός γαρτων έκθρων κατέτροπόσαντο όθεν προείσταντε ημών των βόοντων εκτενός χαίρεσε μνήμην οδόραν.

0: Άγιον νομόσιον ανακηρύξας κατήσιν Ασάριον Πάτερος η Χριστόν των Θεών ηχέτευε δωρήσαστε ημίν το Μέγα Ελέος.
1: Ο ναός σου, Κύριε, της Αναστάσεως.

σώσει τη βοτός επί των υδάτων. Ούτω και οι πιστοί προσέρχονται να φυλαχθώσουν από τον κατακλυσμό των αμαρτίων και δοξάζωση των

0: και διακοσμούσε τα επίγεια. Αυτόν και εσύ και εσύ έστριστε ο Θεός ελέησον ημών.
1: Βασίλειον διάδημα εσεύθυση κορύφης, εξάθλωνον υπέμεινας υπερ Χριστού του Θεού, μαρτύρος πρωτόαθλε Στέφανε, σίγαρ του είναι Ιουδαίων απελέξας μανία, είδε σου το σωτήρα του πατρός δεξιώθεν, αυτόν ουνεκδισοποιά η υπέρ των ψυχών ημών.
0: Τον πανεύθυμον μόρτιν Χριστού Γεωργίων Ιωαννίνων το κλαίος και πολλίου πολλαυρών, ενώ δες πνευματικές ανεφημίσομεν ότι εν ίδης

Κρίστην αποκαλύπτυζε ότι ο νόμος και τα αποκόσμων έχουν εις Χριστόν είναι εκκρίστε ότι θεοδόμε εθούσι δεξ Χριστός που και υποπαιδαγωγόνες με πάντες γάρι κοινή Θεού εστέλε

όταν ουκ ενι το πένι Ιουδαίος ουδέλη, ουκ ενι δίκος ουδέ ελεύθερος, ουκ ενι άσεν και φίλοι, πάντες γάριμις, εις εστε εν Χριστώ Ιησού. Είδε ημίς Χριστού, άρα το Αδάμ, σπέρμα εστέ και κατεκαγγελία πληρονόμοι. Λέγονται, εφόσον χρόνον ο πληρονόμος μη ποιος εστίν, που δεν διαφέρει δούλου, Κύριος παντονών. Άλλοι που έχει τρόπους, είναι και οικονόμους, άφα της προθεσμής.

κύμα του χρόνου, εξαπέστειλε ο Θεός τον Υιόν αυτού, γενόμενον εν γυναικός, γενόμενον υπονόμων. Είναι τους υπονόμων.

της εαυτού μαθητές, που τους ηγάπησεν ο Θεός των κόσμων, ώστε τον Υιόν αυτού το μονογενιέδο και νυν απάσο πιστεύον εις αυτό μη απόλυτε,

Πιστεύω εις έναν Θεό Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ουρατώντε πάνω και ουράτων, και εις έναν Κύριον Ιησού Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, τον μοναγενήτων εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός, Θεόν αληθινόν, εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα, ου ποιηθέντα, ομούσιον το Πατρίδου τα πάντα εγένετο. Στον δήμα στους ανθρώπους και δι' την ημιτέρα σωτηρία κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα σταυρωθέντα τέι περ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα και ενασπάντα την τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανερθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενο εκ δεξιών του Πατρός και πάλι ερχόμενο με τα δόξης, κρίνεζόντας και νεκρούς, ούτης βασιλείας του Χριστέ τέλος και εις το Πνεύμα του Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συμπατρί και Υιώσιν προσκυνόμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν διά των προφητών, εις μίαν Αγίαν, Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις

Πατέρ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, Θεέ το η βασιλεία σου, δημιουργείτε το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άτον ημών των εκείνησιων δώσε μεν σήμερα και άφεσε μεν τα ωφέλη με τα ημών, ως και ημείς αφία με της οφελέτες ημών και μη συνέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ορίσα ημών.

Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ημών εξ Αγίου, κακτηρίου σου, Κύριε, από Θεόν δόξου βασιλείας του Εθέστου Αγίας ημών σου Άνω, το Πατρίς εγκαθιμήνος και όδο, μην όρατο συνόν καταξίως, όν υπερτεάσου, Κύριε, με τα δημοτικά σώματος και το τιμίο αίματος και τιμών πάντη πολιτικών. Συλλάστε την ημών του Θεού, ημών του Θεού, ημών του Θεού, ημών του Θεού, ημών του Θεού, ημών του Θεού, ημών του Θεού, ημών του Θεού, ημών του Θεού, ημών του Θεού, ημών του Θεού, ημών του Θεού, ημών του Θεού, ημών του Θεού, ημών του Θεού, ημών του Θεού, ημών του Θεού, ημών του Θεού, ημών του Θεού, ημών του Θεού, ημών του Θεού, ημών του Θεού, ημών του Θεού, ημών του Θεού, ημών του Θεού, ημών του Θεού, ημών του Θεού, ημών του Θεού, ημών του Θεού, ημών του Θεού, ημών του Θεού, ημών του Θεού, ημών του Θεού, ημών του Θεού, ημών του Θεού, ημών του Θεού, ημών του Θεού, ημών του Θεού, ημών του Θεού, ημών του Θεού, ημών του Θεού, ημών του Θεού, ημών του Θεού,

0: προσπάσαντες γίνεξήλθεν ο φόβος αυτόν και Ιησούς έρατα της ηγουμένης τα λήματα αυτού.
1: Αμήν. Ευλογημένη ζέστα των Αγίων σου Πάντα και Θεέ και εις της ώρας των ο Χριστός, ο Υιός του
2: Παραδείσου πύλας, άνοιξας, άνοιξαν τα σπλάχνα της φιλοσοφίας σου και δέξαν προσερχόμενος και αυτό φαινόν σου στην πόλη και
1: την πόλη. Μέγα
2: του πεσπέρους αυσαβένιες καιρός φιλία συνέλαβε και δε τους ουσαντάν τους πόρτας κρατήσας αγγλήσει των αμαρτημάτων υπομίσαξον. Εγώ δε ο ελεήμιος του σώματος μου δέξα στενή καταπληκτή, αλλά δέξα με ως περιοχή
1: και δε στον σώμα της ψυχής
2: εις τα πλοία, καταπλέγοντα της αμαρτίας ενδύματος,
1: δε σύγεστε
2: σας πόρος στο εκούσεις εν τον επανάμιον δυνάμιον, ότι ευλογητός εις αιώνας των όλων αμήν. Πιστεύω, Κύριε, και ομολογώ ότι εσύ αληθινός ο Χριστός, ο Υιός του Θεού, του ζώντος, του ερυπάνθρωπος, ο αμαρτωλούς σώσεως, ο πρώτος ιδιαίτερος. Έχω πιστεύω ότι τούτο αυτό έστει το άφραγμα σώμα σου και τούτο αυτό έστει το τίμιο νέο σου. Δέχομαι όμως σου ελέη σώμα και συγχώρη σώμα τα παραπτώματά μου, τα εκούσια και τα ακούσια, τα ενώμου, τα ενέργο, τα ενώσια, τα ενία, τα δεξιά σώμα και τα τρίτος. Με τα σχήματα σάμα σου, πιστή δύναμη της άμπλης να μαθιώνει και σου είναι όλοι. Εγώ βαδίζω προς την κοινωνία, πλαστοντιά, μην πλέξεις με την ουσία.

0: δέσπος θα
1: ήλθεν ο ψόγκος αυτόν και εις τα πέρατα της οικουμένης

Ευχαριστούμε συνδέσπου το φιλάνθρωπο Βεργέτα των ψυχών ημών, ότι και την παρούσα μέρα κατεξίωσε εμάς. Τον υπουρανίο σου και θανάτου το μυστήριο να το μίσον ημών την οδόν στηρίξον ημάς, εν το φόβο στους πάντας βοήσον ημών τη ζωή να σπάλισμα τα διαβήματα ευχές. Και εσύ εσέ δόξη το και υπέρ Μαρία και πάντων των Αγίων σου.

τους ευλογούντας σε Κύριε και αγιάζον τους επίσης υπεπιθώτας, σώσον το λαό σου και ευλόγησον την κληρονομία σου, το πλήρωμα της Εκκλησίας σου φύλαξον, αγίασον τους αγαπώντας την επρέπεια του οίκου σου σε αυτούς, αντιδόξασον τη θεϊκή σου δυνάμη και μη εγκαταλείπηση μας σου ελπίζοντας επισέ. Ειρήνη το κόσμο σου δώρησε τις εκκλησίες σου, τις ιερεύσει, τις άρχουσε ημών το στρατό και παντί το λαό σου την πάσα δώσε αγαθή. Και πάν δόρημα τέλειον άνω θενεστή, καταβαίνω εξού του Πατρός των Φώτων

0: κύριε Λέησον.
1: Ευλογία κυρίου και έλεος αυτού ημάς, η αυτού χάρη τη φιλανθρωπία πάντοτε νυν και αι και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν.
1: Δόξωσι ο Θεός ελπίσιμον, Κύριε, δόξωσι.
0: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αι και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Πάτερ Άγιε, ευλόγησον.
1: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών της πρεσβείας της Παναχράντου και Παναμό Μαγείας αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Εκουρανίων Δυνάμεων Σωμάτων, ηγεσίες του Τιμίου Ενδόξου, Προφήτου, Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, του Αγίου Ενδόξου Μάρτυρος Γεωργίου, του Ενιωνίου Σταυρού, του Προστάτου,

0: Πληροφόρων γυναικών και του Αγίου Ενδόξου, Πρωτομάρτυρος και Έρχη Διακόνου Στεφάνου, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και των Αγίων Ενδόξου Μαρτύρων Μινοδόρας, Μητροδόρας και Νύφοδόρας, όν τη μνήμη επιτελούμεν και πάντων σου τον Αγίων ελεήσε και σώσε μας αγαθός και φιλάνθρωπος. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Η Αγία Τριάς διαφυλάτη πάντα σημάς. Καλή σας.
1: Και τα άδε θερμό τη μουσική θεωρεί και δόξα ο Θεό. Δόξα ο Θεό, δόξα ο Θεό.
2: Ευχαριστώ σε κύριο Θεό που έχει καθώσει με τον Ευαγγελίο να γίνει ο νόμο γυρέα των Αγιωμάτων στα χέρια σα. Αλλά δεν σα αφήνω να το ευχαριστώ σε κύριο Θεό που έχει καθώσει με τον Ευαγγελίο να γίνει ο νόμο γυρέα των Αγιωμάτων. Δωρεό, ευχαριστώ σα, αρέσει και τα πλάμα του Θεού. Είναι το γεσμό σου για τον φιλετόμενο στις εσκάλες μη μορεύω διαπαντός και μη χέθει εν αυτό ζώνασαι το είναι τέρα σπότη και βεργέτη και ούτε τι δε δύο πάρα σε περτίζει ζωής αιωνίους την αίδιο κατά της ανάπαρξης. Έθα τον εορταζό τον οίκος ο ακατάπαρξης και απέραντος σε τον οίκο καθορόπτων τους προσόπτω κάνω στο άρθρο. Σιγαριτώντας εφετών και ανέκφων σε προσύνη των αγαπώντων σε Χριστέ ο Θεός ημών. Και σε ύμνη πάσα εκτίσεις εις τους αιώνας αμήν, Δέσποτα Χριστέ ο Θεός, βασιλεύτων αιώνων και δημιουργία των απάντων, ευχαριστώ σου επί πάσης μας παρέες που μοίρασες και επί τη μεταρρύψη των ακράδων και σωθειών σου μυστηρίων. Δε ομοιούμψα, δε φέτε τη λάβα, δε φυλαξώ με από τη σκέπη σου και το πτερίγω σου σκιά, και δώρησέ με μέχρι τις κάρτμα να πρωί σου παξίους μετέχει των αγιασμάτων σου, της άφησης αμαρτιών και ζωών αιώνων. Σιγάρι ο άρτος της ζωής, πηγή του αγισμού, οδοτή των αγαθών και εσύ την δόξα να αναπέμπαμε, εσύ το καρδί του και αγίου πνεύματι, νυν και αίκη στους αιώνας των αιώνων αμήν. Πρωτού στροφήν εις άρτος μου, υπουσία σου πήρη πάρκον και πλέον ον αξίους. Μη την καταφλέξει, μη μισή λαστουργία μου, μαρτυρία και κορμενών μη συνθέσει, τη πάνω αρμού σου με τούση καρδία, πέτσον διακάθε των νόμων κοσμάτων, ψυχή κάθαρον αγίασοντα φρένα, σα ειγνία στήριξον ω τεϊ άμεση, ο φω ζωνα πιθετάδα, όλο να το σώσουν τα φίλο σου φόβο, η σκέπη του ρούχου και φυλατέλε, πάντω σε έργο και λόγο του υποθόρου. Άγνιζε και κάθαρε και γνιζέ με, κάλυνε συνέχεια και ποτιζέ με. Δείξω με σω κοινό απρέματο μόνο και δικαί τη κοινόμα τη αμαρτία. Είναι ο σώνα εικόνη όδο κοινωνία, ω πυρμε φέρνει πασκαφούρδο παμπάθο. Πρε φέρω οι πάντε ηθιασμένου των διευθυνχίε των ασωμάτων, των προδρομών σου προ αποστόλου, προ είδε συνάρτη των ομινητέρα, όταν σε τα σέρφα βεβαίω και πιστεύω και φωτό πέτρα το σωνέργο σε λάθη. Σιγάρι πάλι ο διασμό και μόνο ημών αγαπέ των ψυχών και λαμπρό τη. Και εσύ πρεπόντο ω Θεό και δεσπότη δόξα να άπαντε σπέβομαι κάθε μέρα. Το σώμα σου το Άγιο, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ημών γέννητο μη ζωήν αιώνιο και το αίμα σου του τίμιον εις άφεσιν αιματιών. Γέννητο δε με ευχαριστία αύτης καράν υγεία και προσύνη και την φοβερά και δευτέρα ελέησο αξίως όρμη των αιματολών, σύνελβα αξιόντησης δόξης και ευδύσης παραπράτου του μικρός και πάντους των Αγίων αμήν. Παναγία δέσποινα Θεοτό και το φως της σκοτισμένης μου ψυχής και ευθύσης και έχω καθηγή παραμυθία το βαριωμά μου. Ευχαριστώ σου την Ξύος Άσμη των ανάψεων κοινωνών γενέσαι του ακράτου σώματος και του κοινού γενέτου του Υιού σου. Αλληλεκούσα το ανεχνών φόσπο της όλων τους νοητούς οφθαλμούς της καρδίας. Την πηγή της Αθανασίας και ίσα σα ζωή σώμα των θανατωμένων και αμαρτία. Και ελεήμον ως Θεού φελέχθημα σμήτερα λέει σώμα και δώσ' το πάρωψη και συντριβήνε την καρδία μου και ταπείνωσε εις διανοή μαζί μου και ανάρρηξη μονωσή στον ερωτισμό μου και αξίω σώμα. Μέχρι τελευταία μου να πνίσω κατά πίσω σε υποδέχτε να κάνω το μυστήριο των αγιασμών. Εσύ έτσι ψυχήστε και σώμα του και παρά στην ιδάφια μετανία και εξομολογήσεω. Εις το ημνή και δοξάζεσαι. Πάσα στα σημαίνα της ζωής μου, ό,τι ευλογημένη και δεδοξασμένη υπάρχηση στους αιώνας. Αμήν.
3: Και ευλογημένη και δεδοξασμένη υπάρχηση. Και
0: εις αιώνας. Αμήν.
2: Ότι ευλογημένη και δοξασμένη υπάρχει εις τους αιώνας. Αμήν.
0: Ήν απορίες των δίνων σου δέσποτα, κατά το ρήμα σου ειρήνη, και των διεφθαρών σου κυριών σου κύμασας, κατά τα πρόσωπον πάντων, το δωάντος από καμιστημιών και δόξων λαού σου Ισραήλ.
2: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ελέας αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τους ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών, ανέ και του ονοματός σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, έρθετε η βασιλεία σου. Γεννηθείτε το θέλημά σου στον ουρανό και επί της γης των άρτων ημών των οποίων σου δώσει με σήμερα. Και άφησε μην τα οφειλήματα ημών ως και εμείς αφήνουμε τις οφειλέτες ημών και εμείς ενέδειση μας εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από ό,τι πονηρού.
0: Ιησού εστί είναι η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα, ο Θεός και το Υιό και το Αγίου Πνεύματι και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν του στόματό σου, καθ' άπειρο και σε πλάτη σε χάρη, συνηθισμένη από ό,τι είναι πλαγυρία στον κόσμο του αλλού στην απέδετο. Το ύψο ημί τη ταπεινοφροσύνη υπέδειξαν ελασσί λόγοι σπεδεύον. Πάτερ Ιωάννου, χρυσόστομε, πρέσβευε το λόγο Χριστό το Θεό, ότι είναι τα στριχά σημών. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, εκ των ουρανών ενδέξω την θεία κάλπη για το σοκλέον. Πάντα διδάσκω και είναι τριάδι τον ένα Θεόν Ιωάννου, χρυσόστομε, το μακάριστε όσιε. Επαξίω σου θυμούμε σε υπάρχει λάρκα που κοιτή σου στα θεία σαφών. Και νυν και αεί και στου αιώνε των αιώνων αμήν. Την πρεσβεία κύριε πάντα των Αγίων και τη Θεοτόπου. Τη συνειρήνη δώσει μην και ελέησον ημά ω μόνο εκτίμων. Κύριε ελέησον, κύριε ελέησον, κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, κύριε ελέησον, κύριε ελέησον, κύριε ελέησον, κύριε ελέησον, κύριε ελέησον, κύριε ελέησον, κύριε ελέησον, κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στου αιώνε των αιώνων αμήν. Την τιμή ο τέραντων χερουβήμ και δοξωτέραν ασυγκρίτως των Σεραφείμ, την αδιαθώα Θεόν λόγω ότι ακούσαν την όντως Θεοτόκος σε μεγαλύνομε, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
0: Δόξα σε ο Θεός ημιπίσιμο, δόξα σε Χριστός, ο Θεός Θεός ημών, τες πρεσβείες της μοναχάντου και πανομονογίες του Μητρός, τον Αγίον εδόξον και πανεδρήμαν Αποστόλου και τον Αγίες Πατρός ημών, Ιωάννου Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινούπολης του Χριστοστόμου Δημητρίου εκτελέσαν και πάνω στον Αγίο. Ελεήσε και σώσε εμάς αγαθός και φιλάνθρωπος, διευχών τον Αγίο Πατερνό. Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον εμάς.

0: ραδιοφωνικό σταθμό Σπίνος 96 FM στέρεο. Είχαμε συνδεθεί με το μοναστήρι της Παναγίας της Βραχάνης, από που παρακολουθήσαμε την ακολουθία του όρθου για τη Θεία Λειτουργία. Στο σημείο αυτό θα συνδεθούμε με το ραδιόφωνο της Πυρακής Εκκλησίας.
1: Ακόμη τα τυπικάς διατάξεις του συνηθρίστησαν δι' Απόστολοι και οι Πρεσβύτεροι για να εξετάσουν την υπόθεση αυτήν. Αφού δε έγινε πολλή συζήτηση, εσηκώθη ο Πέτρος και τους είπεν: «Άνδρες αδελφοί, σεις γνωρίζετε από το περιστατικό του Κορνηλίου ότι πρόπολου χρόνου, προ 12 περίπου ετών από σήμερον, ο Θεός εξέλεξε μεταξύ ημών των Αποστόλων εμέ, δια να ακούσουν δια του κηρύγματός μου εθνική το λόγο του Ευαγγελίου και να πιστεύσουν. Και ο Θεός, που γνωρίζει τας καρδίας των ανθρώπων και έκρινε αλανθάστος κατά πόσο ή το ειλικρινής η μετάνοια και η πίστη των εθνικών τούτων, έδωκε μαρτυρία υπέρ αυτών, δια της οποίας ευεβαίου ότι παρέχεται και εις αυτούς ή δια του Ιησού Χριστού σωτηρία. Λέγω δε ότι ο Θεός έδωκε τη μαρτυρία του, διότι τους μετέδωκε τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος, όπως τα έδωκε και εις ημάς που καταγόμεθα από τον Ισραήλ, και δεν έκαμε καμία διάκριση μεταξύ ημών των περιτμημένων και αυτών των απεριτμήτων, αλλά δια μόνης της πίστεως και χωρίς να λάβουν περιτομή, εκαθάρισε τας καρδίας των. Τώρα λοιπόν, ύστερα από μία τιάφτην μαρτυρία του Θεού, δια τι προκαλείται και θέτεται εις δοκιμασία των Θεών, ως αν να μην είχε εκφράσει σαφώς το θέλημά του, και δια τι ζητείται να αποσπάσετε από αυτού άλλην νεωτέρα και καταπληκτικότερα εκδήλωση του θελήματός του, ζητείτε να αλλάξει γνώμη ο Θεός, δια να επιβάλλεται εις τον τράχυλον των μαθητών, των ζυγών της τηρήσεως του νόμου και όλων των τελετών και τυπικών διατάξεών του, των οποίων ζυγών ούτε οι προπατορές μας ούτε εμείς μπορέσαμεν να τον βαστάσομεν, αλλά πιστεύομεν ότι και εμείς οι Ιουδαίοι δια της χάριτος του Θεού θα σωθούμεν κατά τον αυτόν τρόπον κατά τον οποίον θα σωθούν και εκείνοι ήτι οι εθνικοί. Εσιώπησε δε όλο το πλήθος και οίκον με προσοχή τον Βαρνάβα και τον Παύλο, οι οποίοι διηγούντο πόσα αποδεικτικά και καταπληκτικά θαύματα έκαμε ο Θεός διαμέσου αυτών μεταξύ των εθνικών. Αφού δε έπαυσαν να ομιλούν οι δύο ούτοι Απόστολοι, απάντησε προς τους Ιουδαίζοντας και ο Ιάκωβος και είπεν: «Άνδρες αδελφοί, ακούσατε με. Ο Σιμεών, που επωνομάζεται Πέτρος, σας διηγήθη πως κατά πρώτη φορά ο Θεός έδειξε την εύνοιά του εις τα ειδωλολατρικά έθνη και προνόησε από τα έθνη ταύτα να αποκτήσει λαόν, ο οποίος θα φέρει το όνομά του και θα καλείται λαός του Θεού. Και προς το γεγονός τούτο συμφωνούν οι λόγοι των προφητών, όπως επί παραδείγματι έχουν γραφεί εις τον Αμός τα εξής: αφού πρώτον τιμωρήσω το λαό μου δια την απιστία του, μετά ταύτα κατά τους χρόνους του Μεσσίου θα επιστρέψω και θα ανοικοδομήσω τον θρόνον και την οικογένεια του Δαβίδ, η οποία θα έχει καταπέσει, και τα ερείπια της, τα οποία θα έχουν κατασκαφεί, θα τα κτίσω πάλι και θα ανορθώσω τον βασιλικόν οίκο του Δαβίδ δια της πνευματικής βασιλείας του Χριστού. Θα ανοικοδομήσω το αιώνιο οικοδόμημα της Εκκλησίας, δια να ζητήσουμε την καρδία τους τον Κύριο εκτός των Ιουδαίων και οι υπόλοιποι των ανθρώπων και όλοι οι εθνικοί, εις τους οποίους θα έχουν βάλει ως όνομα το όνομά μου, ώστε να είναι δική μου, λέγει ο Κύριος, ο οποίος ποιεί όλα αυτά. Και ας μη φανεί παράδοξο εις κανέναν το ότι προλέγει τα αυτά ο Αμός, διότι ο Αμός εφωτίστη από τον Θεόν και προφήτευσε ταύτα. Εις τον Θεό δε, όλα τα έργα του είναι γνωστά εξ αρχής, από της αιωνιότητος. Και οι κλήσεις των εθνών λοιπόν είναι πρώτων αιώνων αποφασισμένοι από τον Θεόν και γνωστοί εις Αυτόν. Δι' αυτό η γνώμη μου είναι να μην προκαλούμεν ενοχλήσεις και εμπόδια εις εκείνους εκ των εθνικών που επιστρέφουν εις τον Θεό. Αλλά φρονώ να τους στείλωμεν επιστολή και να τους παραγγείλωμεν να απέχουν από τους μολυσμούς οι οποίοι προκαλούνται όταν φάγει κανείς κρέατα που θυσιάζονται εις τα είδωλα, να απέχουν και από την πορνεία και να μην τρώγουν πνιγμένα ζώα ούτε να πίνουν αίμα. Απαγορεύομεν δε μετά της πορνείας και την χρήση των ειδωλοθήτων και του πνικτού και του αίματος, διότι ο Μωυσής που απαγορεύει ταύτα από πολλού χρόνου και από παλαιών γενεών έχει εις εκάστη πόλην ανθρώπους που τον κηρύττουν, αφού αναγινώσκεται κάθε Σάββατο εις τα συναγωγάς. Και συνεπώς οι εξιουδαίων χριστιανοί εις οποιονδήποτε μέρος κι αν ζώσει, βαρέως θα εσκανδαλίζοντο εάν έβλεπον τους εξεθνών χριστιανούς να τρώγουν ειδωλόθητα και πνικτά και αίμα.
2: Ανάγνωση της Καινής Διαθήκης μετασυντόμου ερμηνείας υπό του Παναγιώτου Τρεμπέλα. Διάβασε ο πατήρ Φανούριος Κατσαρός.
3: Η προσπάθεια συνεχίζεται. Οι ανάγκες των απόρων αδελφών μας δυστυχώς δεν έχουν τέλος.
4: Η Πειραϊκή Εκκλησία στηρίζει τις πολύτεκνες οικογένειες, τα ορφανά παιδιά, τα μοναχικά άτομα, τους ανήμπορους ηλικιωμένους, τους ασθενείς, τα εξαρτημένα από ουσίες παιδιά και παίρνουμε δύναμη και κουράγιο για να συνεχίσουμε από τη δική σας αγάπη και το ανίσταχτο ενδιαφέρον σας.
5: Βλέπουμε στο πρόσωπο του δυστυχισμένου αδελφού μας, τον κύριό μας, και χωρίς δεύτερη σκέψη, του σφουγγίζουμε τα δάκρυα του πόνου του με την προσφορά μας.
2: Γίνε και εσύ ένας ισχυρός κρίκος στη μεγάλη αλυσίδα αγάπης, ιεραποστολής και φιλανθρωπίας της τοπικής μας εκκλησίας.
6: Μια μερίδα από τις χιλιάδες που προσφέρονται καθημερινά σε εκείνους που στερούνται ακόμη και τα απαραίτητα, ας είναι από σένα.
4: Δανείζει Θεό ο ελαιών πτωχών. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-4118-646.
5: Σας περιμένουμε, σας χρειαζόμαστε. Είστε η δύναμή μας για να συνεχίσουμε. Σε αυτή την ιεραποστολική προσπάθεια δεν περισσεύει κανείς.
7: Έχετε προβλήματα υγρασίας? Μήπως το κρύο και η ζέστη σας δημιουργούν δυσκολίες? Τηλεφωνήστε μας 210-5140-031. Είμαστε γνώστες των κτηριακών κατασκευών και διαθέτουμε τα πιο πρωτότυπα υλικά. Έμμα, εταιρεία μονώσεων Αττικής. 210-5140-031. Η πολυετής εμπειρία μας έχει αναδείξει ειδικούς στις μονώσεις. Η μόνη που παρέχουμε εγγύηση για 15 χρόνια. Έμμα, 210-5140-031.
2: Νικολουζάκης Στέφανος. Εμπόριο και επισκευές ελαστικών όλων των γνωστών εταιριών. Λεωφόρος Αμφιθέας 8890, Παλαιό Φάληρο. Ελαστικά, ζάντες, ευθυγραμμίσεις και ζυγοσταθμίσεις. Για άμεση εξυπηρέτηση από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Με άτοκες δόσεις και ευκολίες πληρωμής. Νικολουζάκης Στέφανος. Εμπόριο και επισκευές ελαστικών. 210-9818-854 και 210-9821-946.
8: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: 10 Σεπτεμβρίου. Σαν σήμερα το 1611, τη νύχτα της 10ης προς 11ης Σεπτεμβρίου, περίπου 10.000 επαναστάτες από τη Θεσσαλία και την Ήπειρο εισέρχονται στα Ιωάννινα. Δέχονται όμως ισχυρή επίθεση και υποχρεώνονται να υποστήλουν τη σημαία της Επαναστάσεως. Ο επικεφαλής τους, Μητροπολίτης Λάρισας Τρίκης Τρικάλων, Διονύσιος Κυλόσοφος, συλλαμβάνεται και θανατώνεται με φρικτά βασανιστήρια. Σαν σήμερα το 1827, οι ναύαρχοι Κόδρικτον της Αγγλίας και Δεριγνή της Γαλλίας ανακοινώνουν με έγγραφό τους τον Ιμπραήμ Πασά ότι σύμφωνα με τη Συνθήκη του Λονδίνου απαγορεύεται κάθε κίνηση στρατευμάτων. Σαν σήμερα το 1915 υπογράφεται το διάταγμα το οποίο κηρύσσει την επιστράτευση. Η απόφαση λαμβάνεται μετά από συμφωνία του βασιλιά Κωνσταντίνου με τον πρωθυπουργό Ελευθέριο Βενιζέλο. Στις 10 Σεπτεμβρίου 1919 υπογράφεται η Συνθήκη του Αγίου Γερμανού, Saint-Germain, μεταξύ των νικητών του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου και της νεοσύστατης δημοκρατίας της Αυστρίας, που βάζει τέλος στην αυτοκρατορία της Αυστρο-Ουγγαρίας. Με τη Συνθήκη αναγνωρίζεται η ανεξαρτησία της Ουγγαρίας, της Πολωνίας, της Τσεχοσλοβακίας και του κράτους των Σλοβαίνων, Κροατών και Σέρβων. Σαν σήμερα το 1925 υπογράφεται και δημοσιεύεται το νέο σύνταγμα που τίθεται αμέσως σε ισχύ.
1: Σαν σήμερα. Με την Κωνσταντίνα Τζίλιου.
2: Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
0: Η Ιερά Μητρόπολη Πειραιώς σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
3: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
0: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης.
2: Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr, στο more.com, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, στον ραδιοφωνικό σταθμό Πειραϊκή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
4: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122-625 και στο 210-4118-640.
0: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
5: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους.
6: Τι όμορφα που είναι τα μαλλιά.
2: Μοριοδότηση ΑΣΕΠ. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα. Πτυχίο ηλεκτρονικού υπολογιστή σε 3 ημέρες. 4 μόρια για το ΑΣΕΠ. Πληροφορική και για μαθητές γυμνασίου. Πτυχίο αγγλικών σε 30 ώρες. Έκδοση πιστοποίησης αγγλικών σε 10 ημέρες. Πληρώνουμε τα εξέταστρα αφού πετύχουμε. 7 μόρια για ΑΣΕΠ. Πτυχίο ιταλικών σε 120 ώρες. Απόκτησε πλεονέκτημα στην εργασία σου με 7 επιπλέον μόρια από τη γνώση της ιταλικής γλώσσας. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα και για τη μοριοδότηση ΑΣΕΠ. Περιστέρι Εγάλεο Χαϊδάρι. Τηλέφωνο 210-5909-095 και παπαδέα.gr.
7: Στα εκκλησιαστικά είδη γέννησης θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε με ποιότητα και σεβασμό στην παράδοση. Κεριά από αγνό μελισσοκέρι, αγιορείτικο λιβάνι, εικόνες από ξύλο και ασήμι, αγιογραφίες και βιβλία. Διαθέτουμε επίσης είδη μνημοσύνου, κημητηρίου, καθώς και αναλώσιμα καθημερινής χρήσης. Πώληση χονδρική λιανική. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Αρτέμιδος 80, στην Αρτέμιδα Αττικής. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22940 85852.
8: Αγρόκτημα Μουστάκα. Κατευθείαν από τα Μέγαρα στο κατάστημά μας στον Πειραιά. Σε μας θα βρείτε αυγά ημέρα, ελαιόλαδο, κρασί και κελιφωτό φιστίκι. Νικήτα 10 Πειραιάς, 210-4177-204. Βρείτε μας και στο www.moustakas.farm.
9: Κανένας. Ένα συναρπαστικό μυθιστόρημα για εφήβους από τις εκδόσεις ΕΑΡ.
10: Μια κοινωνία συνταράσσεται από έναν απάντεχο γεγονός και μαθαίνει μια σκληρή αλήθεια.
9: Τα γεγονότα εκτιλήσονται ραγδαία. Οι ανατροπές μεγάλες.
10: Κανένας. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις ΕΑΡ. Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
9: Για παραγγελίες, καλέστε μας στο 210-3624-349 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα airbox.com.
11: Μαζωμός. Ένα αξιότικο παραδοσιακό εστιατόριο με ζεδοπολείο. Ανεμένο μέσα στο μαζωμό μας να δοκιμάξετε γνήσιες παραδοσιακές γεύσεις με αξιότικα προϊόντα όπως τα κρέατα, τα τυριά και τις πατάτες. Η εξυπηρέτηση και οι φιλικές τιμές μας θα σας εκπλήξουν ευχάριστα.
12: Ελάτε να μας έβρετε στην Αγίου Γεωργίου 59 στο Χαλάνδρι.
11: Τηλέφωνο 210-8035-800.
13: Γέροντος Εφρέμ Φιλοθέητου, ο γέροντάς μου Ιωσήφ ο Ησυχαστής, από τις εκδόσεις Άθος. Ο μακαριστός γέροντας Εφρέμ τιμά τον Όσιο Ιωσήφ μέσα από ένα βιβλίο μοναδικό. Οι δυσκολίες και οι πειρασμοί που πέρασε, ο πνευματικός του αγώνας, οι διδασκαλίες του. Το ιερό αποτύπωμα που άφησε στην εκκλησία μας σε λαϊκούς και μοναχούς ο Όσιος Γέρον Ιωσήφ μέχρι την οσιακή κοίμησή του. Γέροντος Εφρέμ Φιλοθέητου, ο γέροντάς μου Ιωσήφ ο Ησυχαστής. Εκδόσεις Άθος. Κεντρική διάθεση, εκδόσεις Ταμούλη. 10-52-38-305 στα moulis.gr.
14: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: χαιρετίζετε φίλες και φίλοι ακροατές. Η μαγειρική πρόταση της ημέρας από την Πειραϊκή Εκκλησία, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας, είναι και σήμερα έτοιμη. Επίουσιος άρτος και τι θα λέγατε για κριτσίνια σφολιάτας με πιπεριά και πικάντικη φέτα. Χρειαζόμαστε τα ακόλουθα υλικά για 4 άτομα. Έχουμε πρώτα για τα σφολιατίνια με φέτα. Ένα φύλλο σφολιάτας, 200 γραμμάρια φέτα πικάντικη, 3 κλωναράκια θυμάρι, μαύρο πιπέρι, 2 κουταλιές της σούπας, βούτυρο λιωμένο, τριμμένα γαριδάκια για την επικάλυψη ή σουσάμι ή καλαμποκάλευρο χοντρό. Για τα σφολιατίνια, για τα κριτσίνια λοιπόν σφολιάτας με πιπεριά, θα χρειαστούμε μία πιπεριά φλωρίνης ψιλοκομμένη, ένα μικρό κρεμμύδι ψιλοκομμένο, 2 κουταλιές της σούπας ελαιόλαδο, ένα μικρό ποτηράκι λευκό ξηρό κρασί, 100 γραμμάρια ζωμό λαχανικών σπιτικό ή ψυγείου, 10 φέτες λεπτοκομμένο σαλάμι αέρος, μαύρο σούσαμο για την επικάλυψη. Ξεκινάμε λοιπόν με την εκτέλεση. Καλό είναι ο πάγκος που θα ανοίξουμε τη σφολιάτα να είναι κρύος, όπως και το περιβάλλον, γιατί η σφολιάτα είναι ευαίσθητη στη θερμοκρασία. Αν ζεσταθεί, δεν θα μπορέσουμε να τη δουλέψουμε. Πρέπει επίσης να κάνουμε γρήγορες κινήσεις, γιατί η θερμοκρασία των χεριών μας επηρεάζει την υφή της. Λοιπόν, για τα σφολιατίνια με κριτσίνια με φέτα θα χρειαστούμε, θα κάνουμε την εξής εκτέλεση. Τρίβουμε το τυρί και το αναμειγνύουμε με τα υπόλοιπα υλικά σε μπολ. Για τα κριτσίνια με πιπεριά, σε ένα τηγάνι σοτάρουμε το κρεμμύδι και την πιπεριά στο ελαιόλαδο μέχρι να γυαλίσουν για 2 λεπτά. Σβήνουμε με το κρασί, αφήνουμε να εξατμιστεί, προσθέτουμε το ζωμό και σιγοβράζουμε να εξατμιστούν τα υγρά και να στεγνώσει το μείγμα. Αφήνουμε να κρυώσει καλά πριν το χρησιμοποιήσουμε. Παίρνουμε κάθε φύλλο σφολιάτας και το κόβουμε στα 4 μέρη. Τα υπόλοιπα τα βάζουμε στο ψυγείο μέχρι να τα χρησιμοποιήσουμε, ώστε να έχουμε πάντα κρύα σφολιάτα. Κόβουμε τα κομμάτια σε λωρίδες πάχους 1/100, αλείφουμε με λίγο λιωμένο βούτυρο και πασπαλίσουμε με το μείγμα της φέτας ή με το μείγμα της πιπεριάς. Στριφογυρίζουμε κάθε κομμάτι και το τοποθετούμε σε ταψί στρωμένο με λαδόκολλα. Πασπαλίζουμε με μαύρο σούσαμο ή με χοντρό καλαμποκάλευρο ή με τρίματα από γαριδάκια ή σουσάμι. Ψήνουμε σε προθερμασμένο φούρνο στους 200 βαθμούς Κελσίου στη μεσαία θέση του φούρνου για 10-15 λεπτά μέχρι να πάρουν ένα χρυσαφένιο χρώμα. Βγάζουμε τα σφολιατίνια, δηλαδή τα κριτσίνια, σε σχάρα να κρυώσουν πριν τα σερβίρουμε. Στο σημείο αυτό να επαναλάβουμε για μία ακόμη φορά τελικά τις πρότασής μας για τα κριτσίνια σφολιάτας με πιπεριά και πικάντικη φέτα για 4 άτομα θα χρειαστούμε. Έχουμε πρώτα για τα σφολιατίνια, δηλαδή τα κριτσίνια με φέτα, θα χρειαστούμε ένα φύλλο σφολιάτας, 200 γραμμάρια φέτα πικάντικη, 3 κλωναράκια θυμάρι, μαύρο πιπέρι, 2 κουταλιές της σούπας βούτυρο λιωμένο, τριμμένα γαριδάκια για την επικάλυψη ή σουσάμι ή καλαμποκάλευρο χοντρό. Για τα σφολιατίνια, δηλαδή τα κριτσίνια με πιπεριά, θα χρειαστούμε μία πιπεριά φλωρίνης ψιλοκομμένη, ένα μικρό κρεμμύδι ψιλοκομμένο, 2 κουταλιές της σούπας ελαιόλαδο, ένα μικρό ποτηράκι λευκό ξηρό κρασί, 100 γραμμάρια ζωμό λαχανικών σπιτικό ή ψυγείου, 10 φέτες λεπτοκομμένο σαλάμι αέρος, μαύρο σούσαμο για την επικάλυψη. Σας ευχόμαστε καλή επιτυχία και καλή σας όρεξη.
1: Επιούσιος άρτους. Η μαγειρική πρόταση της ημέρας. Επιμέλεια Φίβη Κωνσταντέλου.

0: Το σχολείο μας μεταμορφώνεται. Μια νέα εποχή ξεκινάει για τα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός.
1: Με μια ριζική ανακαίνιση, το σχολείο μας αλλάζει όψη και υποδέχεται τη νέα σχολική χρονιά ανανεωμένο, σύγχρονο και ακόμη πιο φιλόξενο. Δημιουργώντας για τα παιδιά μας ένα περιβάλλον που εμπνέει τη γνώση, τη δημιουργικότητα και την πρόοδο.
0: Σας προσκαλούμε να γιορτάσουμε μαζί το νέο αυτό ξεκίνημα και να θαυμάσουμε από κοντά τους νέους ανακαινισμένους μας χώρους. Τον αγιασμό για τη νέα σχολική χρονιά και τα εγγένεια των πλήρως ανακαινισμένων χώρων του σχολείου μας θα τελέσει ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Πειραιός, κύριος Σεραφείμ, την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου στις 11 το πρωί.
1: Το σημαντικό αυτό έργο πραγματοποιήθηκε χάρη στη γενναιόδερη προσφορά του μεγάλου ευεργέτη της Μητροπόλεως και των εκπαιδευτηρίων μας, Ευάγγελου Μαρινάκη. Ελάτε να δείτε από κοντά το νέο πρόσωπο των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός.
0: Σύγχρονοι διαδραστικοί πίνακες σε όλες τις αίθουσες του νηπιαγωγείου, του δημοτικού, του γυμνασίου και του λυκείου.
1: Σύγχρονος στόλος σχολικών λεωφορείων.
0: Τμήματα μελέτης για την καθημερινή υποστήριξη των μαθητών.
1: Πλούσιο πρόγραμμα μετασχολικών δραστηριοτήτων.
0: Καθημερινή παρουσία ψυχολόγου για υποστήριξη και συμβουλές σε παιδιά και γονείς.
1: Εκπαιδευτική με κατάρτιση, διάθεση και μεταδοτικότητα δίπλα σε κάθε παιδί.
0: Η κοινωνία μας αλλάζει. Η εκπαίδευση εξελίσσεται. Τα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός προχωρούν μπροστά, συνδυάζοντας τη σύγχρονη εκπαίδευση με τις διαχρονικές αξίες που αποτελούν την ταυτότητά μας.
1: Οι εγγραφές συνεχίζονται. Για πληροφορίες σχετικά με τον βρεφονηπιακό σταθμό, τον παιδικό σταθμό και τον νηπιαγωγείο, μπορείτε να καλείτε στο 210 46 34 113.
0: Για το δημοτικό, το γυμνάσιο και το λύκειο, στο 210 46 10 9 15.
1: Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός.
0: Η εκπαίδευση που οδηγεί στη γνώση, στις αξίες και στην

0: ζευγάρι.
1: Εκεί που τρώμε καλά και περνάμε όμορφα.
0: Χαρούμενα, οικογενειακά, ευλογημένα και με νηστίσιμα.
1: Λαχταριστή με ζέδες. Το ιστορικό κεμπάπ. Ποιοτικό φαγητό. Σε προσιτές τιμές.
0: Πάμε να ζήσουμε την πιο νόστιμη ιστορία στη μοναδική φιλοξενία του Σπύρου Μπαϊρακτάρη.
1: Μπαϊρακτάρη στο μοναστηράκι με τις θρυλικές πριβέ αίθουσες. Για αξέχαστες εκδηλώσεις, γάμους και βαφτίσεις.
0: Μπαϊρακτάρης και στην πλατεία Συντάγματος. Πάμε Μπαϊρακτάρη!
2: Από το 1965, το κατάστημα ηλεκτρικών οικιακών συσκευών και χαγιά στην Οίκαια προσφέρει γνήσια προϊόντα, συμβουλεύοντας και βοηθώντας τους καταναλωτές στις επιλογές τους. Κλιματιστικά, ψυγεία, πλυντήρια, κουζίνες, τηλεοράσεις, ηλιακά, μικροσυσκευές και άλλα σε ανταγωνιστικές τιμές. Βρείτε μας Παναγή Τσαλδάρη 220, τηλέφωνο 210-49-065-58 και στο www.kehagiaspavlasop.gr.
3: Ιερατικά Πατριανάκος. Με εμπειρία και αγάπη για την ιεροραπτική τέχνη και με οδηγό την πίστη μας στην Ορθόδοξη Παράδοση, καλύπτουμε όλες τις ανάγκες για την ένδυση των ιερέων και τον στολισμό των ναών. Μεταλλικές στόφες, γαλόνια, κρόσια, αντιρρή και υφάσματα για την Αγία Τράπεζα. Οι γνώσεις μας και η εμπεριστατωμένη άποψη αισθητικής σε συνδυασμό με το μεράκι μας για δημιουργία αποτελούν τον ιδανικό συνδυασμό για άψογο αποτέλεσμα. Ιερατικά Πατριανάκος. Σπάρτη 1, Πετρούπολη. Ωράριο λειτουργίας από τις 9 το πρωί έως και τις 6 το απόγευμα. Τηλέφωνα 211-4210-317 και 6936-8022-14. Διαδικτυακά στο ieratika.gr.
4: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pap, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσοχοείο της Αθήνας. Golden Pap Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
5: Βρείτε μας και στο goldenpap.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45. Ώρα Ελλάδος, 10.
6: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

μας ξεκίνησε. Καθημερινό πρωινό στην Πειραϊκή Εκκλησία.

πρωινό, φίλες και φίλοι ακροατές, καλημέρα. Καλώς ανταμώνουμε πειραϊκή εκκλησία. Το ραδιόφωνο μιλάει στην ψυχή μας. Είμαστε εδώ, μείνετε μαζί μας. Στην ώρα που ακολουθεί, έχουμε κάποια πολύ ενδιαφέροντα θέματα και είμαστε σίγουροι ότι όλα όσα θα μάθουμε σήμερα θα μας κινήσουν το ενδιαφέρον για κάτι που θα σας δώσουμε λεπτομέρειες στη συνέχεια. Και βέβαια, θα ακούσουμε και μια γνώριμη, αγαπημένη φωνή που οι συμβουλές της πάντοτε μας ωφελούσαν. Και τώρα που δεν είναι κοντά μας σωματικά εδώ στη γη αλλά από τον ουρανό, η φωνή αυτή, η γνώριμη, η γλυκιά, η παρήγορη, πάντοτε έχει κάτι να μας πει και να μας δώσει μεγάλη ωφέλεια στην ψυχή μας. Θα δώσουμε λεπτομέρειες σε πολύ λίγο. Μείνετε λοιπόν κοντά μας, η μέρα μας ξεκίνησε.

2-10-41-18-602, 2-10-41-18-640, οι τηλεφωνικοί μας αριθμοί στη διάθεσή σας πάντοτε για ό,τι εσείς θέλετε να μας πείτε. Όπου γης παπάκι hotmail.com, εκεί δεχόμαστε δικά σας ηλεκτρονικά μηνύματα. Οποιαδήποτε ώρα ημέρας και νύχτας μπορείτε να μας στέλνετε κάτι. Και σε λίγο θα έχουμε την χαρά να επικοινωνήσουμε τηλεφωνικά με τον πρόεδρο του Πολιτιστικού Συλλόγου Ρωμιοσύνη στην Κύπρο, γιατί σε λίγες μέρες στο κέντρο της Αθήνας, στο Πολεμικό Μουσείο, θα παρουσιαστεί μια εξαιρετική παράσταση. Μια παράσταση που έχει τον τίτλο «Τιμοκύπρα». Και αν δεν μπορούμε να καταλάβουμε τι σημαίνει αυτό, θα έχουμε την ευκαιρία με τον σημερινό μας καλεσμένο να μάθουμε πολύ περισσότερα στοιχεία και μακάρι να μπορέσουμε να βρεθούμε εκεί, στο Πολεμικό Μουσείο, για αυτήν την εξαιρετική παράσταση. Δώστε μας λοιπόν λίγο χρόνο μέχρι να τον έχουμε μαζί μας τηλεφωνικά, τον κύριο Γιώργο Κυπριανού. Όμως, μέχρι να συνδεθούμε, ας ακούσουμε και το διαφημιστικό για αυτήν την εξαιρετική παράσταση «Τιμοκύπρα».

0: Η ιστορία της Κύπρου όπως δεν έχει ξαναϋποθεί. Η εμβληματική μουσικοθεατρική παράσταση «Τιμοκύπρα» του Συλλόγου Ρωμιοσύνη Κύπρου έρχεται στην Αθήνα για μία μόνο εμφάνιση. 50 συντελεστές επί σκηνής ξεδιπλώνουν την πορεία της Κύπρου από τη γένεσή της μέχρι σήμερα. 5η, 17 Σεπτεμβρίου, 8 το βράδυ, στο Πολεμικό Μουσείο. Η παράσταση τελεί υπό την αιγίδα του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας, κ. Νίκου Χριστοδουλίδη. Είσοδος ελεύθερη.
1: Καλημερίζουμε φίλες και φίλοι ακροατές στην Κύπρο τούτη την ώρα τον πρόεδρο του Πολιτιστικού Συλλόγου Ρωμιοσύνη, τον κύριο Γιώργο Κυπριανού που είναι μαζί μας και θα έχουμε την χαρά ευθύς αμέσως να μάθουμε πολλά στοιχεία για μια εξαιρετική εκδήλωση, μια παράσταση που σε λίγες μέρες για πρώτη φορά θα παρουσιαστεί στο κοινό της Αθήνας. Καλημέρα, καλώς μας ήρθατε.
2: Καλημέρα, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη φιλοξενία.
1: Είναι χαρά μεγάλη δική μας να σας έχουμε κοντά μας, γιατί πραγματικά ακούγοντας για αυτήν την εμβληματική μουσικοθεατρική παράσταση που σε λίγες μέρες θα παρουσιαστεί στο κοινό της Αθήνας, νομίζω ότι αξίζει να αφιερώσουμε λίγο χρόνο και όσοι μπορέσουν από όσους μας ακούνε τώρα από τους αγαπητούς μας ακροατές να έρθουν εκεί και να παρακολουθήσουν από κοντά την ιστορία της Κύπρου μας. Όμως καλύτερα να μας μιλήσετε εσείς για το τι ακριβώς είναι αυτή η παράσταση που έχει τον τίτλο «Τιμοκύπρα».
2: Ναι, είναι ακριβώς όπως το είπατε. Ο τίτλος της παράστασης είναι «Τιμοκύπρα», ο οποίος παραπέμπει σίγουρα στο όνομα της Κύπρου. Υπάρχει το πρώτο συστατικό «Τιμή», «Τιμοκύπρα». Δεν το επιλέξαμε εμείς, δηλαδή δεν είμαστε λεξιπλαστές, δεν φτιάξαμε εμείς τον τίτλο. Είναι υπαρκτό πρόσωπο η «Τιμοκύπρα». Άγνωστη φυσικά σε όλους σχεδόν, διότι πρόκειται για μια αναφορά στο Αρχαιολογικό Μουσείο της Κύπρου πάνω σε μια επιτύμβια στήλη 600 π.Χ. όπου αναγράφεται ότι εδώ κείται, δηλαδή εδώ είναι θαμμένη η Τιμοκύπρα, κόρη του Ωνας Κύπρου, στην κυπροσυλλαβική γραφή. Γι' αυτό όποιος περάσει από το Αρχαιολογικό Μουσείο και τώρα στην Κύπρο ανεγείρεται καινούριο υπερσύγχρονο αρχαιολογικό μουσείο. Πρώτα ο Θεός αν δεν γιώσει, θα αξίζει τον κόπο για τον οποιοδήποτε να πάει να το επισκεφθεί. Σίγουρα θα περάσει απαρατήρητη αυτή η επιτύμβια στήλη. Σε μένα δεν πέρασε. Συμπτωματικά, μοιραία, σε μια επίσκεψή μου, παρατήρησα αυτόν το όνομα. Και επειδή ακριβώς πριν 2 χρόνια είχαμε τις επαιτίους των 50 χρόνων από την τουρκική εισβολή του 1974. Και μετά είχαμε τα 70 χρόνια από την έναρξη του αντιαπικιακού αγώνα της ΕΟΚΑ. Σκεφτήκαμε σαν σύλλογο, σαν πολιτιστικό σύλλογο Ρωμιοσύνη, να παρουσιάσουμε μια παράσταση, να ασκήσουμε μια παράσταση, η οποία σίγουρα να έχει αναφορά και στις επαιτίους, αλλά κυρίως στην ιστορία της Κύπρου. Έτσι ξεκίνησε η ιδέα. Εδώ να σημειωθεί ότι ο πολιτιστικός σύλλογος Ρωμιοσύνη εδώ και πάνω από 10 χρόνια δραστηριοποιείται πάρα πολύ έντονα, η δίδρα στην ελεύθερη περιοχή Ναμποκόστου, δηλαδή ανατολικά της Κύπρου. Η έδρα μας είναι ο Δήμος Παραλιμνίου Δερινιάς, δηλαδή η διάδοχος πόλη της κατεχόμενης Ναμποκόστου εδώ στην περιοχή, με ευρύ πλαίσιο δράσεων, με εκδηλώσεις, με χοροδίες, με σεμινάρια, με διαλέξεις, προβολές, εκδρομές, προσκυνήματα κτλ. Έχουμε ήδη κάνει πάρα πολλά αφιερώματα ιστορικά, όπως για τη Μικρά Ανατολία, για ήρωες, για την Κωνσταντινούπολη. Αυτό το λέω για να φανεί ότι υπάρχει μια προϊστορία γύρω από το στήσιμο παρόμοιου τύπου εκδηλώσεων. Και έτσι γεννήθηκε σε μένα η ιδέα ότι θα τέριαζε πάρα πολύ ως τίτλος μιας παράστασης αφιερωμένης στην Κύπρο που να φέρει το όνομα αυτής της νεαρής άγνωστης Κύπριας του 600 π.Χ. στην Κύπρο με το όνομα Τιμοκύπρα. Έτσι προκύψε ο τίτλος. Και ακριβώς η παράσταση αυτόν κάνει, ξεκινά από το πρόσωπο αυτής της κοπέλας και μέσα από το πρόσωπο της Τιμοκύπρας ταξιδεύουμε από την γέννηση της Κύπρου, δηλαδή από πριν 10 εκατομμύρια χρόνια, από τη στιγμή που αναδύεται η Κύπρος από το βάθος του ωκεανού εκεί στην ανατολική άκρη της Μεσογείου, Μέχρι σήμερα περνούμε όλες τις φάσεις της κυπριακής ιστορίας, από την αρχαία περίοδο, τη Ρωμαϊκή, τη Βυζαντινή, τη Λατινοκρατία, Φραγκοκρατία δηλαδή, Οθωμανική περίοδο, Αγγλοκρατία και μέχρι σήμερα, αλλά σε μία ώρα και 15 λεπτά, αλλά με ένα πολύ μοναδικό και πρωτότυπο τρόπο. Είναι 60 περίπου οι συντελεστές, είναι συνεχής αφήγηση, συνεχής προβολές, είναι μουσικές, παραδοσιακές και σύγχρονες. Υπάρχει μια καταπληκτική ορχήστρα από επαγγελματίες νεαρούς μουσικούς που μας ακολουθούν. Υπάρχουν οι σολίστες, δρόμενα. Είναι ένα πολυθέαμα, γι' αυτό το χαρακτηρίζουμε ως μουσικοθεατρική παράσταση. Και από την πρώτη στιγμή που ανέβηκε υπό την αιγίδα του Πρόεδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας το 2024, από τότε μαζί με την Κύπρο ταξιδεύει και η Δημοκύπρα. Έχει ανέβει η παράσταση σε όλη την Κύπρο, πάντα κάτω από την αιγίδα και του Πρόεδρου και άλλων αξιωματούχων και εκκλησιαστικών ακόμα αταγώ. Έχει ανέβει ακόμα δύο φορές στην Ελλάδα, στη Θεσσαλονίκη, στο Βελίδιο Συνεδριακών Κέντρων και στα Χανιά στην αίθουσα Μίκης Θοδωράκης, και στην Αθήνα είναι η πρώτη φορά στην ελληνική πρωτεύουσα που θα ανεβεί, και μάλιστα σε έναν πολύ συμβολικό και για μας εμβληματικό χώρο που είναι το Πολεμικό Μουσείο, που όπως ξέρετε εκεί υπάρχει και η αίθουσα Κύπρου στο Πολεμικό Μουσείο, δηλαδή υπάρχει τμήμα της κυπριακής ιστορίας. Και εκεί υπάρχει μια προτομή ενός συντοπίτη μας, ήρωα, του Τάσου Μάρκου, ο οποίος αγνοείται από το 1974, ο οποίος κατάγεται και από την πόλη έδρα μας, το Παραλίμνη. Εκεί υπάρχει και το άγαλμα του Γρηγόρη Αξεντίου. Άρα ο χώρος έχει μια δυναμική, είναι φορτισμένος ο χώρος, και ελπίζουμε ότι αυτή η παράσταση, όπως και στις υπόλοιπες άλλες εμφανίσεις μας, όχι μόνο θα αφήσει άριστες εντυπώσεις, αλλά αποτελεί και ένα μάθημα γνωριμίας με την ιστορία της Κύπρου, που κακά τα ψέματα δεν είναι τόσο γνωστή, ειδικά στους αδελφούς μας Ελλαδίτες. Ξέρουμε ότι η Κύπρος έχει μια πρισχυλιετή ελληνική ιστορία. Όμως οι λεπτομέρειες, πρόσωπα, μορφές, περιστατικά ίσως να είναι άγνωστες, και έτσι μετά από την παράσταση όλος ο κόσμος είναι καθυστοσιασμένος, συγκινημένος και δηλώνει, συγγνώμη για τον όρο, καταγοητευμένος από την ιστορία της Κύπρου όπως παρουσιάστηκε επί σκηνής από το Πολιτιστικό Σύλλογο Ρωμιουσίνη. Μονολόγησα πολύ, συγγνώμη.
1: Όχι καθόλου, σας ακούμε,
2: τα είπα όλα μαζεμένα,
1: ναι. Σας ακούμε πολύ ενδιαφέρον, και πραγματικά δεν γνωρίζουμε την ιστορία της Κύπρου, αυτό είναι αλήθεια εδώ, ούτε και της Ελλάδος άλλωστε. Οι περισσότεροι, ό,τι επαφή και εμπειρία έχουν από το σχολείο, που ξέρετε τώρα στα σχολεία τα παιδιά δεν πολύ ενδιαφέρονται για την ιστορία, λίγο μας μένει στο μυαλό κάτι, μετά τα ξεχνάμε. Φαντάζομαι ως εκπαιδευτικός και εσείς το ίδιο αντιμετωπίζετε, ότι με την ιστορία γενικά ο κόσμος δεν πολύ θέλει πολλές παρτίδες, και είναι πολύ σημαντικό ότι μέσα από μια μεγάλη μουσικοχορευτική παράσταση και όχι μόνο μουσικοθεατρική, μάλλον πιο σωστά, παρουσιάζει την ιστορία της Κύπρου και ο κόσμος, όπως μας είπατε, φεύγει καταγοητευμένος. Είναι σπουδαίο, γιατί πρέπει να ξέρουμε την ιστορία μας για να μπορούμε να συνεχίζουμε, έτσι δεν είναι?
2: Όπως το είπετε, ναι, ναι, ακριβώς. Ακριβώς. Η ιστορία γενικά του τόπου στον οποίο γεννήθηκες και μεγάλωσες είναι η ταυτότητά σου. Εντάξει, τώρα δεν θα αναλύσουμε τους λόγους για τους οποίους δυστυχώς σήμερα κάπως έχει ασθενήσει αυτό που λέμε η συλλογική ιστορική μνήμη, για διάφορους λόγους. Δεν χρειάζεται. Απλά είναι αλήθεια όμως ότι ατόνισε το θέμα της ταυτότητας. Γι' αυτό και να σας πω ότι, για να είμαι ειλικρινής, αυτή η παράσταση είχε μια τεράστια δυσκολία στην αρχή, επειδή εγώ τυχάνω να είμαι ο επιμελητής της παράστασης και ο συγγραφέας και σκηνοθέτης, έπρεπε σαν παράσταση να μπορέσουμε να κρατήσουμε τις λεπτές ισορροπίες της ιστορικής αφήγησης, ειδικά της σύγχρονης ιστορίας. Τι θέλω να πω, ότι δυστυχώς παρεμβαίνουν και άλλοι πολιτικοί παράγοντες όσον αφορά το θέμα της ιστορίας του ελληνισμού γενικότερα. Και έτσι εμείς σε αυτήν την παράσταση εκρατήσαμε καθαρά μέσα από πηγές, από έρευνα, από μελέτες, από καταγραφή γεγονότων, από μαρτυρίες και προσωπικές μαρτυρίες. Θα ακουστούν μαρτυρίες από πραγματικά πρόσωπα στην παράσταση ως αφηγήσεις. Εκρατήσαμε αυτήν τη γραμμή της συλλογικής ταυτότητας. Δηλαδή το τι είναι Κύπρος, από ποιες φάσεις επέρασε η Κύπρος. Θα ακουστούν οι μουσικές της Κύπρου. Θα δούμε χρώματα, τη χλωρίδα, τη φυσική ομορφιά της Κύπρου και τα μνημεία της μέσα από εκατοντάδες προβολές, από φωτογραφίες, βίντεο και γραφικά, ούτως ώστε ακριβώς και για τους Κύπριους θα είναι μια ευκαιρία να αγαπήσουν ξανά τον τόπο τους, να τον γνωρίσουν και τον αγαπήσουν, και για αυτούς που δεν έχουν γεννηθεί στην Κύπρο να μάθω για την Κύπρο και να αντιληφθούν πραγματικά πόσο σπουδαία και σημαντική είναι αυτή η χώρα, αυτό το νησί στην άκρη της Μεσογείου και τι κουβαλά μέσα από την ιστορία της.
1: Ξέρετε, είναι πολύ σημαντικό, όπως λέμε τώρα τούτη τη στιγμή στη συζήτησή μας, η γνώση της ιστορίας, αλλά είναι πολύ σημαντικό εξίσου να καταλάβουμε ότι Ελλάδα και Κύπρος είμαστε μια ενότητα, μια κοινή ιστορία που μας δίνει νόημα και ύπαρξη στο διάβα των αιώνων. Και ήταν πολύ συγκινητικό πριν από μήνες, όταν έγιναν οι αγώνες των δύο εθνικών ομάδων, που χρειάστηκε να ακουστεί ένας εθνικός ύμνος, κάτι που δεν έχει ξαναγίνει ποτέ, να ακούμε δύο διαφορετικές χώρες να παίζουν με τον ίδιο εθνικό ύμνο και να είναι στην ουσία το ίδιο έθνος, ο ίδιος λαός, έτσι.
2: Έτσι ακριβώς.
1: Άρα,
2: ακριβώς όπως το είπετε, και ήταν πάρα πολύ συγκινητική αυτή τη στιγμή, έστω για έναν αθλητικό γεγονός, αλλά ήταν έντονη συναισθηματική φόρτιση, ακριβώς για αυτόν τον λόγο που φαίνεται και η συγγένειά μας και η ταύτισή μας και ο κοινός μας αγώνας γενικά. Και από ό,τι βλέπουμε και σήμερα, αυτή η ενότητα, αυτή του ελληνισμού είναι αναγκαία όσο ποτέ άλλοτε, ειδικά σήμερα.
1: Ακριβώς. Άρα μέσα από την Τιμοκύπρα στην ουσία μαθαίνουμε ένα κομμάτι της ελληνικής ιστορίας.
2: Ναι, διότι σε κάποιες περιόδους της κυπριακής ιστορίας, μάλλον οι περιόδους της κυπριακής ιστορίας συμβαδίζουν σίγουρα και με αντίστοιχες περιόδους της ελληνικής ιστορίας και φαίνεται και η σχέση μεταξύ των δύο. Και η συνεργασία, αλλά και το πώς συμμετείχε ο ένας στους αγώνες του άλλου, ειδικά στην περίοδο της Αγγλοκρατίας, όπου επικρατούσε έντονα ο πόθος, ο καημός, το σύστημα της Ένωσης με την Ελλάδα εναντίον των Άγγλων.
1: Είναι μια άλλη περίοδος πραγματικά που οι περισσότεροι αγνοούν, όμως είναι μια μεγάλη και πολύ σημαντική σελίδα στην ιστορία, με ήρωες, με όλα τα γράμματα κεφαλαία, τα νέα αυτά παιδιά που αγωνίστηκαν για την ΕΟΚΑ ενάντια στους παντοδύναμους Άγγλους τότε.
2: Όχι μόνο για τους Κύπριους αγωνιστές, αλλά έχουμε και Ελλαδίτες, όπως σας ονομάζουμε εμείς, Ελλαδίτες αδερφούς, δηλαδή τους Έλληνες που κατοικούν στη Μητροπολιτική Ελλάδα, οι οποίοι έχουν αγωνιστεί στην Κύπρο σε διάφορες φάσεις. Θα ήθελα όμως να αναφέρω όσον αφορά τη διοργάνωση αυτής της παράστασης, που είναι πολύ σημαντικό να αναφερθούν οι διοργανωτές και όσοι στηρίζουν αυτήν την προσπάθεια, διότι μιλούμε για μια πάρα πολύ μεγάλη ομάδα. Η παράσταση έχει υψηλές απαιτήσεις, είναι υψηλών των επιπέδων της παρουσίασης. Οι περισσότεροι μπορεί να είναι εθελοντές, αλλά το επίπεδο είναι υψηλό, η αισθητική είναι πολύ προσεγμένη και χωρίς υποστηριχτές, κάποιους δηλαδή που και αρρωγούς να συνδράμουν στην πραγματοποίηση αυτής της παράστασης, είναι αδύνατο. Καταρχάς πρέπει να πούμε ότι είναι υπό την αιγίδα του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας ξανά, του κ. Νίκο Χριστοδουλίδη, που μας τιμά ιδιαίτερα.

0: από το ΕΧΠΑ. Μέγας χορηγός είναι η Ιερά Μονή Βατοπεδίου του Αγίου Όρους, που μας στηρίζει και ευχαριστούμε ιδιαίτερα τον καθηγούμενο, τον Γέροντα Εφρέ, ο οποίος ήταν παρόν και σε άλλες παραστάσεις, όπως στη Θεσσαλονίκη. Γι' αυτόν στήριξε αρκετά την αποστολή. Και οι συνδιοργανωτές μαζί με τη Ρωμιοσύνη είναι η Ομοσπονδία Κυπριακών Οργανώσεων Ελλάδος, ο Σύλλογος Ελληνοκυπρίων Βρυλισσίων και η Πολιτιστική Ένωση Κυπρίων Αττικής. Χορηγός της εκδήλωσης είναι, πέρα από την Ιερά Μονή Βατοπεδίου και το Δήμο Δερίνιας, είναι και η Ιεράρχη Επισκοπή Κύπρου. Άρα βλέπετε ότι είναι μια παράσταση η οποία στηρίζεται από πάρα πολλούς θεσμούς, πολλούς φορείς και επίσημους φορείς, κρατικούς και εκκλησιαστικούς. Αλλά αυτό το οποίο υπόσχομαι και εγώ προσωπικά, αλλά και όλη η ομάδα η οποία στηρίζει αυτήν την προσπάθεια, σε όλους τους θεατές, είναι ότι θα ζήσουν κάτι μοναδικό. Ιδιαίτερα έχει χαρακτηριστεί αυτή η παράσταση ως μοναδική. Δηλαδή δεν έχει προηγούμενο άλλη παράσταση με θέμα την ιστορία της Κύπρου που να έχει παρουσιαστεί με αυτήν τη μορφή. Γι' αυτό θα αποζημιώσει τον κάθε έναν ο οποίος θα θυσιάσει από το χρόνο του στις 17 Σεπτεμβρίου, έρθει στο Πολεμικό Μουσείο, είναι ελεύθερη είσοδος στις 8 το βράδυ, για να παρακολουθήσει την παράσταση. Θα τον αποζημιώσει πάρα πολύ η θυσία του. Και είμαι σίγουρος ότι μετά την παράσταση θα νιώσουμε όλοι ακόμα πιο περήφανοι για την κοινή μας καταγωγή.
1: Άρα λοιπόν, τούτη την ώρα, ακούγοντας εσάς να μας μιλάτε για την παράσταση Τίμω Κύπρα, κάνουμε μια ανοιχτή πρόσκληση σε όσους μπορούν να βρεθούν το βράδυ της 17ης Σεπτεμβρίου στο Πολεμικό Μουσείο για να παρακολουθήσουν από κοντά αυτήν την παράσταση και να νιώσουν, όπως μας είπατε, αυτό το υπέροχο συνέστημα γνωρίζοντας την ιστορία της Κύπρου. Μας είπατε ότι είναι μια πολύ μεγάλη ομάδα. Πόσα άτομα θα ταξιδέψουν από την Κύπρο για αυτήν την παράσταση?
0: Όλη η ομάδα είναι γύρω στα 65 άτομα. Συμπεριλαμβανομένων και των υπεύθυνων ροής προγράμματος, για τον υπεύθυνο προβολό, η τεχνική ήχου και φωτισμού. Επί σκηνής θα είναι γύρω στα 50-55 άτομα. Είναι 30 μελής χοροδία, είναι 9 μελής ορχήστρα, υπάρχουν πολλοί αφηγητές, σολίστες, χορευτές. Γι' αυτό σίγουρα εκεί στο Πολεμικό Μουσείο ο χώρος είναι εξαιρετικός και ευχαριστούμε πάρα πολύ τη διεύθυνση του Πολεμικού Μουσείου για όλη την εξυπηρέτηση και τη διευκόλυση. Θα γίνουν κάποιες αναγκαστικές προσαρμογές λόγω του χώρου, αλλά ακριβώς επειδή είναι πολλές οι ομάδες, είναι πολλά τα άτομα, θα έλεγα πολύ συλλεκτική καλλιτεχνικά αυτή η παράσταση. Γι' αυτό έχει ακόμα πιο πολύ ενδιαφέρον. Είναι η συνεχόμενη ροή. Όπως είπα, σε 1 ώρα και 15 λεπτά θα περάσουν μπροστά μας χιλιάδες εικόνες και φυσικές και νοητές μέσα από τα λεγόμενα και τα βλεπόμενα. Όπως σας είπα, θα ακουστούν πάρα πολλά ωραίες μελωδίες, πολύ ωραίες μελωδίες από την παράδοση της Κύπρου και σίγουρα κυπριακή διάλεκτος. Θα ακουστεί πάρα πολύ μέσα από τα τραγούδια. Η αφήγηση είναι στη δημοτική οπωσδήποτε. Και πέρα από αυτά θα ακούσουν, όπως είπαμε και πριν, από πολύ άξιους αφηγητές, προσωπικές μαρτυρίες, ιστορίες, αναφορές. Ίσως είναι η πιο πλούσια σε περιεχόμενο παράσταση που έχει πραγματοποιηθεί για την Κύπρο.
1: Αυτή λοιπόν η παράσταση με όλα αυτά τα άτομα που θα ταξιδέψουν από την Κύπρο θα παρουσιαστεί για πρώτη φορά στο αθηναϊκό κοινό. Μας είπατε νωρίτερα ότι πολλοί από αυτούς είναι εθελοντές που έρχονται κοντά σας, επαγγελματίες μεν αλλά εθελοντές. Είναι τα ίδια άτομα, οι ίδιοι συντελεστές που ήταν από την πρώτη φορά που παρουσιάσατε το 2024 την παράσταση?
0: Είναι ήδη συντελεστές, εκτός από μια-δυο περιπτώσεις που για έκτακτους λόγους και σοβαρούς λόγους υπήρξε μια μικρή αντικατάσταση, αλλά κατά το πλείστον ένα 95%

0: κάτω είναι ήδη οι συντελεστές και οι μουσικοί και οι αφηγητές και οι σολίστες και οι χοροδοί είναι ήδη οι συντελεστές. Εδώ πάμε για τρίτη σεζόν τώρα, ακριβώς επειδή έχει και λόγω του περιεχομένου, αλλά έχει ζήτηση αυτή η παράσταση. Οι πιο πολλοί συντελεστές όμως είναι οι εθελοντές.
1: Πολύ σημαντικό αυτό.
0: Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, ναι.
1: Όταν ξεκινήσατε και εμπνευστήκατε αυτή την παράσταση, ήταν εύκολο να πείσετε όλους τους ανθρώπους να σας ακολουθήσουν και να την πραγματοποιήσετε? Τη δέχτηκαν την ιδέα, γιατί μιλάμε για ιστορία που είναι λίγο πιο βαρύ σαν θέμα, όπως λέγαμε και νωρίτερα. Τη δέχτηκαν την ιδέα εύκολα ή ενθουσιάστηκαν μετά στην πορεία περισσότερο από όσο όταν είχαν ξεκινήσει?
0: Εξαιρετική ερώτησή σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ναι, όπως είπατε, σαν θέμα ιστορία δεν είναι τόσο ελκυστικό. Διότι αυτό που λέμε είναι ιστορίες χιλιοϋπομένες. Σίγουρα ένας θεατής ή ο ψήφιος θεατής, όταν ακούσει ότι παρουσιάζεται ένα ιστορικό θέμα, δεν θα ενθουσιαστεί αμέσως, εκτός αν ακούσει. Να σας πω ένα παράδειγμα. Είχαμε περίπτωση στην Κύπρο, όχι μία, πάρα πολλές, που είχαν έρθει να δουν την παράσταση σε μία πόλη, επειδή έξεραν κάποιους από τους συντελεστές ή είχαν δει παράστασή μας και έτσι ήξεραν ότι θα δουν κάτι αξιόλογο, και μόλις είδαν την παράσταση στην επόμενη πόλη όπου θα ανεβαζόταν η παράσταση, έφεραν ακόμα πιο πολλούς. Δηλαδή ενθουσιάστηκαν τόσο πολύ που έφεραν και διέδωσαν την παράσταση και έφεραν ακόμα πιο πολύ κόσμο να δει την παράσταση στην επόμενη πόλη. Έχουμε άτομα τα οποία είδαν την παράσταση 4 φορές στην Κύπρο. Ακριβώς επειδή ο τρόπος με τον οποίο παρουσιάζεται η ιστορία είναι τόσο πρωτότυπος και μοναδικός και ξεκουραστός, που όντως όχι μόνο εμπνέει, αλλά δημιουργεί αυτόν τον ενθουσιασμό. Όσον αφορά τους συντελεστές, επειδή ακριβώς τα τελευταία χρόνια κάναμε αρκετά ιστορικά αφιερώματα, αλλά επειδή παρουσιάζονται με έναν πολύ διαφορετικό τρόπο από ό,τι έχουμε συνηθίσει και σε έναν πολύ καλό επίπεδο, καλλιτεχνικό επίπεδο, και αυτή τη φορά, ενώ οι πιο πολλοί είχαν επιφυλάξει, επειδή οι συγκυρίες ήταν τέτοιες που θα γίνονταν πάρα πολλές παραστάσεις για το ίδιο θέμα λόγω των επαιτίων, στην πορεία όμως, όπως συμβαίνει κάθε φορά, στην αρχή καταλαβαίνουν ότι πάμε καλά. Δηλαδή και ότι για αυτήν τη φορά θα είναι κάτι διαφορετικό και μοναδικό, και θέλω να σας πω ότι όχι μόνο εγώ, αλλά όλοι νιώθουν περήφανοι για όλες τις παραστάσεις της Ρωμιοσύνης, ειδικά όμως για την Τίμο Κύπρα. Εγώ νιώθω περήφανος για όλους τους συντελεστές της παραστάσεις και επίσημα και δημόσια τώρα τους ευχαριστώ για τη συμμετοχή τους, την προθυμία τους, τον κόπο τους, αλλά και την εμπιστοσύνη που δείχνουν στους παραγωγούς των παραστάσεων. Κατά μεγάλη ευχαρίστηση για μας πάντως να δούμε αδελφούς Έλληνες Αθηναίους και όχι μόνο να έρθουν στην παράσταση και να αφαιθούν σε αυτόν το νοερό ταξίδι που προσφέρει η Ρωμιοσύνη στην ιστορία της Κύπρου.
1: Το ευχόμαστε πραγματικά κι εμείς και μακάρι να είναι όσο περισσότεροι μπορούν εκείνο το βράδυ κοντά σας και να χρειαστεί σύντομα να την επαναλάβετε την παράσταση στην Αθήνα, γιατί όσοι και να θέλουν δεν θα μπορέσουν να χωρέσουν σίγουρα στο Πολεμικό Μουσείο. Να είναι όμως τέτοια η ανταπόκριση που θα χρειαστεί να την επαναλάβετε. Το ευχόμαστε πραγματικά. Και είμαι σίγουρος ότι είναι μια μεγάλη ηθική δικαίωση και για εσάς να βλέπετε αυτή την ανταπόκριση από τον κόσμο. Μας λέγατε νωρίτερα ότι υπάρχουν άνθρωποι που ήρθαν στην Κύπρο και είδαν 4 φορές την παράσταση. Τόσο πολύ είχαν συγκινηθεί και τόσο πολύ τους άρεσε. Αυτή δεν είναι η μεγαλύτερη δικαίωση για τον δημιουργό?
0: Ακριβώς γι' αυτό το είπα. Συγγνώμη που γελώ, αλλά εμάς μας κάνει φοβερή εντύπωση. Ας πούμε ότι ήρθαν 4, 3, 4, άλλοι 2 φορές και ήταν η παράσταση. Και μας εκπλήσει, διότι εμείς κάνουμε αυτό το οποίο κάναμε πάντα, ας πούμε. Εντάξει, ίσως με την Τίμο Κύπρα είναι ακόμα πιο ανεβασμένο το επίπεδο. Αλλά όμως όντως μας εντυπωσιάζει και εμάς, μας εκπλήττει αυτό. Δηλαδή ότι ήρθαν, ταξίδεψαν μια-δυο ώρες δρόμο για να ξαναδούν την παράσταση και μάλιστα να φέρουν ακόμα πιο πολλούς φίλους, συγγενείς, δικούς για να έρθουν να παρακολουθήσουν την παράσταση. Δηλαδή εμάς η διαφήμιση μας, να το πω έτσι λίγο πιο εμπορικά, η προώθηση, οι κράχτες μας κατά κάποιον τρόπο, είναι ο ίδιος ο κόσμος ο οποίος έχει παρακολουθήσει την παράσταση και στην επόμενη, μόλις προκύψει ας πούμε παράσταση σε άλλη πόλη ή αλλού, αυτοί ήδη θα προστρέξουν για να φέρουν ακόμα πιο πολύ κόσμο να δει την παράσταση, διότι είμαστε ένας πολιτιστικός σύλλογος, μη κερδοσκοπικός. Δεν είμαστε ούτε μια ομάδα καλλιτεχνών επαγγελματιών, καθαρά επαγγελματίες εννοώ. Όλα γίνονται από τον ελεύθερο μας χρόνο. Άρα σίγουρα αν δεν ξέρει κάποιος τη δουλειά σου, δεν θα έρθει να παρακολουθήσει. Όμως, αν κάποιος ξέρει και σε παρακολουθεί, αυτός θα πείσει και άλλους να έρθουν να σε ακολουθήσουν, να παρακολουθήσουν, να δουν οποιαδήποτε δράση του συλλόγου. Γι' αυτό στην αρχή πάντα υπάρχει επιφύλαξη, τι θα δω, ένας πολιτιστικός σύλλογος. Στην πορεία όμως, μόλις δουν μια παράσταση, αμέσως έρχονται και λένε ότι αυτή η παράσταση πρέπει να πάει παντού σε όλον τον ελληνισμό κτλ. Εμάς αυτή είναι η ανταμοιβή μας και η συγκίνησή μας. Προβολή δεν είναι η δική μας, αλλά είναι η ιστορία μας. Γι' αυτόν πρωταγωνιστής, όπως θα καταλάβετε, μακάρι όποιος μπορεί να έρθει να δει την παράσταση, θα καταλάβει οποιοδήποτε ότι πρωταγωνιστής δεν είναι οποιοδήποτε αφηγητής, σολίστας, μουσικός, ακόμα και αυτός που διευθύνει, ο μαέστρος, αλλά πρωταγωνιστής είναι η ίδια η Τιμοκύπρα και η Κύπρος. Αυτόν προβάλλεται.
1: Και μάλλον αυτό αποδεικνύει τελικά, κύριε Κυπριανού, ότι ο κόσμος είχε ανάγκη να μάθει την ιστορία.
0: Και μάλιστα ανυποψίαστα. Δηλαδή πολλές φορές εκπλήσεται ακόμα και ο ίδιος μαθαίνοντας την ιστορία πόσο αξίζει ή πόσο χρόνο έχασε και δεν ασχολήθηκε με την ιστορία. Αυτό συμβαίνει πάρα πολλές φορές.
1: Σωστά.
0: Λόγω των ιστορικών θεμάτων και κυρίως όταν ακούεις την ιστορία μέσα από προσωπικά βιώματα, μέσα από αφηγήσεις, μαρτυρίες που θα, όπως σας είπα, θα ακουστούν. Εκεί πραγματικά νιώθεις ότι ακόμα και η παραμικρή λεπτομέρεια μιας ιστορίας, ενός ιστορικού γεγονότος, μέσα από προσωπικές μαρτυρίες, πόση δυναμική έχει, ώστε ακόμα να αλλάξει και αυτόν τον ίδιο τον άνθρωπο πολλές φορές.
1: Έχετε ήδη κάτι για τους επόμενους μήνες μετά από την παράσταση στην Αθήνα? Υπάρχει κάποια άλλη προγραμματισμένη παράσταση στην Ελλάδα ή στην Κύπρο?
0: Προς το παρόν όχι. Επίσημα όχι. Σίγουρα στα Σκαριά υπάρχουν πάρα πολλά. Καταρχάς εμάς πρώτη στο μέλημα μας τώρα είναι να πάει όσο το δυνατόν καλύτερα η παράσταση στο Πολεμικό Μουσείο στην Αθήνα. Την προσδοκούμε πάρα πολύ αυτήν την εμφάνιση, ειδικά στο Πολεμικό Μουσείο και στην Αθήνα. Εδώ και πάρα πολύ καιρό είχαμε αυτήν την πρόσκληση και την πρόταση. Τώρα βοήθησε ο Θεός, ο χρόνος είναι πιο, ήταν κατάλληλος τώρα και ευνόησαν και οι συνθήκες. Και έτσι τώρα το μυαλό μας είναι συγκεντρωμένο στην παράσταση στην Αθήνα. Μακάρι να πάνε όλα καλά με τη βοήθεια του Θεού και μόλις τελειώσει η παράσταση θα δούμε τις επόμενες μας κινήσεις, που εύχομαι να είμαστε καλά, να έχουμε την υγεία μας και σίγουρα θα υπάρξει συνέχεια. Αλλά θέλουμε να πάει καλά η παράσταση όμως στην Αθήνα.
1: Το ελπίζουμε και το ευχόμαστε όλοι. Να ευχηθούμε λοιπόν καλή επιτυχία στην παράσταση που θα γίνει στις 17 Σεπτεμβρίου 8 το βράδυ στο Πολεμικό Μουσείο της Αθήνας με ελεύθερη είσοδο. Οπότε λίγο νωρίτερα, όσοι μας ακούτε τώρα, σημειώστε την ημερομηνία, λίγο νωρίτερα θα πρέπει να πάτε για να βρείτε θέσεις. Και Ευχόμαστε αυτό που είπαμε και νωρίτερα, κύριε Κυπριανού, να πάει τόσο καλά που σύντομα να χρειαστεί να ξανάρθετε στην Αθήνα για να την παρουσιάσετε την παράστασή σας αυτή.
0: Μακάρι. Μακάρι. Γιατί όχι, ναι. Εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ πάντως για τη φιλοξενία, για τον ραδιοφωνικό σας χρόνο που αφιερώσετε, που είναι πολύτιμος, μας τιμά ιδιαίτερα. Και ευχόμαστε κάθε καλό σε εσάς.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Στο πολύτιμο έργο που επιτελείτε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Καλή συνέχεια, καλή δύναμη, καλή επιτυχία και σίγουρα θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Επίσης να κοπιάσετε.
1: Ελπίζω να τα καταφέρουμε. Ευχαριστώ.

0: συνδεθεί απευθείας τηλεφωνικά με την Κύπρο και τον πρόεδρο του Πολιτιστικού Συλλόγου Ρωμιοσύνη, τον κύριο Γεώργιο Κυπριανού, και μάθαμε αρκετά στοιχεία για την παράσταση Τίμω Κύπρα. Πρόκειται για την ιστορία της Κύπρου και πραγματικά είναι μια εξαιρετική παράσταση που θα δοθεί για πρώτη φορά στην Αθήνα, θα παρουσιαστεί στο Πολεμικό Μουσείο της Αθήνας το βράδυ της 17ης Σεπτεμβρίου. Η είσοδος είναι ελεύθερη και όσοι μπορείτε πραγματικά κρατήστε την ημερομηνία, δεσμεύστε τις ώρες, από νωρίτερα είναι καλό να βρεθείτε στο Πολεμικό Μουσείο για να πάρετε μία από τις θέσεις που υπάρχουν εκεί στο χώρο της παραστάσεως. Και μιας και ακούσαμε αρκετά, τι θα λέγατε να ακούγαμε ένα σύντομο απόσπασμα από την παράσταση έτσι όπως δόθηκε στην Κύπρο? Πρόκειται για την ίδια παράσταση φυσικά που θα δοθεί και στην Αθήνα. Να ακούσουμε μερικά ηχητικά αποσπάσματα από αυτήν την παράσταση, να πάρουμε έτσι μία ιδέα.
1: Κάτω από τον καυτό ήλιο της Λευκωσίας περιπλανιέμαι ανέμελα και ιστορικά. Φτάνω στο Αρχαιολογικό Μουσείο. Μέσα σε διαδρόμους και βιτρίνες
2: Αλασία, Κερασκής, Ακαμαντίου Φόρος, Αέρια, Κέφισμα, Αξίζ, Πολυνία.

0: Οι πολλοί αλλαξοπιστούν για να μην χάσουν το βιός ή την αξιοπρέπειά τους. Οι Λινοβάμβακοι, κρυπτοχριστιανοί της Κύπρου.
1: Η ρωμιοσύνη εν να χαθεί, όντας ο κόσμος λείψει.

τραγούδια και χορή. Καταγράφονται παραδόσεις, έθιμα και γιορτές, πανηγύρια και χαρές, ποιητές πολλοί και σπουδαίοι, τσατιστάδες και κατακλυσμοί, οξυγόνο και παυσίπονο στον κάματο της ημέρας.

κατάφεραν οι Κύπροι, Έλληνες και Τούρκοι, Μαρονίτες, Αρμένοι, Λατίνοι, να ζουν ειρηνικά, να ανταλλάζουν δώρα, ευχές, καλοσύνες, επισκέψεις, να χορεύουν και να γλεντούν μαζί.

0: Και επενεύει σήμερα η Εθνική Φρουρά για να σταματήσει τον αδελφοκτόνων πόλεμων μεταξύ των Ελλήνων. Ο κύριος σκοπός της Εθνικής Φρουράς είναι η επιβολή της τάξεως.
1: Και ακούω εκρήξεις, κραυγές, αναστεναγμούς, πυροβολισμούς. Και έλεγα μέσα μου, πότε θα τελειώσει ο εφιάλτης και να ξυπνήσω.
2: Ασυνόδευτα να ανεβαίνω σε καράβι για τη μάνα Ελλάδα, μέχρι να καταλαγιάσει το κακό και η

0: Κύπρο τη δική μου, τη λαλούν περήφανο αγρινό σε κορφοβούνι τροοδίτικο, που στέλνει δάκρυνο χαιρετισμό στον πενταδάκτυλο.
1: Μέσα μου ενώθηκε η πατρίδα μου η μοιρασμένη. Ένωσα όλα της τα κομμάτια.

0: ακούσαμε μερικά αποσπάσματα όσο μπορούμε τούτη την ώρα, φίλες και φίλοι ακροατές, από την παράσταση Τιμού Κύπρα. Ολόκληρη αυτή η εξαιρετική παράσταση έρχεται απευθείας από την Κύπρο στην καρδιά της Αθήνας για πρώτη φορά στο αθηναϊκό κοινό, με ελεύθερη είσοδο στις 17 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Πολεμικό Μουσείο της Αθήνας. Αξίζει πραγματικά. Όσοι μπορέσουν να βρεθούν εκείνο το βράδυ θα μάθουν με έναν ιδιαίτερο τρόπο, πολύ συγκινητικό και ακριβώς στο μεδούλι της ψυχής μας, την ιστορία της Κύπρου μας. Ήταν λοιπόν μερικά αποσπάσματα ηχητικά αυτά που ακούσαμε και σε τούτο το σημείο θα κάνουμε μια αλλαγή στην θεματολογία της σημερινής μας πρωινής αυτής ραδιοφωνικής διαδρομής. Γιατί όσες φορές και αν ακούσουμε τον μακαριστό Μητροπολίτη της Ανίκης Αιτήσης κύριο Παύλο, τον αγαπητό σε όλους μας Μητροπολίτη, που τον είχαμε κοντά μας και ως μόνιμο συνεργάτη του ραδιοφωνικού μας σταθμού, όσες φορές και αν τον ακούσουμε, όπως και τότε που ζούσε, έτσι και τώρα που βρίσκεται στον ουρανό, ωφελούμαστε. Μίλαγε με τρόπο ιδιαίτερα διδακτικό, με πολλά παραδείγματα, και πάντοτε ο λόγος του αναφερόταν στα νέα παιδιά, στη νέα γενιά, στους γονείς, στις οικογένειες, που είχε και ο ίδιος πολύ μεγάλη εμπειρία μέσα από την εξομολόγηση. Είναι μια φωνή που λείπει, η αλήθεια είναι, και που θα είχε πολλά να προσφέρει ακόμα στην Εκκλησία και σε όλους μας. Όμως ο καλός Θεός είχε διαφορετικό σχέδιο. Προφανώς είναι πολύ καλύτερο το σχέδιο του Θεού από τις δικές μας επιθυμίες. Κι όμως η σύγχρονη τεχνολογία μας έδωσε τη δυνατότητα να έχουμε την φωνή του, να έχουμε τις ομιλίες του, να τις ακούμε και πάντοτε να ωφελούμαστε. Αυτό θα κάνουμε με ένα σύντομο απόσπασμα που επιλέξαμε για σήμερα να ακούσουμε και που έχουμε όλη ανάγκη και θα πρέπει να προσέξουμε, γιατί κάτι κάνουμε λάθος και αυτό το λάθος που κάνουμε, αν το εντοπίσουμε και το διορθώσουμε, τότε το θαύμα και το μεγαλείο θα εμφανιστεί μπροστά μας. Ας ακούσουμε λοιπόν τον μακαριστό Μητροπολίτη της Ανίου και Σχετίστης κύριο Παύλο, συμβουλές και παραδείγματα δικά του, ωφέλιμα για όλους μας.
1: Γιατί ακούστε κάτι, πολλά από αυτά που κυνηγάμε είναι και περιτά. Μπορούμε να είμαστε με λιγότερα και σωστότεροι. Διαφορετικά θα φτιάχνουν ωραία σπίτια για να έχουν μέσα τους γκρίνια. Μπήκα κάποτε σε ένα σπίτι στην Αθήνα. Τύφλα να είχαν τα ανάκτορα των Αθηνών. Πολυτελέστατο. Μάρμαρα, σκάλες από εδώ και από εκεί. Τι υπήρχε μέσα? Η γκρίνια, η ένταση, η αποτυχία. Αν το σπίτι ήταν φτωχότερο και οι καρδιές των ανθρώπων πιο κοντά, θα ήταν πολύ καλύτερο το σπίτι αυτό. Πρέπει λοιπόν να αποφασίσουμε σε αυτή την εποχή να κάνουμε επιλογές που μπορεί να μας κάνουν να διαφέρουμε από το διπλανό μας, αλλά επιτέλους ας εμείς οι μεγάλοι πρώτα ας σταματήσουμε να είμαστε πίθηκοι και να μιμούμεθα τι έκανε ο διπλανός, τι έκανε η διπλανή μας, και να γίνουμε άνθρωποι που θα βάλουμε στόχο το κέντρο μας, την ψυχή μας και τα παιδιά μας, ώστε να χαρούμε αύριο σε, δεν πειράζει αν δεν έχουμε τόσο άνετες συνθήκες, να χαρούμε ζωντανά, χαρούμενα και ευλογημένα τα παιδιά μας. Όταν αύριο θα χάσουμε το παιδί μας, θα λέμε ποιος φταίει, και εσύ φταίς. Γιατί δεν αντέδρασες έγκαιρα. Όμως, το ξαναλέω, εάν με τα παιδιά μας μιλήσουμε και μιλάμε και τους εξηγήσουμε αυτά που θα συναντήσουν πριν τα συναντήσουν, τα παιδιά μας θα τζαρτζαριστούν, αλλά θα εκτιμήσουν πρώτον ότι τους έχουμε ήδη μιλήσει, τους έχουμε εξηγήσει. Και ακόμα υπάρχει ένα κρίσιμο σημείο που πρέπει να βοηθήσουμε τα παιδιά μας να γίνουν υπεύθυνα, να σεβαστούμε την ελευθερία τους αλλά και να απαιτήσουμε τις ευθύνες τους. Εμείς αυτό το δεύτερο δεν το κάνουμε. Όπως είπα στην αρχή, τα μεγαλώνουμε σαν να είναι άρρωστα. Και τότε που πρέπει να πάρει την ευθύνη θα την πάρει και το μικρό παιδάκι ακόμα. Αυτή που το αναλογεί. Να συνδέσει μέσα του μερικά πράγματα. Ότι όλα τα πράγματα έχουν κάποιες συνέπειες μέσα στη ζωή μας. από το παιδάκι που δεν θα δώσει τη σοκολάτα του στο αδελφάκι του, και εμείς δεν θα του δώσουμε αύριο από τη σοκολάτα του αδελφού του, όσο και αν τη ζητάει, μέχρι το μαθητή που θα τον καλέσουμε να αξιολογήσει την πράξη του. Ξέρετε τι ωραία που οι μαθητές ξέρουν να αξιολογούν. Έχουν το θάρρος να σου πούν «Ναι, έκανα λάθος». Εμείς όμως θέλουμε να τους το πούμε εμείς ότι έκανες λάθος. Δεν τους αφήνουμε να το αναγνωρίσουν εκείνοι. Και όταν λοιπόν μου είπε ένας μαθητής μου «Ναι, πατέρα, έκανα λάθος». «Και τι νομίζεις», του λέω, «παιδί μου». Και μου λέει μόνος του «Πρέπει να τιμωρηθώ». Του είπα και εγώ λοιπόν «Ναι, θα τιμωρηθείς». Αλλά πρόσεξε. Όχι γιατί θέλω να σε εκδικηθώ εγώ, ούτε για λογαριασμό του σχολείου, ούτε του συμμαθητή σου, αλλά για να σου γίνει η τιμωρία το καρφάκι που θα σου καρφώσει μια αλήθεια στο μυαλό σου, την προσωπικότητα του άλλου. Ποτέ σου δεν έχεις το δικαίωμα να τη θίξεις όπως και ο άλλος τη δική σου. Γιατί το παιδί τότε είπε «Σας ευχαριστώ πολύ» και ρώτησε «Θα είστε και του χρόνου στο σχολείο μας»? Δεν πρόκειται λοιπόν για εξυπνάδες, για απλά πράγματα. Αρκεί αυτά τα να τα κάνουμε με αγάπη και με ενδιαφέρον. Πολλοί από εμάς τι κάναμε? Ό,τι κάνουμε την τηλεόραση, τα παρκάραμε στο ίντερνετ. Χωρίς έλεγχο, δεχτήκαμε να τα έχουν στο δωμάτιό τους τα παιδιά για να είναι ανεξέλεγκτα. Εμείς τι κάνουμε δηλαδή, είμαστε απόντες από τη ζωή των παιδιών μας? Το ίντερνετ μπορεί να γίνει καλό εργαλείο, μπορεί να γίνει και κακό εργαλείο. Το θέμα είναι πώς το χρησιμοποιείς, πώς μαθαίνεις το παιδί να το χρησιμοποιεί. Και να σας πω και κάτι. Κι αν το πιάσεις το παιδί σου κάποια στιγμή να βρίσκεται κάπου που νομίζεις πως δεν πρέπει να βρίσκεται, αντί να του βάλεις φωνές, πες του «Για κάτσε τώρα παιδάκι μου κάτι και θέλω να μου πεις τι ψάχεις να δεις εδώ. Τι είναι εκείνο που θέλεις να μάθεις? Και είσαι σίγουρος πως το μαθαίνεις σωστά?» Αλλά όπως πάντα, πάντοτε βάζουμε τις φωνές όταν κάτι συμβαίνει και ποτέ δεν πήραμε μια αταξία του παιδιού για να την κάνουμε να λειτουργήσει πολύ δημιουργικά και πολύ θετικά. Θέλει προσοχή το ίντερνετ. Υπάρχουν φραγμοί που μπορούμε να βάλουμε, που όπως είπα δεν πρέπει το ίντερνετ να είναι στο δωμάτιο των παιδιών μας, σε ένα χώρο που τον επιβλέπουμε. Μπορεί να πάρει πολλά για τα μαθήματά του, για πολλά πράγματα, αλλά μπορεί και να γίνει επικίνδυνο. Τι σημαίνει ότι έχεις ένα παιδί στην προστασία σου? Από όλα θα το προστατεύσεις και θα του εξηγήσεις «Όχι παιδί μου, εδώ θα είναι το ίντερνετ, δεν είναι μόνο δικό σου, είναι και δικό μου, θέλω και εγώ να βλέπω». Γι' αυτό λοιπόν εδώ θα βρίσκεται, και να έχεις φροντίσει όταν το παιδί είναι μικρό να βάλεις τους φραγμούς εκείνους που δεν θα επιτρέψουν να μπει σε σελίδες οι οποίες είναι ικανές να το καταστρέψουν. Βλέπετε πόσα παιδιά δοκίμασαν να αυτοκτονήσουν μέσω ίντερνετ. Ακριβώς λοιπόν, όλοι πρέπει να έχουμε την έννοια. Δεν αρνείται κανείς ένα πολιτισμό τεχνολογικό που έρχεται, αλλά δεν είμαστε ανοχήρωτοι απέναντι σε αυτόν. Πρέπει να έχουμε λόγο. Πρέπει να είμαστε παρόντες στην αγωγή των παιδιών μας στις σημερινές συνθήκες, αυτές που έχουμε σήμερα. Κάποτε ήρθε ένα παιδί να το δω στο σχολείο. Μου λέει «Πάτερ, δεν θα πάω καλά με τον πατέρα μου». Του λέω «Γιατί?». Μου λέει «Να, μου βάζει περιορισμούς στην νυχτερινή έξοδο». Λέω «Τι ώρα θέλει ο πατέρας σου να γυρίσεις?». Μου λέει λοιπόν αυτός «Στις 3». Λέω «Δεν κατάλαβα, και εσύ τι ώρα θες να γυρίσεις? Θες να πάρεις τα κλειδιά από το μαγαζί?». Χαμογέλασε. Του λέω «Ξέρω πω κάτι, ο πατέρας έχει δίκιο, είσαι μικρός». Ξαφνιάστηκε. «Γιατί αν ήσουν ένα μεγάλος παιδί μου, θα σου έλεγε ο πατέρας να γυρίσεις στις 3 και θα γυρίσεις στις 11. Δεν μου λες, του λέω, σου αρέσει που μαθαίνεις παιδιά τις ηλικίες σου, που τα βρίσκουνε με σύρικες, με χαντάκι, στα χαντάκια από εδώ και από εκεί?». Μου λέει «Όχι βέβαια». «Όχι βέβαια», του λέω, «ξέρεις ότι είσαι ο ηθικός αυτούργος σε αυτούς τους θανάτους?». «Εγώ», μου λέει. Λέω «Ναι, εσύ, διότι στηρίζεις ηθικά και υλικά αυτούς που τους σκοτώνουν». Έμεινε με ανοιχτό στόμα. Μου λέει «Αυτό το είχα σκεφτεί άλλη φορά». Πού θέλω να καταλήξω? Για όλα μπορούμε να είμαστε ετοιμασμένοι. Και ακόμα πριν μας το ζητήσουν. και είναι στο χέρι της οικογένειας να βάλει πλαίσια και να είναι σταθερή στα πλαίσια αυτά. Τα παιδιά μας δοκιμάζουν. Αν μας βρουν μπόσκους θα μας ξεχυλώσουν. Αν μας βρουν σταθερούς, τότε θα κινηθούν μέσα στα όρια που βάζουμε. Και μπορούμε να εξηγήσουμε θαυμάσιες ένα παιδί μας, γιατί του βάζουμε αυτό το όριο που του βάζουμε, ανάλογα με την ηλικία του, γιατί απαιτούμε να είναι στην ώρα του στο σπίτι. Και βέβαια, επειδή το έχουμε προετοιμάσει, μπορούμε να απαντήσουμε γιατί ο συμμαθητής μένει. Γιατί ο συμμαθητής σου είναι ο συμμαθητής σου, ο άλλος, εσύ είσαι άλλος. Και αν ακριβώς το έχουμε μιλήσει, το ξαναλέω νωρίτερα, όχι ξαφνικά, και αν έχουμε σχολιάσει συμπεριφορές, δυστυχώς η κοινωνία σήμερα μας δίνει άπειρες περιπτώσεις. Και εγώ θα σας πω κάτι. Εντάξει, βλέπουνε που βλέπουνε τα παιδιά μας, ας πούμε, άσχημα πράγματα στην τηλεόραση. Μαθαίνουν για αυτόν που τον βρήκανε νεκρό από τα ναρκωτικά, μαθαίνουν για το έγκλημα που έγινε. Καθίσανε ποτέ να του πούμε, παιδάκι μου, για κάτσε λίγο. Άκουσες προηγουμένως τι έγινε. Πώς το βλέπεις εσύ αυτό? Γιατί άραγε συνέβη αυτό? Εάν πάρουμε όλα αυτά τα περιστατικά, μπορούμε να τα κάνουμε να λειτουργήσουν θετικότατα. Καταλαβαίνεις λοιπόν, παιδί μου, γιατί εγώ θα αισθανθώ πάρα πολύ άσχημα αν αύριο μου ζητήσεις να μένεις τόσο αργά έξω όσο έμειναν αυτά τα παιδιά. Έχετε ήδη κερδίσει ένα βασικό πόντο, έχοντας εξηγήσει πολύ νωρίς το παιδί ότι αύριο θα του αρνηθείτε αυτό που είχε αυτό το άλλο παιδί και το οδήγησε εκεί που το οδήγησε. Δυστυχώς λοιπόν τα περιστατικά είναι πάρα πολλά και μπορούμε όλα αυτά να τα κάνουμε να λειτουργήσουν, διότι σε αυτή την ίδια την εποχή υπάρχουν παιδιά που δεν βγαίνουν έξω, δεν κάθονται αργά, έχουν ένα συγκεκριμένο ωράριο και δεν είναι γιατί καταπιέζονται, αλλά γιατί οι γονείς τους μέσα σε ένα κλίμα και ελευθερίας αλλά και αγάπης και ευθύνης τους μίλησαν, τους εξήγησαν και τα παιδιά κατάλαβαν. Δεν είναι ότι δεν καταλαβαίνουν τα παιδιά. Εμείς πότε δεν καταλαβαίνουμε? Όταν απλά τους λέμε να ξέρω όχι. Γιατί έτσι μ' αρέσει εμένα. Σε ποιον το λες, τον έφηβο που πάει να αυτοεπιβεβαιώσει την ελευθερία του? Θα σου κλωτσίσει. Εάν όμως από νωρίς έχεις μάθει να κουβεντιάζεις, τότε θα έχεις προλάβει πάρα πολλά πράγματα. Κοιτάξτε κάτι. Σαν πνευματικοί εμείς δεν τα καταφέρουμε καλύτερα από εσάς, γιατί είμαστε πιο ικανοί, αλλά γιατί ουσιαστικά έχουμε ένα όπλο, αυτή την επικοινωνία, τη συζήτηση, τον προβληματισμό, την αγάπη. Αυτό το παιδί μου είπε και κάτι άλλο, ήταν τότε και είχε δίκιο, της μόδας, ξέρετε ποια μόδα, και αυτή φανέρωμα του κενού. Είμαστε μια παρέα τέσσερα παιδιά, τρία, και βλέπουμε ένα και είναι μοναχικός και περπατάει. Παιδιά, τον σπάζουμε στο ξύλο για να σπάσουμε πλάκα? Ήταν κάποτε της μόδας αυτό. Α, του λέω έτσι. Του λέω, καλά, σοβαρολογείς, το εννοείς αυτό? Μου λέει, συμβαίνει σήμερα. Λέω, πολύ ωραία. Λοιπόν, λέω, έχουμε ένα παιδί που είναι μόνο του και είσαστε εσείς τέσσερις. Τον βρίσκεται στον δρόμο και αν κάνετε την πλάκα, του σπάζει στο ξύλο. Πολύ ωραία, κάντε το κέφι σας. Αύριο το βράδυ αυτό το παιδί σας περιμένει σε μία γωνία με ένα όπλο και σας καθαρίζει και τους τέσσερις. Πιστεύεις ότι πρέπει να υπάρξει εισαγγελέας που θα τον κλείσει στη φυλακή? Με κοίταξε. Αν ήμουνα εισαγγελέας θα τον αθώωνα, του λέω. Και το παιδί μου λέει, δεν το είχα σκεφτεί έτσι. Γιατί δεν το είχε σκεφτεί έτσι? Γιατί κανείς δεν είχε κουβεντιάσει μαζί του. Το παιδί είχε λογική. Δεν την είχαμε αξιοποιήσει όμως. Και αυτό, για να μην περνάει ο χρόνος, και σας λέω διάφορα περιστατικά. Γι' αυτό λοιπόν επιμένω πως τα παιδιά καταλαβαίνουν. Το πρόβλημα πιο πολύ είναι σε εμάς τους μεγάλους, που δεν ξέρουμε πότε να κινηθούμε, πώς θα κινηθούμε, και πολλές φορές ενεργούμε αυθαίρετα. Γι' αυτό είπα στην αρχή ότι η αγωγή πολλές φορές μοιάζει με ένα τρένο που έχει ξεκινήσει αλλά δεν ξέρει πού θα σταματήσει. Νομίζω ότι πρέπει να σταματήσουμε εδώ, να σας ευχαριστήσω για την υπομονή σας, να μείνετε αυτή την ώρα. Όλα αυτά σκεφτείτε τα, προβληματιστείτε, ψαχτείτε και να θυμάστε, ότι σε κάθε εποχή πάντα μπορούμε να κάνουμε κάτι. Σε εμάς τους πιο μεγάλους, το παράδειγμα για να συναντήσουμε τους πιο μικρούς, μας το έδωσε ο Χριστός. Ο Χριστός έγινε ο πιο μικρός από όλους μας, κατέβηκε πιο χαμηλά από όλους μας και μετά μας πήρε στην πλάτη όλους και μας ανέβασε. Μην απαιτείτε λοιπόν από τα παιδιά σας να έρθουν εκεί που είστε. Χαμηλώστε για να μπορέσετε να τα σηκώσετε.

0: πούμε για αυτό που μόλις ακούσαμε. Μακαριστός Μητροπολίτης Ισανιοκησετής της κυρίος Παύλος, τόσο γλυκός και τόσο παρήγορος ο λόγος του, τόσο ωφέλιμος και διδακτικός για όλους μας. Ας τον ακούσουμε, ας τον κρατήσουμε, ας προσπαθήσουμε. Το μόνο που μπορούμε να κάνουμε και το καλύτερο που μπορούμε να κάνουμε. Κάπως έτσι θα ολοκληρώσουμε για σήμερα την πρωινή μας αυτή ραδιοφωνική διαδρομή. Και βέβαια να υπενθυμίσουμε και πάλι σε όσους ρωτήσατε, είναι ελεύθερη η είσοδος για την παράσταση Τίμω Κύπρα στο Πολεμικό Μουσείο της Αθήνας στις 17 Σεπτεμβρίου. Η ιστορία της Κύπρου μας με έναν ιδιαίτερο τρόπο δοσμένη που συγκινεί όσους παρακολουθούν αυτήν την εξαιρετική δουλειά. Μας έρχεται απευθείας από την Κύπρο με τους συντελεστές, αδελφούς μας εκεί που την προετοίμασαν. Και είχαμε την ευκαιρία σήμερα τηλεφωνικά να μιλήσουμε με τον Γιώργο Κυπριανού που μας έδωσε πολύ περισσότερα στοιχεία. Σημειώστε την ημερομηνία, κρατήστε την, πηγαίνετε νωρίτερα, 8 ξεκινάει, εσείς είστε πιο νωρίς όσοι μπορείτε για να έχετε θέση. Είναι ελεύθερη είσοδος, όποιοι προλάβουν και μπουν στο Πολεμικό Μουσείο θα απολαύσουν αυτήν την εξαιρετική δουλειά. Κάπου εδώ λοιπόν, ευχαριστώντας όλες και όλους που και τούτο το πρωινό ήσασταν μαζί μας, θα σας αποχαιρετήσουμε με την ευχή να κάνουμε όλοι μας το καλύτερο που μπορούμε, κάνοντας πρώτα το σταυρό μας. Χρειαζόμαστε το Θεό βοηθό σε όλα. Καλημέρα.
1: Η μέρα μας ξεκίνησε. Καθημερινό πρωινό στην Πυραϊκή Εκκλησία. Παραγωγή Λυπούργος Μαρκούτης.
2: Ώρα Ελλάδος 11.
0: Πυραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Μπαρέτι Ιταλή. Μην ψάχνετε άλλο. Επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα bareti.gr για να βρείτε τα πάντα για την ανδρική ένδυση με ιταλική υπογραφή. Οι τελευταίες τάσεις της μόδας στην καλύτερη ποιότητα και ασυναγώνιστες τιμές. Κάντε τις αγορές σας και στο φυσικό μας κατάστημα 28 Οκτωβρίου 3 στο Μαρούσι, δίπλα στο σταθμό ΙΣΑΠ. Μπαρέτι 210-8069-008 και 694-078-9316.
1: Και πατέρας και επιμένας. Έγκαμοι ιερείς της εποχής μας και το αποτύπωμά τους στις καρδιές των παιδιών τους. Και πατέρας και επιμένας. Ένα συλλογικό έργο που θα μας θυμίσει, θα μας εμπνεύσει και θα μας συγκινήσει. Εκδόσεις Άθος, 210-52-38-305, www.stamoulis.gr.
0: Θέλετε να μεταφέρετε άμεσα και με ασφάλεια το δέμα σας σε Ελλάδα και εξωτερικό? Εταιρεία ταχυμεταφορών Άγιο Ζήνων Courier. Παραλαμβάνουμε από το χώρο σας. Συσκευάζουμε δωρεάν και παραδίδουμε σε όλο τον κόσμο από 2 έως 8 ημέρες. Αναλαμβάνουμε επίσης εισαγωγές από το εξωτερικό και παράδοση στο χώρο του παραλήπτη με ασφάλεια και ταχύτητα. Εταιρεία ταχυμεταφορών Άγιο Ζήνων Courier. 210-7704-704 και 694-4416-076.
2: Έχετε προβλήματα υγρασίας? Μήπως το κρύο και η ζέστη σας δημιουργούν δυσκολίες? Τηλεφωνήστε μας 210-5140-031. Είμαστε γνώστες των κτηριακών κατασκευών και διαθέτουμε τα πιο πρωτότυπα υλικά. Έμμα, εταιρεία μονώσεων Αττικής. 210-5140-031. Η πολυετής εμπειρία μας έχει αναδείξει ειδικούς στις μονώσεις. Η μόνη που παρέχουμε εγγύηση για 15 χρόνια. Έμμα, 210-5140-031.
3: Αγρόκτημα Μουστάκα. Κατευθείαν από τα Μέγαρα στο κατάστημά μας στον Πειραιά. Σε μας θα βρείτε αυγά ημέρας, ελαιόλαδο, κρασί και κελιφωτό φιστίκι. Νικήτα 10 Πειραιάς. 210-4177-204. Βρείτε μας και στο www.mustakas.farm.
4: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pub, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσοχοείο της Αθήνας. Golden Pub Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
3: Βρείτε μας και στο goldenpub.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45.
5: Μαζωμός. Ένα αξιότικο παραδοσιακό εστιατόριο με ζεδοπολείο. Ανεμένο μέσα στο μαζωμό μας να δοκιμάξετε γνήσιες παραδοσιακές γεύσεις με αξιότικα προϊόντα όπως τα κρέατα, τα τυριά και τις πατάτες. Η εξυπηρέτηση και οι φιλικές τιμές μας θα σας εκπλήξουν ευχάριστα.
2: Ελάτε να μας έβρετε στην Αγίου Γεωργίου 59 στο Χαλάνδρη.
5: Τηλέφωνο 210-8035-800.
6: Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Η σοφία του λόγου παρηγοριά στην καρδιά. Με τον αρχιμανδρίτη Δανιήλ Ψωίνο.

Χαίρετε φίλοι ακροατές, καλώς ορίσατε και πάλι στο ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας στους 91,2 μεγακύκλους των FM, στο ραδιόφωνο αυτό και στη συχνότητα αυτή που εκπέμπει μέσα στην καρδιά μας και μιλάει μέσα στην ψυχή μας. Ακούτε την εκπομπή «Η Σοφία του Λόγου παρηγοριάς στην καρδιά». Σήμερα κοντά μας, στα τηλέφωνα του σταθμού μας, η Φίβη Κωνσταντέλου. 210-4118-602 και 210-4118-640 για όλους εσάς που θα θελήσετε να σηκώσετε το ακουστικό του τηλεφώνου σας και να πληκτρολογήσετε τους αριθμούς που αντιστοιχούν στο ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Την ευχή του Θεού, την ευλογία του Κυρίου και την αγάπη όλων μας στέλνουμε σε εσάς φίλοι ακροατές που τούτη τη στιγμή ανοίξατε το ραδιόφωνο σας για να ακούσετε τον Λόγο του Θεού, για να συνομιλήσουμε μαζί, για να αναπτύξουμε αυτή την πνευματική επικοινωνία. Ο Θεός να σας ευλογεί, να σας αγιάζει, να σας προστατεύει, να σας χαριτώνει, να σας ενδυναμώνει και να χαρίζει ό,τι επιθυμεί η καρδιά σας, όταν αυτό βεβαίως συμβάλλει στην πνευματική προκοπή και τελείωσή σας. Μου έκανε εντύπωση, φίλοι ακροατές, κάποια στιγμή συνομιλώντας με ένα νέο άνθρωπο, όταν μου απίφθινε την ερώτηση που συχνά ακούμε να κάνουν νέοι άνθρωποι, γιατί να πάω στην εκκλησία. Τι έχει να μου προσφέρει η εκκλησία? Τι τέλος πάντων είναι για μένα αυτό που ονομάζουμε εκκλησία, έτσι που νέος, και τι θα μου προσφέρει το να πάω την Κυριακή στη Θεία Λειτουργία? Βέβαια έχουν δίκιο να ρωτούν οι νέοι με αυτόν τον τρόπο, διότι κανένας δεν βρέθηκε για να τους εξηγήσει τι είναι η εκκλησία και τι πολύ περισσότερο σημαίνει το να παρευρεθεί κανείς στη Θεία Λειτουργία. Όταν πάμε στη Θεία Λειτουργία, ακούμε πολύ συχνά να λένε κάποιοι «πήγα και παρακολούθησα τη Θεία Λειτουργία». Λάθος έκφραση, φίλοι ακροατές. Η Εκκλησία δεν είναι θέατρο. Η Εκκλησία δεν είναι θέαμα. Δεν παρακολουθούμε τη Θεία Λειτουργία ή τα άλλα μυστήρια. Συμμετέχουμε στη Θεία Λειτουργία και στα άλλα μυστήρια της Εκκλησίας μας. Κάθε χριστιανός, κάθε άνθρωπος, μικρός ή μεγάλος, άνδρας ή γυναίκα, έχει τη θέση του και την αξία του μέσα στην Εκκλησία. Γι' αυτό και όταν απουσιάζει κάποιος, γι' αυτό και όταν απομακρύνεται κάποιος από την Εκκλησία, δημιουργεί πρόβλημα σε ολόκληρο το σώμα της Εκκλησίας. Διότι, έτσι για να το κατανοήσουμε καλύτερα και για να το πούμε πιο παραστατικά, η Εκκλησία, θα έλεγε κανείς, μοιάζει σαν μία αλυσίδα. Η αλυσίδα αποτελείται από πολλούς κρίκους. Όταν ένας κρίκος σπάσει, απουσιάσει, διαλύει όλη την αλυσίδα. Έτσι λοιπόν, και όταν ένας ανθρώπινος κρίκος απουσιάσει από την αλυσίδα της Εκκλησίας, τότε δημιουργεί πρόβλημα σε ολόκληρη την Εκκλησία. Και είναι λυπηρό το γεγονός, βέβαια η χάρις του Θεού ενεργεί και σήμερα βλέπουμε και νέους στην Εκκλησία και μάλιστα με σεβασμό και με ευλάβεια, αλλά λέω πως είναι λυπηρό, φίλοι ακροατές, το γεγονός σε ένα εκκλησίασμα να μην παρατηρούνται πολύ συχνά νέοι άνθρωποι. Και επανέρχομαι να πω αυτό που έλεγα προηγουμένως, πως η απουσία των νέων ανθρώπων εντός πολλών εισαγωγικών δικαιολογείται, διότι οι νέοι δεν γνωρίζουν τι είναι ακριβώς η Θεία Λειτουργία και πόσο σημαντικό είναι ένας άνθρωπος να συμμετέχει ενεργά στο μυστήριο των μυστηρίων, στη Θεία Λειτουργία. Θα ήθελα λοιπόν έτσι να μεταφέρω στην αγάπη σας, φίλοι ακροατές, δύο σκέψεις σχετικά με το μυστήριο της Θείας Λειτουργίας, δηλαδή σχετικά με τη μεγάλη προσφορά και θυσία του Κυρίου μας. Και θα δανειστώ, για να ξεκινήσω αυτές τις σκέψεις, κάποια λόγια από ένα μεγάλο πατέρα της Εκκλησίας μας, τον Άγιο Ιωάννη το Χρυσόστομο. Λέει λοιπόν χαρακτηριστικά: «Όντως
μεγάλα και ανεκδιήγητα τα περί Θεού εις ημάς επιδεδειγμένα. Κατέθησεν εαυτόν υπέρ των εχθρών, των μισούντων, των αποστρεφωμένων αυτών. Τι θέλουν να πούν αυτά τα λόγια? Πραγματικά, λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, είναι μεγάλα και ανεκδιήγητα όσα πραγματοποίησε ο Θεός για μας. Θυσίασε τον εαυτό του για τους εχθρούς, για αυτούς που τον μισούν, για αυτούς που τον αποστρέφονται. Φίλοι ακροατές, η Θεία Λειτουργία δεν είναι τίποτε άλλο παρά η θυσία του Χριστού. Η θυσία του Χριστού υπέρ της του κόσμου ζωής και σωτηρίας. Προσοχή όμως και σε αυτό το σημείο, αγαπητοί αδελφοί. Όταν λέμε πως στη Θεία Λειτουργία θυσιάζεται ο Χριστός, το εννοούμε αυτό. Η Θεία Λειτουργία δεν αποτελεί μια ανάμνηση της σταυρικής θυσίας και της Αναστάσεως του Κυρίου. Σε κάθε Θεία Λειτουργία βιώνουμε όλα τα μεγάλα κοσμοσωτήρια γεγονότα, όλα εκείνα τα γεγονότα που αφορούν στη σωτηρία μας. Στην Αγία Πρόθεση το πρωί ο ιερέας, κόβοντας το πρόσφορο και βγάζοντας τον αμνό που μετά τη μεταβολή θα γίνει το σώμα του Κυρίου μας, εκεί έχουμε το γεγονός της γεννήσεως του Κυρίου. Γι' αυτό και αν έχετε παρατηρήσει, η Αγία Πρόθεση έχει σχήμα έτσι κύλο, συμβολίζοντας τρόπον τεινά το σπήλαιο της γεννήσεως. Αργότερα, όταν ο ιερέας βγει στη μικρή είσοδο με το Άγιο Ευαγγέλιο, το οποίο φέρει στο ύψος του προσώπου του, έχουμε την είσοδο του Κυρίου μας στη ζωή και στον κόσμο μας. Πιο μετά, κατά τη μεγάλη είσοδο, όπου ο ιερέας μεταφέρει τα τίμια δώρα από την Αγία Πρόθεση στην Αγία Τράπεζα για να ξεκινήσει η Αγία Αναφορά, έχουμε την πορεία του Κυρίου προς το Γολγοθά και προς την θυσία. Το ιερότερο, θα έλεγε κανείς, βέβαια όλη η Θεία Λειτουργία είναι Αγία και Ιερή, αλλά το ιερότερο σημείο της είναι εκείνο το σημείο που εκφωνεί ο ιερέας τα ιδρυτικά λόγια του μυστηρίου της Θείας Ευχαριστίας. Λάβετε, φάγετε και πίετε εξ αυτού πάντες. Τότε όλοι γονατίζουμε και εκείνη τη στιγμή η χάρις του Αγίου Πνεύματος μεταβάλλει το ψωμί και το κρασί σε σώμα και αίμα Κυρίου. Είναι χαρακτηριστικό το γεγονός πως όποτε τελεστεί η Θεία Λειτουργία, ο ιερέας, αφού μεταλάβει των αχράντων μυστηρίων, προσεύχεται με την αναστάσιμη προσευχή. Ανάσταση Χριστού θεασάμενη προσκυνήσομεν Άγιον Κύριον. Η Θεία Λειτουργία είναι αναστάσιμο γεγονός. Μέσα στη Θεία Λειτουργία βιώνουμε και αυτό το κοσμοσωτήριο, κοσμοχαρμόσυνο, αναστάσιμο γεγονός. Και στο τέλος, αφού κοινωνήσουν και οι πιστοί, ο ιερέας, θυμιάζοντας τα τίμια δώρα, αναφωνεί την εξής φράση: «Υψώθητη επί τους ουρανούς ο Θεός και επί πάσαν την γην η δόξα σου». Εκεί βιώνουμε το γεγονός της αναλήψεως του Κυρίου. Σας ανέφερα όλα αυτά, φίλοι ακροατές, τα σημεία της Θείας Λειτουργίας για να σας δείξω πως μέσα σε αυτή βιώνουμε όλα αυτά τα μεγάλα κοσμοσωτήρια γεγονότα που, όπως είπα και πριν, έχουν να κάνουν με τη σωτηρία μας. Αυτά τα γεγονότα τα ονομάζουμε γεγονότα της Θείας Οικονομίας που αφορούν στην επίγεια ζωή του Κυρίου μας. Η Θεία Λειτουργία λοιπόν, φίλοι ακροατές, είναι η θυσία του Χριστού για όλους εμάς, για όλους τους ανθρώπους και για όλο τον κόσμο. Και πάλι εδώ ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος θα έλθει να πει: «Γι' αυτό ο Χριστός έπαθε έξω από την πόλη και τα τείχη, για να μάθουμε ότι η θυσία του είναι για όλους, ότι θυσιάζεται για όλη την οικουμένη,
για να μάθουμε ότι είναι κοινός ο καθαρισμός και όχι μερικός, όπως συνέβαινε παλαιότερα. Η Θεία Λειτουργία, λοιπόν, είναι, μας καθαίρει, μας καθαρίζει από την αμαρτία. Βεβαίως, με το μυστήριο της εξομολογήσεως, πλένουμε τρόπον τεινά την ψυχή μας, φίλοι ακροατές, την καθαρίζουμε, όμως η Θεία Κοινωνία έρχεται και κάνει τον εσωτερικό μας κόσμο και την ψυχή μας κυριολεκτικά να λάμπει. Γι' αυτό λοιπόν είναι αναγκαίο να συμμετέχουμε σε αυτό το μυστήριο, γι' αυτό είναι αναγκαίο να βρισκόμαστε στη Θεία Λειτουργία και βεβαίως να μεταλαμβάνουμε των αχράντων μυστηρίων. Ας μην λησμονούμε πως οι πρώτοι χριστιανοί κοινωνούσαν σε κάθε Θεία Λειτουργία. Εμείς δυστυχώς σήμερα μεταβάλαμε και μετατρέψαμε το γεγονός της ενώσεώς μας με τον Χριστό, της Θείας Κοινωνίας δηλαδή, σε ένα έθιμο το οποίο τηρούμε 2-3 φορές το χρόνο. Κάποτε ένας οδηπόρος, μας αναφέρει μια όμορφη ιστορία, φίλοι ακροατές, έπεσε σε ένα βαθύ, απότομο και τραχή λάκκο. Ένας διαβάτης που περνούσε από εκεί τον είδε και τον λυπήθηκε. «Τι κρίμα», είπε. Ανοίγοντας την τσάντα του έβγαλε ένα μπουκάλι άρωμα. Το πέταξε στο λάκκο λέγοντας «Πάρε το να αρωματίζεσαι». Αυτό και τίποτε άλλο. Ένας άλλος διαβάτης, περνώντας, τον είδε και τον λυπήθηκε. Του έριξε ένα καρβέλι ψωμί. «Πάρε», είπε, «αυτό το ψωμί και όταν θα πεινάσεις θα σου χρειαστεί». Ακολούθησε και ένας τρίτος διαβάτης. Είδε τον πεσμένο άνθρωπο στο λάκκο και τον λυπήθηκε. Τον ρώτησε πώς το έπαθε αυτό και όταν πληροφορήθηκε πως από δική του απερισκεψία έπεσε, άρχισε να τον μαλώνει. «Απρόσεκτε, δεν έβλεπες το λάκκο, δεν είδες τη χαράδρα, μάτια δεν είχες». Κάτι παρόμοιο, φίλοι ακροατές, συνέβη και με την πτώση ολόκληρου του ανθρώπινου γένους. Στον πεσμένο στην χαράδρα της αμαρτίας άνθρωπο, κανένας άνθρωπος, αγαπητοί μου, δεν μπόρεσε ποτέ να χαρίσει αυτό που του έλειπε. Κανένας δεν μπόρεσε να τον σηκώσει και πάλι. Κανένας άνθρωπος δεν μπόρεσε να του πει «Έλα, εγώ σε βγάζω από τη χαράδρα της αμαρτίας». Αυτό, φίλοι ακροατές, μόνο ο Χριστός το έκανε και μόνο ο Χριστός το κάνει. Αν είμαστε πεσμένοι, μας σηκώνει. Αν είμαστε άρρωστοι, μας γιατρεύει. Αν είμαστε αμαρτωλοί, μας δίνει άφεση αμαρτιών. Αν είμαστε απελπισμένοι, μας ενθαρρύνει. Αν είμαστε χαμένοι μέσα στο σκοτάδι της αμαρτίας, μας χαρίζει το φως του για να βρούμε τον αληθινό δρόμο της ζωής. Και όλα αυτά κάθε φορά, φίλοι ακροατές, κάθε φορά που τελείται η Θεία Λειτουργία, κάθε φορά ο Κύριος μας έρχεται να μας πάρει από το χέρι, να μας σηκώσει από την αμαρτία και να ξεκινήσουμε και πάλι μαζί με εκείνον συνοδοιπόροι τον δρόμο που οδηγεί προς την τελειότητα, προς την αρετή, προς την αγιότητα, προς τον παράδεισο. Γι' αυτό λοιπόν σας αναφέρουμε τούτη τη φορά, φίλοι ακροατές, πως είναι πάρα πολύ σημαντικό κανείς όχι να λέει απλά ότι πιστεύει στον Χριστό και να μην πατάει το πόδι του στην εκκλησία, αλλά να είναι άνθρωπος που

ναό την εικόνα του Εσταυρωμένου. Χιλιάδες άνθρωποι περνούν και θαυμάζουν την τέχνη του αγιογράφου και την επιτυχία του. Και ο σύζυγος δεν αρνήθηκε. Έσυρε τα βήματά του στο ναό μια μέρα που ήταν νυφάλιος. Όταν είδε τον Εσταυρωμένο, τα πληγωμένα από τα καρφιά χέρια, την γλυκιά μορφή του στεφανωμένη με τα αγκάθια, όταν διάβασε τα λόγια «Εγώ σταυρώθηκα για σένα, εσύ τι έκανες για μένα», λύγησε, φίλοι ακροατές. Έσκυψε, ασπάστηκε τα πόδια του Χριστού, ένα καυτό δάκρυ κύλησε στο πρόσωπό του και τα χείλη του ψέλισαν μια μικρή προσευχή. «Για τελευταία φορά, Κύριε, σε πληγώνω. Από σήμερα και πέρα δεν θα ξαναπάω στο καπηλιό». Όταν γύρισε στο σπίτι του, ήταν άλλος άνθρωπος. Ένας πνευματικός τον δέχτηκε με καλοσύνη και άκουσε τα κρίματά του όταν αργότερα αποφάσισε να εξομολογηθεί. Το θαύμα της αλλαγής είχε γίνει. Το σπίτι του, η οικογένειά του, λούστηκε μέσα στο φως του Χριστού, μέσα στις ευλογίες του Θεού. Πόσοι άνθρωποι, φίλοι ακροατές και αγαπητοί μου αδελφοί, δεν θα είχαν μια ουσιαστική αλλαγή στην ζωή τους αν άδολα και ταπεινά γονάτιζαν να σπαστούν ευλαβικά τα πληγωμένα πόδια του Χριστού? Πόσοι άνθρωποι δεν θα είχαν αλλάξει αν έκαναν αυτό που συζητάμε τούτη τη στιγμή, αν δηλαδή συλλογίζονταν το μέγεθος της θυσίας του Χριστού για όλους εμάς? Η θέα του Εσταυρωμένου συγκλονίζει και τις πιο σκληρές και πέτρινες καρδιές που η αμαρτία της μετέβαλε σε ένα σάρκινο γρανίτι. Και όταν μάλιστα σκεφτεί κανείς τη μεγάλη θυσία του Χριστού και τη δική μας αχαρακτήριστη συμπεριφορά, τότε το ανθρώπινο δράμα γίνεται ακόμη πιο τραγικό από ό,τι είναι. Ναι, φίλοι ακροατές, έτσι έχουν τα πράγματα. Μοιάζουμε με τους Ιουδαίους που σταύρωσαν τον Κύριο, γιατί και εμείς με την αμαρτία μας, με την απερισκεψία μας, με την αδιαφορία μας, το ίδιο ακριβώς πράττουμε. Σταυρώνουμε καθημερινά τον Κύριό μας, εκείνον που μας αγαπά, εκείνον που μας φροντίζει, εκείνον που προνοεί για εμάς. Ένα μικρό κοριτσάκι στην Ινδία, μας λέει μια άλλη ιστορία, φίλοι ακροατές, το δάγκωσε ένας κροταλίας. Ο μεγαλύτερος αδελφός της μικρής έτρεξε κοντά της, έσκυψε πάνω από την πληγή της και με το στόμα του ρουφούσε το αίμα από την δηλητηριασμένη πληγή. Έτσι κατόρθωσε να γλιτώσει την αδερφούλα του, ο ίδιος όμως μολύνθηκε στο στόμα από το δηλητήριο και από το στόμα ολόκληρο το κορμί του, με αποτέλεσμα να βρει τραγικό θάνατο. Αυτή η ιστορία, φίλοι ακροατές, είναι εκείνη η ιστορία που πραγματικά δείχνει τη θυσία του Κυρίου μας. Επακριβώς περιγράφει τι έκανε ο Χριστός για εμάς. Μήπως το ίδιο δεν έκανε και ο Κύριος? Εκείνος γεύθηκε ολόκληρο το πικρό φαρμάκι της αμαρτίας και ζωογόνησε τα παιδιά του Θεού, όλους εμάς δηλαδή, που η αμαρτία μας είχε φαρμακώσει, αγαπητοί αδελφοί. Εμείς όλοι ζήσαμε και ζούμε, σε μας όλους χάρισε το μεγάλο αγαθό της ζωής, ενώ εκείνος πέθανε, αλλά βεβαίως ανέστη για να αναστήσει και μας όλους από τον πνευματικό θάνατο. Αυτό και μόνο να σκεφτούμε, αγαπητοί μου, φτάνει.

Και πάλι μαζί φίλοι ακροατές, εδώ στο στούντιο της Πειραϊκής Εκκλησίας, 210-4118-602 και 210-4118-640, η τηλεφωνική μας αριθμή, για όσους από εσάς φίλοι ακροατές θελήσετε να τους πληκτρολογήσετε και να επικοινωνήσετε μαζί μας. Η Φίβη Κωνσταντέλου με πολύ χαρά και προθυμία σας περιμένει στην άλλη άκρη να σας ακούσει και να σας δώσει όποιες εξηγήσεις εσείς θελήσετε. Η αναφορά μας σε τούτη την εκπομπή γίνεται πάνω στο γεγονός ή μάλλον στο μυστήριο και το μέγεθος αυτού του μυστηρίου της θυσίας του Κυρίου μας. Κάποτε έμαθα, δεν ξέρω αν ευσταθεί αυτό ως γεγονός, αυτό όμως δεν έχει σημασία. Σημασία έχει η υπόθεση αυτή, πως σε ένα κράτος πουλούνταν μικρά καθρεφτάκια που στο πίσω μέρος τους ήταν γραμμένα τα ακόλουθα. Γνωρίζεις για ποιον σταυρώθηκε ο Χριστός? Γύρισε από την άλλη μεριά να τον δεις. Και το καθρεφτάκι στο γύρισμα έδειχνε το πρόσωπο εκείνου του ανθρώπου που το κρατούσε. Ένας πάρα πολύ όμορφος και πρωτότυπος τρόπος με τον οποίο μπορούμε όλοι μας φίλοι ακροατές να θυμόμαστε αυτή τη μεγάλη αλήθεια. Ο Χριστός σταυρώθηκε στον Γολγοθά για σένα, για μένα, για όλους μας. Το αίμα του Ιησού Χριστού που χύθηκε στο Γολγοθά δεν πρέπει, φίλοι ακροατές, να πάει χαμένο. Η θυσία του Χριστού πρέπει να βρει αποδέκτες και βεβαίως πρέπει να αποβεί λυτρωτική για όλους μας. Το έχω ξαναπεί και άλλη φορά θα το επαναλάβω. Θα είναι ανοησία να μη σωθούμε. Θα είναι ανοησία, φίλοι ακροατές, να μη δούμε Θεού πρόσωπο. Έχουμε όλες τις προδιαγραφές. Να το πω πιο απλά. Έχουμε όλες τις προϋποθέσεις και όλα τα καλά. Ένα απομένει. Να πούμε αυτό το έρημο το ναι. Αυτό το μεγάλο ηρωικό ναι. Διότι όπως έχουμε ξανααναφέρει, απαιτεί γενναιότητα και ηρωισμό η πνευματική ζωή και η πνευματική πορεία. Και όταν φίλοι ακροατές πούμε αυτό το ναι, τότε ο Χριστός και πάλι θα γίνει και θα γίνεται αυτή η μεγάλη θυσία για εμάς, ώστε εμείς να ζούμε, να βρούμε το δρόμο μας, να βρούμε την πορεία μας και να σωθούμε. Επαναλαμβάνω, φίλοι ακροατές, πόσο σπουδαίο είναι κανείς να συμμετέχει εκ του σύνεγγης σε αυτή την προσφορά και τη θυσία του Κυρίου μας. Μα θα πει ίσως κάποιος, ωραία, εγώ δεν έζησα τότε όταν ο Χριστός σταυρωνόταν. Λάθος έχεις, φίλε μου. Ο Χριστός και σήμερα σταυρώνεται και σήμερα ανασταίνεται. Κάθε φορά που τελείται η Θεία Λειτουργία, ο Χριστός θυσιάζεται για εμάς και προσφέρεται με πολύ αγάπη σε όλους εμάς. Ένας άνθρωπος κάθε Κυριακή, φίλοι ακροατές, μας λέει μια άλλη όμορφη ιστορία, έφερνε τα βήματά του σε ένα στρατιωτικό νεκροταφείο. Εκεί, πάνω σε ένα μνήμα, προσέφερε λίγα λουλούδια και έχινε δάκρυα καυτά. Ο υπάλληλος εκεί που εργαζόταν στο κημητήριο εντυπωσιάστηκε από τις συχνές του επισκέψεις και τον ρώτησε, «Το μνήμα του παιδιού σου είναι?» «Όχι», είπε ο επισκέπτης. «Της γυναίκας σου τότε?» «Όχι», απάντησε και πάλι ο επισκέπτης. «Τότε ποιος είναι αυτός που κάθε Κυριακή τον επισκέπτεσαι?» «Είναι αυτός που πέθανε για μένα στον τελευταίο πόλεμο. Επειδή εγώ ήμουν φτωχός και είχα πολλά παιδιά, ο άνθρωπος αυτός δέχθηκε να πάει στον πόλεμο στη δική μου θέση. Πολέμησε και σκοτώθηκε». Συγκινητική η πράξη αυτού του ήρωα νεκρού.
που θυσίασε τη ζωή του από αγάπη για τον αδελφό του. Αλλά φίλοι ακροατές, ας αναλογιστούμε τούτη τη στιγμή τι είναι αυτή η ιστορία και αυτή η υπόθεση μπροστά στη θυσία του Χριστού μας, που πέθανε όχι για ένα άνθρωπο, όχι για κάποιο φίλο, αλλά για εμάς όλους, για όλο τον κόσμο. Γι' αυτό και δικό μας χρέος είναι κάθε Κυριακή, αγαπητοί μου, να πηγαίνουμε στο Ναό του Θεού, να επισκεπτόμαστε εκείνον, αν θέλετε ας το πούμε και έτσι, που προσέφερε τη ζωή του για να ζήσουμε εμείς, να προσφέρουμε λίγα άνθη και να χύνουμε λίγα δάκρυα ευγνωμοσύνης στο βωμό του Χριστού που πέθανε για όλους μας. Ο τακτικός εκκλησιασμός αποτελεί το καλύτερο εντός εισαγωγικών μνημόσυνο και την καλύτερη προσφορά ευγνωμοσύνης στον Κύριο. Να λοιπόν γιατί, φίλοι ακροατές, επιβάλλεται όλοι μας κάθε Κυριακή να βρισκόμαστε στην Εκκλησία κοντά σε εκείνον που μπροστά στα μάτια μας για άλλη μια φορά θα προσφερθεί, θα προσφέρει τη ζωή του για να ζήσουμε εμείς, για να είμαστε εμείς εκείνοι που θα κληρονομήσουμε την ετοιμασμένη βασιλεία που ο Θεός έχει φτιάξει προκαταβολής κόσμου για όλους εμάς. Σε κάποιο εργοστάσιο κάποτε σημειώθηκε μια κλοπή. Από μια πρόχειρη και σύντομη έρευνα οι αρμόδιοι κατέληξαν στο συμπέρασμα ενοχοποιώντας έναν αθώο. Η τιμωρία του ήταν τρίμηνη απόλυση. Μετά την παρέλευση του τριμήνου, ο διευθυντής του εργοστασίου ανακάλυψε, φίλοι ακροατές, τον πραγματικό ένοχο. Δεν δίσταζε όμως να καλέσει αυτόν που τιμωρήθηκε άδικα και να το ζητήσει συγγνώμη. Αυτός λοιπόν που ταλαιπωρήθηκε άδικα, ο αθώος της υπόθεσης, αμέσως συγχώρεσε τον πραγματικά κατηγορούμενο, να το πούμε έτσι, και του είπε: «Ήξερα ότι εσύ είσαι ένοχος. Σκέφτηκα όμως πως έχεις 4 παιδιά. Τώρα σε συγχωρώ και θα παρακαλέσω πολύ και το διευθυντή μας να μην τιμωρηθείς. Εγώ εξετέλεσα την ποινή αντί για σένα». Τι ανωτερότητα ψυχής, φίλοι ακροατές, που είχε αυτός ο άνθρωπος. Τι ευγένεια χαρακτήρα. Είναι μεγάλη υπόθεση να δέχεται ένας αθώος να τιμωρείται, καταλαμβάνοντας τη θέση κάποιου που είναι πραγματικά ένοχος. Και αυτή η ιστορία μας λέει εμφαντικά πως το ίδιο και σε ανώτερο βεβαίως βαθμό επιτέλεσε ο Κύριος μας ανεβαίνοντας στο Σταυρό για την σωτηρία του κόσμου και του ανθρώπου. Σε τέτοιες εξάρσεις, φίλοι ακροατές, και σε τέτοιες ενέργειες μόνο άνθρωποι που εμφορούνται από βαθιά πίστη στο Θεάνθρωπο μπορούν να προβαίνουν, ακολουθώντας το δικό του παράδειγμα. Εκείνος, ο Κύριος μας, είναι ο πρωτομάρτυρας του Γολγοθά. Εκείνος, ο Κύριος μας, είναι αυτός που πρώτος έδειξε ότι όλοι μας οφείλουμε να θυσιαζόμαστε για τους άλλους. Διότι η θυσία του μοναδικού αθώου στον κόσμο, του Ιησού Χριστού, αυτού που κατέλαβε τη θέση του ενόχου, δηλαδή του ανθρώπου, θα αποτελεί εσαΐ πηγή εμπνεύσεων και πνευματικών εξάρσεων κάθε ανθρώπου. Και μόνο η θέα του εσταυρωμένου, φίλοι ακροατές, αποτελεί από μόνη της πηγή έμπνευσης, ελπίδας, χαρά.
χαράς και αγώνα. Είπα χαράς. Ποιος χαίρεται όταν βλέπει εσταυρωμένο τον Θεό? Κι όμως μέσα στην καρδιά μας υποφώσκει μια κρυφή χαρά, διότι ξέρουμε πως ο Σταυρός απεργάζεται την Ανάσταση, πως ο Σταυρός είναι το όργανο της σωτηρίας μας. Βλέποντας το Σταυρό ξέρουμε πως αυτός αποτελεί το σχήμα και τον τρόπο που μας αγάπησε ο Θεός. Μέσα από το Σταυρό έδειξε ο Θεός σε εμάς πόσο πολύ μας αγαπάει. Ο Πελεκάνος λέει μια άλλη ιστορία, φίλοι ακροατές, και έτσι είναι η αλήθεια, φημίζεται για την ιδιαίτερη αγάπη που τρέφει στα παιδιά του. Λέγεται μάλιστα χαρακτηριστικά ότι όταν στην απουσία του φαρμακερό φίδι δηλητηριάσει τα παιδιά του, ο Πελεκάνος με το ράμφος του ανοίγει την καρδιά του και κάνει μετάγγιση αίματος στα ετοιμοθάνατα παιδιά του. Και αυτά μεν διαφεύγουν τον κίνδυνο, αυτός δε πεθαίνει. Αυτό έκανε και ο Χριστός μας, αγαπητοί αδελφοί, με τη θυσία του στο Γολγοθά. Άνοιξε την πλευρά του, άνοιξε τις φλέβες του και έκανε μετάγγιση αίματος σε όλους εμάς. Μετέδωσε το δικό του αίμα στα φαρμακωμένα από την αμαρτία παιδιά του, σε όλους τους ανθρώπους. Και εκείνος μεν πέθανε με πονίδι στο θάνατο, εμείς ζήσαμε και αναστηθήκαμε. Και αυτό πάρα πολύ όμορφα το ψάλλει η Εκκλησία μας σε ένα από τα εγκόμια που ψάλλουμε τη Μεγάλη Παρασκευή το βράδυ στην ακολουθία του επιταφείου. «Όσπερ Πελεκάν τετρωμένος την πλευράν σου λόγε, σους θανώντας πέδας εζώωσας, επιστάξας ζωτικούς αυτής κρουνούς». Όπως ο Πελεκάνος, έτσι και ο Χριστός μας έδωσε σε μας το ζίδωρο αίμα του και ζήσαμε. Μια άλλη τελευταία ιστορία θα σας αναφέρω σήμερα, φίλοι ακροατές, που έχει σχέση με το μέγεθος της θυσίας του Κυρίου μας, αλλά και με την χάρη που απορρέει και που παίρνουμε από αυτήν όλοι εμείς οι άνθρωποι. Μια πολυμελής οικογένεια στην Αφρική κάποτε πήρε την απόφαση να πουλήσει ένα από τα 7 της παιδιά. Σκληρή απόφαση. Τι μπορούσε όμως άλλο να κάνει? Η φτώχεια και η δυστυχία θέριζαν το σπίτι αυτό. Μπροστά στις ανυπέρβλητες δυσκολίες έπρεπε ένα τους παιδί να το πουλήσουν. Ο ενδιαφερόμενος λοιπόν, ο έμπορος, πήγε σε αυτή την οικογένεια και χτύπησε την πόρτα του σπιτιού. Τα παιδιά όλα ήταν στη γραμμή. Ποιο απ' όλα να πουλήσουν? Για το κάθε παιδί έβρισκε και ένα ξεχωριστό χάρισμα η μάνα. Αρχίζει από το πρώτο και καταλήγει στο τελευταίο. Όλα της είναι σπλάχνα της. Ποιο απ' όλα να ξεχωρίσει? Ποιο απ' όλα να αποκόψει? Στο τέλος στράφηκε προς τον έμπορο και του δήλωσε την αδυναμία της να του δώσει ένα από τα παιδιά της. Το ίδιο όμως, φίλοι ακροατές και αγαπητοί εν Χριστώ αδελφοί, δεν συνέβη και με τον Θεό Πατέρα, ο οποίος ένα παιδί είχε και το θυσίασε για όλους εμάς. Ο Θεός θυσίασε τον μονογενή του Υιό για να λυτρώσει όλα του τα παιδιά, όλους τους ανθρώπους, το ανθρώπινο γένος. Η θυσία του Χριστού μας φανερώνει πόσο μεγάλη είναι η αγάπη του Θεού προς τον άνθρωπο και πόσο μικρή δυστυχώς σήμερα ιδιαίτερα είναι η δική μας αγάπη για εκείνον.

Μου έκανε εντύπωση, φίλοι ακροατές, κάποτε όταν ένας γέροντας μου ανέλησε έτσι όμορφα το μυστήριο της θυσίας του Κυρίου μας, το μυστήριο της σταυρώσεώς του, και μου είπε τότε πως ο Χριστός μας ανέβηκε στο σταυρό ανοίγοντας εκεί πάνω τα χέρια του, ουσιαστικά ανοίγοντας την αγκαλιά του, για να μας δείξει πόσο πολύ μας αγαπάει και πως από αυτή την αγάπη ανέβηκε στο σταυρό για να χαρίσει σε μας τη σωτηρία. Και κάθε φορά που βλέπω τον εσταυρωμένο απέναντί μου, όταν με αξιώνει ο Θεός να λειτουργώ πίσω από την Αγία Τράπεζα, μου έρχονται στο νου, αλλά πολύ περισσότερο στην καρδιά μου, αυτά τα λόγια εκείνου του ταπεινού και απλού γέροντα. Και αναλογίζομαι κι εγώ, ο κληρικός, ο ιερέας, ο δικός του, πόσο ανταποκρίνομαι σε αυτή την αγάπη τη δική του, τη μεγάλη και απέραντη, σε αυτή την αγάπη του που έφτασε στα όρια της θυσίας. Και βεβαίως κάθε φορά, μετρώντας την αγάπη μου για αυτόν, διαπιστώνω πόσο ασθενική, πόσο μικρή, πόσο επιδερμική είναι. Γι' αυτό, φίλοι ακροατές, ας κοιτάξουμε με ειλικρίνεια τον εσταυρωμένο και κοιτώντας τον, ας ζυγίσουμε και ας μετρήσουμε τη δική μας αγάπη προς αυτόν. Όπως και να έχει όμως το πράγμα, ό,τι αποτελέσματα και αν πάρουμε από αυτή μας την έρευνα, ένα πρέπει να κάνουμε: να ακολουθήσουμε το κάλεσμα του εσταυρωμένου, διότι ο εσταυρωμένος Κύριος, η θέα του εσταυρωμένου Χριστού, αποτελεί για όλους εμάς, ή πρέπει να αποτελέσει για όλους εμάς, φίλοι ακροατές, ένα μεγάλο προσκλητήριο. Προσκλητήριο να βρεθούμε όλοι μας κοντά και μέσα σε αυτήν την ανοιχτή θεϊκή αγκαλιά. Το προσκλητήριο εκείνο που μας καλεί να πλησιάσουμε κοντά σε εκείνον που μας αγάπησε όσο κανένας άλλος. Χαίρετε.

0: Αγρόκτημα Μουστάκα. Κατευθείαν από τα Μέγαρα στο κατάστημά μας στον Πειραιά. Σε μας θα βρείτε αυγά ημέρας, ελαιόλαδο, κρασί και κελιφωτό φιστίκι. Νικήτα 10 Πειραιάς, 210-4177-204. Βρείτε μας και στο www.moustakas.farm.
1: Κανένας. Ένα συναρπαστικό μυθιστόρημα για εφήβους από τις εκδόσεις ΕΑΡ.
2: Μια κοινωνία συνταράσσεται από έναν απάντεχο γεγονός και μαθαίνει μια σκληρή αλήθεια.
1: Τα γεγονότα εκτιλήσονται ραγδαία. Οι ανατροπές μεγάλες.
2: Κανένας. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις ΕΑΡ. Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
1: Για παραγγελίες καλέστε μας στο 210-3624-349 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα airbox.com.
3: Γέροντος Εφρέμ Φιλοθεήτου, ο γέροντάς μου Ιωσήφ ο Ησυχαστής, από τις εκδόσεις Άθος. Ο μακαριστός γέροντας Εφρέμ τιμά τον Όσιο Ιωσήφ μέσα από ένα βιβλίο μοναδικό. Οι δυσκολίες και οι πειρασμοί που πέρασε, ο πνευματικός του αγώνας, οι διδασκαλίες του. Το ιερό αποτύπωμα που άφησε στην εκκλησία μας σε λαϊκούς και μοναχούς, ο Όσιος Γέρον Ιωσήφ μέχρι την οσιακή κοιμησή του. Γέροντος Εφρέμ Φιλοθεήτου, ο γέροντάς μου Ιωσήφ ο Ησυχαστής. Δόκδοκα 5238305 στα mulis.gr.
4: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μόνο τα κοσμήματα πανάληψη σας. ΕΝΠΑΠ, το Ρόκεφι, Παξτός Παπαρούπας, δίπλα στον Αντίνο Μονδούρο 18.
5: Εμάς και στο

0: golp.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45. Ώρα Ελλάδος, 12.
1: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο στην ψυχή μου.

Χαίρετε κυρίες. Σήμερα 10 Σεπτεμβρίου του 2026. Συντονισμένοι στο ραδιόφωνο της Πειραιά. Ώρα για την ουσιαστική ενημέρωση. Συνεδριακή 5η προκειμένου να τα της θυσίας διασούς υπό...

0: Ο Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Πυραιό κύριο Σεραφείμ την προσκυριακή ζωή. Ευκαιρία τη χτή του Ισόσου τιμίου του, τη Δευτέρα 4 Σεπτεμβρίου, ο Φερόνιμο Ιερό Πυραιό βρίσκεται στην Καστέλα. Την Κυριακή στι 7 το απόγευμα, μέγα περινό του Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Πυραιό κύριο Σιλεστάτο Σκόπο Χιλό. Τάνεψη τη Ιερά Εικόνα στι 10 τα Γρυπνία. Δευτέρα 10 όρθρο θα πραγματοποιηθεί τελετή ύψου και θα τελεσυτουργία. Η Βασμιότα Ιερό κυρίου στι 6 το τελεστού να μουσεί παράμι του τιμίου στον καθένα Ιερό να μουσεί Δευτέρα Εμβρίου στι 7 θα ψεστατούν το Σεβασμιότατο Κυφίμ. Ανηγυρικά τη ορτή τιμίου Σταύρου Μητροπολιτικό Ιερίνου και λέει Πυραιός, Παρασκευή στις 6 και Αψαλούν ως και η τελουθία των Μιού Σταυρού. Τελεστή λειτουργία και θα ακολουθήσει αρτοκλασία με πρωτοβουλία των συνδέσμων γυναικών Κρήτης νήσων Αιγαίου και Πελοποννήσου νήσων Ιωνίου. 5 και μισή έγασες περισμοί του Τιμίου στο πρωί θα τελεστεί πανηγυρία και μισή το απόγευμα των Ιερών Παλίσεων. Τα απογεύματα της Δεμβρίου. Ιερές θα γρυπθούν από Αγίες Θεάστα στους Ιερούς Αγίου Πυραιός και Τριάδος Αγίες Οδικίδας. Ιερώνα ο θυμάται πάντης Παναγίας. Ότι και δεύτερη στι 6 το απόγευμα, γυρικό σα έχει παράσει πανεγέρι. Σάββατο το πρωί, γυρική θεία, μισή το απόγευμα, απόδει, παρτιστάσει τον τίμιο Σταυρόβριο. Παρασκευή στι 6 το απόγευμα, θα τελεστουργίε του Τουμπιλουκά του Ιερού. Στον ιερό τίμιο στο Σάββατο, θα τελέσει στι 6 το απόγευμα, θα παρουσιαστεί μουσικό ορατόριο, ιερό ζωή, ο Σταυρό Νίκη και όπλων ειρήνη. Η είσοδο είναι ελεύθερη. Η ύπνη στελεγική το βράδυ στου ιερού Αγίου Νίλου, Αγίου Δημητρίου Νεοφαλή, Αγίου Γιο Αγία Ματρώνα Αία, τιμίου Σταυρού Χολαργού, τιμίου στο παρεκκλήσιο Αγίου Νεκταρίου και Παντελεήμονο στι ενορίε Αγία Παρασκευή Ηλιουπόλο. Στο Αγιορητικό Μετρόνα, στη Χρυσούπολη Περιστερίου, στην Θεοσκεπάστου Σόη. Η εορτή τη Σταυρού θα τελέσει 13-14 ιερού νόσου, τίμη ευρού χολέων κολοκίνη ψώσου, έλλη και αγιοπεύκη. Η εορτή τη Ιώσου του τίμη ευρού θα αιώνα ο Αγιώνα και σε θα γίνει ψήλου και ενσπερινό το μυστήρι του ιερού Ευχελαίου. Τη Δευτέρα το πρωί θα τελετήσει ψωμίου στα δεμάχιο τη. Στον ιερό όσο τιμίου στο Βαστερίο πρέπει να εκδηλώσει 15 την επέτειο του του. Στη τίμιο 5 το απόγευμα θα ψαλούν οι χαιρετισμοί του τιμίου στο και θα ομιλήσει ο αρχιμανδρέο Γιώργο. Έμα να σταυρώνω. Παρασκευή στη θα τελέσει ευχελαίο και θα ομιλήσει φιλέσσα του με οικογείο παή. Πελοϊκή προσκυνηματική έκτημα θα πραγική εκκλήση στο 9 Οκτωβρίου. Η Σέχου την ένα προσκύνη σπήλαιο τη αποκαιρέ μοναγίου Ιωάννου Ευαγγελισμού Δόχου Πηγή και στο να επισκεφθούν και τη σκηνή να πραγματοποιήσουν δρομή στου λιμπαφορίε 8-6. Ο Πολυσπίο οργανώνει γάλλη ετήσια φιλοδοξία τη Δευτέρα 8 το βράδυ. Στη μουσική τη βραδιά θα λιού μαζί του Γιάννη Φίνο. Εν ιδιαίτερη στην εκδήλωση θα δώσει ο εκπαιδευτή τη Μητροπό Πυραιό. Η πρόσω του Mort.com, του Ticket Service, έτσι άρα. Ιερά Μητροπόλου Πυραιό. Στο ραδιό τη Ιερά Μητροπόλου του Ιερού τη Περιφέρεια Πυραιό. 10-42-6-25-40-60. Πληρώνει την εμπειρική εκκλήση. Πάντα καλά, χαίρετε. Ουσιαστικέ ανακοινώσει. Αφιέρωμα στον Ιστίνο, τον χριστιανό θεολόγο και φιλόσοφο του 4ου Χριστό που μετά του επηρέασε τη σοφία της μας. Αυτή την Παρασκευή, το βράδυ, το τελευταίο τον ιόφωνο της Πυραιής Εκκλησίας. Διόφωνο στην ψυχή.
1: Μην ψάχνετε άλλο. Επισκεφτείτε το yatas.gr. Βρείτε τα πιένδυς με Ιταλή υπογραφή. Οι τελευταίες τάσεις της Μόδου. Καλύτερη ποιότητα και ασυνάς. Κάντε τις αγορές όμως κατά τις 8 Οκτωβρίου 3. Δήμο Ισάβη 28008 και 4073.
2: Εκεί που περνάμε όμορφα.
3: Ρούμενα κά ευλογημένη ντύσιμα.
2: Λάχνες, το κεμπάπ, τι κόβιτο. Προσιτές νες.
3: Πάμε την πιο νόστιμη στη μαδική φιλοξενία του Σπύρου Μπαϊρακτάρη.
2: Αριστο μοντιράκι με τις τριλικές αίθουσες για αξιλώσει άμους και βαθμούς.
3: Στην πλατεία Συντάξεως. Πάμε
4: μπα. Είδη γέννησης θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε με ποιότητα και σεβασμό στην πλατεία. Για λισοκέρι, αγιορείτε λιβάνι, οξύλινη, γεωγραφίες, διαθέσεις, ειρημνινού κοιμικόσημα, που χονδρική ανική. Βρείτε λεωφόρο Αρτέμι 80, μηδατική φωνοεπινωνία 85.
5: Κολουζάκι, όριο και πον, όλ, λεωθέα 889 οφάλιρο. Πλαστικά, ζάντε, ευθυγραμμή, ζυγοσταθμίσει. Διάτηση από τι 7 στι 10 το βράδυ. Με άτοκε δόσει και ευκολία. Νίκανο. Εμπειρο και επίση 210-9854 και 210-9216.
6: Μαζωμό, ναξιακό επολείο. Ανεμέ, να δειγνύσει πιακέ γύσει, το ικρέα τατάτε. Ξυπηρετικέ τιμέ μα, τα χάριστα.
7: Να μα εύωργει ο
6: 210.
8: Πυραϊκή Εκκλησία. Διόφωνο, άει στην ψυχή.

0: Αγαπητή ακροατή, έλεγε καλά, θα σταθούμε δίπλα δισερή μου, εκείνο το δίπου άνθρωπο, εκεί που κρύβω θιά η σιωπή πέντε. Η σήμερα εκπομπή φιερωμένη σιγά του πατρόσιο Ιεραποάν, πάνω στην περικοπή της μιλά. Σε όπους που τον γνωρίζω πιστεύω, λύσουν του η θιά θεολογική λακινό από του πατρό πάνω σε είπεν τη γυναίκα σε εισαγωγή. Η δίψα τη να πείσει και να την άντηση έρχεται να την εξευτελίσει. Έτσι, θα ακούσουμε όψε ξιά μα την αποτυχία σχέσεων τη ψυχή αυμα τική παροθεού. Ρίζουμε τον Ιωνά. Ιωνά, καλή στην εκπομπή.
1: Πολύ. Πρόγραμμα, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Χαιρόμαστε οι ακροατέ μα να μιλάμε. Πέστε στου. Μιλάτε, απευθύνεστε στου κοινέ. Δεν μπορώ να καταλάβω πιο κάτι πέρα αυτό που έχουμε ακούσει και ξανακούσει, αλλά είναι πολύ.
1: Είναι για όλους.
0: Έτσι,
1: απλώ α πούμε, απευθυνόμενο έτσι, που δεν Ευαγγέλιο, ξαναβρίσκω το Ευαγγέλιο από το μηδέν. Πολλέ φορέ στον ηθικό κύκλο, πολλέ Ευαγγελίου και δεν με πράγματα.
0: Μα σα ότι ο Χριστός

0: Λοιπόν, ο Χριστός δεν κοιτάει τα πρότυπα με μια ενή, διότι έτσι θεωρούσαν οι του Σαμαρείς, έτσι και ήταν γυναίκα. Κοιτάει λοιπόν όχι αυτό όπως θα κοιτούσε ένας ευσεβής εντός εισαγωγή που είχαμε σήμερα, αλλά κοιτάει τη δίψα και κοιτάει τη γυναίκα και τη βάτερη δίψα. Πήγε κάτι έτσι, τάλα με σημείο να πάρει νερό, διότι ντρεπόταν. Και κοιτάει λοιπόν όλη αυτή τη δίψα και δεν κοιτάει.
1: Ακριβώς. Δεν έχω άντρα, παρουσιάζεται σχεδόν ως, ας πούμε, υπαρξιακή.
0: Μα για μένα όταν βάζω τώρα πια, ας πούμε, αυτή τη φράση, δεν έχω άντρα. Είναι λογική, θα λέγαμε κραυγή, έχω ακούω. Δεν λέει ψέματα. Την ακούω συνέχεια, ως πνευματική, έτσι, τέλος πάντων, που σε αυτό τον κόσμο άντρα. Είναι η αποτυχία στην αγάπη, η πλήρη. Στο πιο σημαντικό πρόβλημα ο άνθρωπος έτσι είναι το να γένεια.
1: Έτσι, το είναι τόσο σήμερα.
0: Και σήμερα έτσι πώς οι άνθρωποι και όσο γιατί όταν μιλάει κάποιος ας πούμε όλος είναι πατμένος χρόνια μάται και λέει δεν έχω άλλη γυναίκα.
1: Έτσι.
0: Και ας το πούμε δημιουργεί ένα φρικόδε πράγμα έτσι με σπίτι και να μην έχει γυναίκα. Τη μια πλευρά είναι η φρικτή από τις, η αποχή στην αγάπη μεγαλύτερη τον άνθρωπο και από την άλλη πλευρά είναι η ίδια η κατάσταση της ζωής. Δηλαδή πώς ζεις, ας πούμε, ζεις μια κόλαση, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, έτσι.
0: Ζεις μια κόλαση μαζί ζώντας, ας πούμε, σε ένα σπίτι με έναν άνθρωπο που γυρίζει και είναι άνθρωπος πολλές φορές και εχθρός, δηλαδή. Που με συνέχεια φαίνεται από καθώς πρέπει η οικογένεια που μπορεί να πει, ας πούμε, καλοντημένη και τα λοιπά, και πίσω να κρύβεται ένα δράμα.
1: Έτσι. Το κήρυγμα κάτι πολύ δυναλές αμαρτίες είναι απελπισμένες προσπάθειες να ξεδιψάσει η ύπαρξη από λάθος πηγάδια.
0: Ναι, βέβαια, βέβαια. Και, κοιτάξτε να δείτε. Και ας πούμε έτσι. Και σύγχρονοι ψυχολόγοι, τώρα να μην σας αναφέρω ονόματα έτσι, αλλά σύγχρονοι ψυχολόγοι τι λένε, ότι και πολλές φορές η γυναίκα που απατά τον άντρα, ο άντρας που απατά τη γυναίκα, το κάνει βασικά για να βρει έναν αληθινό εαυτό, έχει ένα ψεύτικο εαυτό και με ένα πολύ κακό τρόπο, έτσι, με ένα δραματικό τρόπο, τραγικό τρόπο, εκεί χειρότερο.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, όπως έλεγε ο Σεφέρης, στον Τινάβα να περπατάμε.

0: Διαβόλου, με την έννοια ότι δεν έχει έλεος και ότι εκεί που ο Θεός, ας πούμε, δεν της είπε τη Σαμαρίτητας, βρέσει, βρε παλιοψεύτρα, δεν της είπε τέτοιο πράγμα, της είπε αλήθεια, λες. Γιατί ο Χριστός είδε την τραγικότητα, έτσι, ένα κατεστραμμένο όν. Διότι ο Θεός καλόν, έτσι, δεν εννοεί μόνο να κάνει τη ζωή του μόνο του, έτσι, έπλασε, ο Θεός λέει τους, πρέπει να έχει, είναι παντρεμένο. Να έχει αγάπη δηλαδή. Mm-hmm. Έτσι και ο Χριστός έβγαλε στον παράδεισο, δεν δημιούργησε. Λοιπόν, Χριστός δηλαδή αντίθετα την πληγή, να βγάζει ως πάνω από την πέτση το πίον από την πληγή και να αποκράγματι. Είπε μωρή πω. Της είπες, όχι έναν. Αυτός που είσαι τώρα, την προσπάθεια. Έχεις χάσει πια, ας πούμε, όχι μόνο την δίψα της αγάπης, πια και την επιθυμία της αγάπης. Δεν θες τίποτα πια, δεν τα έχεις χάσει.
1: Και δεν της είπε μικέτη αμάρτα, ας πούμε. Δεν χρησιμοποιείς αυτή τη λέξη.
0: Πια, έτσι, ναι. Πράγματα. Ο Χριστός λοιπόν τι κάνει, βγάζει το πίωνα πάνω από την πληγή και το αποκαλύπτει. Ναι. Αποκαλύπτει πια την πραγματικότητα σε αυτήν, έτσι. Και θα πρέπει να πούμε εδώ ότι δεν φταίει πάντα η Σαμαρίτητα, δεν γνωρίζουμε. Ας το πούμε έτσι, γιατί είχε 5 άντρες. Το πιο πιθανό είναι ότι τη διώχνανε, γιατί η γυναίκα εκείνη την εποχή δεν μπορούσε να πάρει εύκολα διαζύγιο. Δεν έπαιρνε διαζύγιο. Ο άντρας, έτσι, σύμφωνα με την Παλαιά Διαθήκη, έδινε τα παπούτσα στη γυναίκα για οποιοδήποτε λόγο, ακόμα και αν δεν μαγείρευε σωστά. Δηλαδή η Σαμαρίτητα είναι τόσο κατεστραμμένη που δεν ζει πια, δεν ζητάει πια αγάπη. Ζει με κάποιον επειδή πρέπει να ζήσει με κάποιον. Η γυναίκα δεν μπορούσε να έχει, ας πούμε, όπως είχε business και τα λοιπά, όπως έχει σήμερα. Ήταν ένα τίποτα στην Ιουδαϊκή κοινωνία. Έτσι. Και η γυναίκα δεν του λέει, ας πούμε, όχι, ξέρεις και τα λοιπά, και ούτε δικαιολογίες και τα λοιπά. Αποδέχεται με όλη την καρδιά αυτό. Και το δέχεται σαν χάρη Θεού, γι' αυτό του λέει προφήτης πρέπει να είσαι για να ξέρεις τη ζωή μου, έτσι. Δηλαδή αποδέχεται με πληρότητα, οπότε είναι το πρώτο στάδιο από μια γυναίκα, ας πούμε, της μετά. Και κοιτάει ακόμη το πιο βαθύ πράγμα. Εδώ βρέθηκε ένας προφήτης. Και τι του ζητάει το πιο βαθύ. Πες μου να προσεύχομαι στο Θεό.

0: αυτό.
1: Που ζητούσε καημένη που διψούσε ήταν πως η έπες μας με τελικά, αφού είσαι προφήτης και μου είπες τη ζωή μου, έτσι, αντί να αντιδράσει, αν να κάνει τίποτε, και άμα είσαι, είπες την τραγική μου κατάσταση, πες μου λοιπόν τι μεγαλύτερο πράγμα αυτό σημαίνει. Μόνο με τα λαϊ, ειλικρινής μετανοίας, γιατί η μετάνοια δεν είναι μου συγχωρούνται οι αμαρτίες, αλλά είναι πως να βρω το Θεό. Έτσι.
0: Και όπως συγχώρεσε ο Θεός, ας πούμε, τι είπε,
1: με έναν παλτρόπο τρόπο, έκανε, αλλά τι είναι, τη Σαμαρίτιδα με την απλοϊκότητά του, πράγματι, έτσι, και με όλη την λείψα πια για τον Θεό. Γι' αυτό και ρωτάει, ας πούμε, που θα ρωτάει, γιατί δεν τις αφήνανε τις γυναίκες για τέτοια. Και όταν θα έρθει, του λέει, ο Μεσσίας θα Θεός. Είναι εκπληκτό, σε έκανε φανερό, έντονα φανερά, ο Σαμαρίτιδα. Αυτή η φέρωση του Θεού, η θεραπεία, το ότι και ξεκρύπε και αμέσως του Θεού, τι φανερώθηκε, δεν το είπε, είπε επίσης και στον τυφλό και όχι το πολύ. Λοιπόν, εσύ
0: πράγματι η πλήθη σαμαρίες ζώντος, τι όμορφο που είναι αυτό που είπατε.
1: Να σας πω, αυτό τι μου θυμίζει εμένα. Θυμίζει τον ιό.
0: Ναι.
1: Τα 7 και ο ιό παραπονιέται. Γιατί το ένα υφή. Έτσι. Και απάντησε. Και φύγει τη βλάση. Αυτός μπροστά του. Δεν του μιλάει για, διάλογο. Λέω να έφτιαξα εγώ τον κόσμο κτλ. Δεν για ποιο όλα αυτά. Τι λέει ο ιό. Το Θεό και η Σαμαρίτα λοιπόν είδε το Θεό και θεραπεύτηκε η ψυχή τη. Γέμισε το Θεό. Άλλαξε τελείως. Βλέπουμε τη θεραπεία. Και η θεραπεία. Τα να πάει η ζωή δεν ήταν ερωτιά τέτοια. Τη γνώμη του αληθινού Θεού. Αυτό είναι το νερό, έτσι το ζών. Έτσι έλαβε τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Από τον Χριστό, από τον Χριστός. Δεν είναι έτσι στον ιό και λέει θεραπεύτηκε ο Βατά, έτσι. Απλή και απολύτως θεραπεύτηκε. Και βλέπουμε λοιπόν τι γίνεται. Ότι η Σαμαρίτα τρέχει στην πόλη. Αυτοί που ντρεπούνται, μην τη δουν, ξέραν τι. Και να,
0: φοβερό πράγμα.
1: Και τη μοναξία φίλου δεν είναι κανένα. Με κάποιον δεν μπορεί. Δηλαδή μια κρυκότητα. Τώρα τι κάνει, γι' αυτό βλέπουμε και η ντροπή. Το παρελθόν δεν πήγε αμένο. Δηλαδή μπορεί να πει κανείς ότι έχασα τα χρόνια μου. Επειδή τι να κάνω τώρα, βρήκα τα τελευταία χρόνια μου, ξέρω εγώ, βρήκα, εντάξει, βρήκα κάτι. Αλλά μια ζωή, πώς το λένε, ήτανε.
0: Ας πούμε πήγαινε.
1: Χαμένη. Δεν ήτανε. Αυτά ήταν με φοβερή. Γι' αυτό λοιπόν τώρα η Σαμαρίτιδα που ντρεπόταν και πήγαινε μεσημεριάτικα να αντλήσει νερό και επειδή ντρεπόταν όλους, όχι μόνο δεν ντρέπεται τώρα, αλλά την ντροπή της την κάνει κήρυγμα για να τραβήξει άλλους. Γιατί, έχει θεραπευτεί.
0: Ναι, ναι.
1: Και δίνει τώρα το ζών Ήγορ, έτσι που είναι ο Χριστός, στην πόλη της, χρησιμοποιώντας την ντροπή της η οποία θεραπεύτηκε και για την οποία τώρα δείχνει περηφάνεια.
0: Πάντα,
1: περηφάνεια για αυτό που έκανα, περηφάνεια για τη θεραπεία.
0: Έτσι. Και σκέφτομαι που μας έχετε πει και σε προηγούμενες εκπομπές μας ότι οι Κινέζοι, ας πούμε, την ντροπή την έχουν όπως έχουμε εμείς, ας πούμε, την ενοχή.
1: Αυτό είναι πολύ βασικό, έτσι.
0: Οπότε μιλάει σε αυτούς η Σαμαρίτιδα και η ντροπή της.
1: Ακριβώς, για τους Κινέζους δεν υπάρχει η έννοια. Η έννοια της αμαρτίας ως ενοχή είναι δυτική έννοια. Δηλαδή, ας πούμε, παρεύει στον νόμο του Θεού, έτσι.
0: Είσαι ένοχος.
1: Άρα πρέπει να πληρώσεις, ένοχος. Εδώ είναι τι, ότι εγώ ας πούμε σας πρόσβαλα, επειδή είμαστε φίλοι, έτσι, επειδή ας πούμε είσαι ο πατέρας μου, ο παππούς μου, ένα πρόσωπο που σέβομαι, σε πρόσβαλα, άρα ντρέπομαι. Δεν είναι ότι παρέβηκα έναν νόμο, είναι κάτι χειρότερο, κάτι πιο βαθύ, ότι δεν έχω πρόσωπο για τους Κινέζους, μίεντζι, δηλαδή πρόσωπο, δεν έχω πρόσωπο να σε δω, αυτό είναι φρικτό, δεν μπορώ να σε αντικρίσω, έτσι. Δηλαδή δεν είναι, και είναι πολύ πιο κοντά στην Ορθόδοξη Εκκλησία αυτή η αντίληψη, έτσι. Θυμάμαι παλιά μου λέει και ένας Αμερικάνος Ιεραπόστολος, ας πούμε, να πεις, λέει, Κινέζο για την αμαρτία. Δεν καταλάβαινε ο άνθρωπος, ούτε εγώ καταλάβαινε τότε βέβαια, ότι για τον Κινέζο, έτσι, σε πρόσβαλα, άρα δεν έχω μάτια να σε δω. Είναι η ντροπή. Άρα λοιπόν καταλαβαίνετε πόσο τραγική ήταν η κατάσταση της Σαμαρίτιδας, έτσι.
0: Φοβερό. Βέβαια, πάτερ, είπατε, επιτρέψτε μου να το διαβάσω ή να το ακούσουν και οι ακροατές.

0: ορατές μας, έτσι μεταφρασμένο, εσείς το είπατε στα αγγλικά στους αδερφούς εκεί, ο τραυματισμένος, είπατε, δεν θεραπεύεται με ανάλυση, δεν θεραπεύεται με συμβουλές, ο τραυματισμένος δηλαδή η Σαμαρίτιδα και όλοι από μας, δεν θεραπεύεται με ηθικές προτροπές, θεραπεύεται όταν συναντήσει μια ασφαλή παρουσία που τον αντέχει ολόκληρο. Φοβερό είναι αυτό. Και ο Χριστός,
1: βέβαια, γιατί
0: λοιπόν,
1: ο Χριστός, είδατε τι μιλούσε, σαν ας πούμε ίσως προς ίσως.
0: Απίθανο.
1: Δεν της μίλησε ούτε κατώτερα, ούτε μετά, ας πούμε, αφού ήξερε κιόλας, έτσι είπε, άκουσε μωρή, δεν πας τώρα, άντε που μιλάς ας πούμε έτσι, αντί να ντραπείς ας πούμε που είχες, έχεις πέντε άντρες και ζεις με άλλον, δηλαδή τελείωσε δικαιωτικά, όπως δυστυχώς σας είπα. Πολλοί ιερείς ας πούμε κάνουν αυτό το φρικτό λάθος, δείχνοντας πόσο δεν καταλαβαίνουν την Εκκλησία και πόσο καρδιά, πέτρα αντί για καρδιά έχουν. Έτσι, πρέπει να υπάρχει ασφαλές περιβάλλον, και γι' αυτό πολλές φορές είναι πάρα πολύ, ας το πούμε, η θέση της οικογένειας. Όταν οι γονείς δεν δίνουν στο παιδί ένα ασφαλές περιβάλλον, και επειδή τσακώνονται και επειδή, ας το πούμε, προβάλλουν δυστυχώς τις δικές τους απαιτήσεις, εκεί που απέτυχα εγώ θα γίνεις εκείνο, θα σπουδάσεις εκείνο, επειδή ας πούμε δεν το κατάφερα εγώ, έτσι, ή εσύ ας πούμε θα με γυροκομίσεις. Τέλος πάντων, τα έχω ζήσει αυτά, αλλά τέλος πάντων, όταν οι γονείς λοιπόν δίνουν ένα όχι ασφαλές περιβάλλον, ξέρει το παιδιά, να δεις ό,τι και να κάνεις, μπορεί να μην συμφωνώ, ξέρω εγώ, μπορεί να γίνει κλέφτη. Δεν σημαίνει ότι εγώ θα συμφωνήσω έτσι, αλλά θα σε αγαπώ πάντα. Και φυλακή να πας και τα λοιπά, εγώ θα είμαι πάντα ο πατέρας σου, θα είμαι πάντα η μάνα σου, δεν θα σε καταλήψω έτσι. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Λοιπόν, εάν το παιδί δεν έχει αυτό το ασφαλές περιβάλλον, θα μεγαλώσει και θα ζήσει πάλι με έναν μη ασφαλή τρόπο με τον άντρα του, με τη γυναίκα του, γιατί δεν έχει μάθει την ασφάλεια.
0: Δεν έχει, βέβαια. Το τραύμα, ας πούμε, αυτό δεν γίνεται καλά.
1: Δηλαδή, μεγαλώνεις με ένα τραύμα. Και εγώ έτσι μεγάλωσα, δηλαδή. Έτσι. Και μετά δεν ξέρεις τι να κάνεις, ας πούμε. Και ο άλλος, ξέρω εγώ, που πάει να παντρευτείς, ας πούμε, έχει ένα παρόμοιο τραύμα, και τότε γίνεται χείρο και χειρότερα, έτσι. Και γι' αυτό κανείς θα πρέπει να πηγαίνει και σε συμβούλους γάμου και σε ψυχολόγο και τα λοιπά, και είναι ντροπή και μεγάλο κακό το ότι κάποιοι άνθρωποι, ας πούμε, παπάδες και τα λοιπά, είπαν μην πηγαίνετε σε ψυχολόγους, έχουν μεγάλη αμαρτία. Λοιπόν, αλλά θα πρέπει, διότι και με την ψυχολογία και τα λοιπά μπορεί να βρεθεί μια λύση, ας πούμε, έτσι, σε ένα αντρόγινο το οποίο, τέλος πάντων, ας πούμε, δεν ταιριάζουν, βλέπουν ότι τσακώνονται και τα λοιπά. Έτσι, αυτό είναι το ένα σημείο που πρέπει να προσέξουμε πάντα. Δηλαδή, επειδή, ας πούμε, ένας γάμος δεν πάει καλά, δεν σημαίνει ότι πρέπει να καταστραφεί. Μπορεί να θεραπευτεί. Έτσι, και καταρχήν με τη Θεία Κοινωνία, προφανώς, διότι το σώμα και το αίμα του Χριστού είναι αυτό που τρέφει την αγάπη. Η αγάπη δεν είναι κάτι δεδομένο, επειδή οι άνθρωποι παντρεύτηκαν, σημαίνει ότι η αγάπη θα συνεχίσει. Αν δεν, ας πούμε, την καλλιεργούν την αγάπη, σαν ένα λουλούδι, θα μαραθεί. Έτσι. Λοιπόν, αλλά γιατί το λέω, ο άλλος δεν πάει στην εκκλησία. Και τι να κάνουμε τώρα, η γυναίκα μπορεί να πηγαίνει, ο άντρας μπορεί να μην πηγαίνει. Γι' αυτό λέμε ότι, ας το πούμε έτσι, βεβαίως και πρέπει να υπάρχει, ας πούμε, μια ψυχολογική υποστήριξη. Υπάρχουν ένα σωρό επαγγελματίες της, ας πούμε, σύμβουλοι γάμου και τα λοιπά, για να μπορούν. Δεν μπορούμε να πούμε ότι μην πηγαίνετε, και αυτός που το λέει, ας πούμε, έχει μεγάλη αμαρτία, έτσι.
0: Μάλιστα.
1: Και κακός. Και κάκιστα. Δεν μπορεί η εκκλησία, ας πούμε, να τα βάλει όλα μέσα σε μια εκκλησία, και εξάλλου υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι δεν είναι χριστιανοί. Τι θα τους πούμε σε αυτούς? Πρώτα να γίνουν χριστιανοί και μετά να μπουν στο γάμο. Λοιπόν, αλλά αυτό είναι το ένα. Το άλλο είναι ότι βλέπετε ότι ο Χριστός της δίνει μια νέα ζωή. Δεν της λέει, ας πούμε, πήγαινε παντρέψου ξανά. Δεν της λέει πήγαινε να γίνεις καλόγρια. Της δίνει μια νέα δυνατότητα. Ας πούμε, γίνεται ιεραπόστολος. Πριν από τους μαθητές. Οι μαθητές που να...
0: πριν από τους μαθητές. Ναι, φοβερό αυτό. Πριν πηγαίνουν
1: Απόστολοι. Πριν από τους Αποστόλους είναι
0: η Σαμαρίτιδα.
1: Έτσι. Αλλά βλέπετε λοιπόν ότι υπάρχει λύση. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί σε κάποιους ανθρώπους ο γάμος απέτυχε. Τώρα τι να κάνουμε, δεν γίνεται. Ας πούμε, χώρισαν. Δεν μπορούν να τα βρουν. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα μείνουν και θα πεθάνουν εκεί μαραμένοι.
0: Βέβαια.
1: Ότι υπάρχει λύση. Ότι πρέπει να ξαναγίνουν δημιουργικοί. Εντάξει, ο γάμος απέτυχε. Τι να κάνουμε τώρα. Βέβαια. Μακάρι να ξαναγινόταν. Έτσι, αλλά βέβαια, αυτό δεν σημαίνει ότι άντε να μπει στον τάφο από τώρα. Και αυτό βλέπουμε και στη Σαμαρίτιδα, έτσι.
0: Έτσι.
1: Αυτό το κομμάτι της ζωής της απέτυχε πάλι. Ναι, το μεταποίησε όμως ο Χριστός και τώρα η Σαμαρίτιδα έχει ένα νέο δρόμο ζωής. Και πρέπει σε εκεί που ας πούμε δεν γίνεται πια και ο γάμος απέτυχε, να βρεθεί ένας νέος δρόμος ζωής.
0: Ακριβώς.
1: Και η Εκκλησία ας πούμε βοηθάει φυσικά όταν κανείς είναι χριστιανός, έτσι σας είπα, αλλά και πάλι πρέπει να βρει ένα νέο δρόμο ζωής. Η Σαμαρίτα γι' αυτό παράτησε τη στάνα. Το είναι πολύ σημαντικό, έτσι, δηλαδή δεν είναι πια η νοικοκυρά που ήταν.
0: Παράτησε τη στάμνα και έταξε στην πόλη. Ήταν φοβερό,
1: έτσι πάει η στάμνα. Και στάμνες εκείνη την εποχή, ας πούμε.
0: Ήταν και ακριβή. Πού να τις βρεις, πανάκριβες.
1: Έτσι. Λοιπόν, ήταν χρήσιμες, έτσι. Το παράτησε αυτό, λοιπόν. Άρα, παράτησε την παλιά της, ας το πούμε έτσι, επαγγελματική, πες το έτσι, οικοκυρικά.
0: Ναι, ναι.
1: Και βρίσκει, ας το πούμε, ένα νέο τρόπο ζωής. Ορμάει μέσα στην πόλη, φωνάζει, μαζεύει όλο τον κόσμο, έτσι. Και εκ των υστέρων βέβαια μαθαίνουμε, έτσι, ότι είναι η Αγία Φωτεινή, η Ιεραπόστολος, η Σαμαρία της κτλ. Άρα έτσι, βρήκε μία νέα ταυτότητα.
0: Βρήκε, ακριβώς. Για εκείνη ήταν αυτή η ταυτότητα. Για άλλον άνθρωπο μπορεί να είναι κάτι άλλο, για κάποιον άλλο κάτι άλλο. Ας πούμε, δεν είμαστε σε κουτάκια του... που νομίζουμε έτσι κοινωνικά. Πάτερ, θέλω να σας κάνω μια ερώτηση σχετικά με κάποια μηνύματα από ακροατές μας που έχουν έρθει εδώ στην εκπομπή μας και απευθύνονται σε εσάς. Τα συνοψίζω σε ένα που γιατί είναι πολλά αυτά που ρωτούν αυτό που θα σας πω τώρα, μια και μιλήσατε για το τραύμα από τα παιδικά χρόνια και πολλές φορές των γονιών που μπορεί να μαλώνουν ή μπορεί να έχουν ένα λάθος τρόπο, πολύ λάθος τρόπο όμως. Ρωτούν κάποιοι ακροατές, εάν οι γονείς μας ας πούμε ήταν τύποι όπως αυτό που είπατε, θα με γυροκομίσεις θα, ή τέλος πάντων θα κάνεις τη ζωή που εγώ θέλω. Και εσύ και οι ακροατές, ας πούμε, έχουν προχωρήσει στη ζωή τους, έχουν κάνει οικογένεια, έχουν κάνει δικά τους παιδιά και τους βασανίζει ακόμη αυτό το πράγμα των γονιών τους. Σε αυτή την περίπτωση, τι να κάνουν, ρωτούν, ας πούμε, να ξεφύγουν, πώς να ξεφύγουν από τους γονείς που είναι, οι περισσότεροι είναι ζωντανοί, έτσι, και τους βασανίζουν.
1: Όπως είχαμε πει κιόλας, όχι μόνο αυτό, τους βασανίζουν πραγματικά, έτσι, το παίζουν άρρωστοι και τέτοια και χειραγωγούν τη ζωή τους, διότι οι γονείς δεν έχουν τίποτα άλλο να κάνουν και δυστυχώς εκείνο που διαλέγουν να κάνουν είναι να καταστρέψουν τη ζωή των παιδιών τους.
0: Τέτοιου είδους γονείς, τέτοιοι γονείς, ναι.
1: Ναι. Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε, τότε ας πούμε θα πάρουν μία συμβουλή και από το πνευματικό της, αν καταλαβαίνει, και από κάποιον ψυχολόγο, ο οποίος ξέρει πολύ καλά αυτές τις περιπτώσεις, έτσι, γιατί αυτό σπούδασε, ας πούμε, πώς γίνεται η χειραγώγηση, πώς γίνεται κτλ. Και θα ακολουθήσουν τις οδηγίες τους για να πάψει να τους χειραγωγεί ο άλλος. Γιατί ο άλλος, γιατί τους χειραγωγεί, γιατί έμαθε.
0: Έστω και αν αυτό παιδιά, σημαίνει.
1: Δεν ξέρει.
0: Ναι. Έστω και αν αυτό σημαίνει απομάκρυνση από αυτούς.
1: Βεβαίως. Και θα πει απομάκρυνση. Καταρχήν ο Θεός τι λέει. Ένα και τούτο. Καταλήψει λέει. Εγκαταλήψει. Η λέξη είναι ξεκάθαρη. Και στην Παλαιά Διαθήκη και ο Χριστός την επανέλαβε. Έτσι. Λοιπόν, βεβαίως. Τι θα πει απομάκρυνση. Το παιδί πρέπει να εγκαταλείψει. Έτσι δεν λέει το Ευαγγέλιο.
0: Ναι.
1: Δεν μπορεί, ας πούμε, η μάνα και ο πατέρας να σέρνει την οικογένεια και να επεμβαίνει μέσα στην οικογένεια. Εγώ ξέρω από τον πατέρα που φύγει ότι δεν πρέπει να ξέρει, ας πούμε, η μάνα σου και ο πατέρας σου τι γίνεται μέσα στην οικογένειά σου. Αν τσακώνεσαι, αν δεν τσακώνεσαι, αν έχεις να φας, δεν έχεις να φας. Δεν πρέπει. Παιδιά που ήταν κοντά του, τέλος πάντων, ας πούμε.
0: Βεβαίως. Πολύ σημαντικό αυτό που μας λέτε.
1: Τους είπε, τώρα με τους δικούς σας, άντε μια φορά το μήνα να φάτε και πολύ είναι. Μα λέει, μα μένουμε κοντά, δεν είναι. Θα πας στην άλλη άκρη της Αθήνας. Μα είναι άνθρωποι της Εκκλησίας, λέει. Βεβαίως, κι ας είναι, λέει, και τι έγινε. Μακριά και αγαπημένοι. Έτσι είναι η Εκκλησία και έτσι είναι υπό Χριστός. Εγκαταλείψει, είπε. Οι Κινέζοι δεν μεταφράζουν σωστά, επειδή έχουν, ας πούμε, το πρόβλημα με τους γονείς, δυστυχώς. Αλλά γι' αυτό οι γονείς μετά, όταν πεθάνουν, γίνονται hungry ghost, πεινασμένα φαντάσματα, έτσι. Ψυχολογικά τι σημαίνει αυτό?
0: Σωστά. ναι, αυτό κι αν είναι.
1: Πεινασμένο φάντασμα στη ζωή σου και τώρα γίνεται μετά του θάνατό του, ας πούμε, έτσι. Λοιπόν, δεν το λέω. Άλλο η αγάπη και άλλο η διάκριση, έτσι. Δεν θα καταστρέψει η μάνα σου και ο πατέρας την οικογένειά σου. Και ο Θεός δεν είπε θα είσαι προσκολλημένος στη μάνα σου και στον πατέρα σου. Είπε ένα και εντούτου καταλήψει.
0: Έτσι, έτσι είναι. Ναι.
1: Έτσι είναι, έτσι είναι αυτό που είπε ο Χριστός και έτσι είναι η ψυχική υγεία. Άλλο η αγάπη. Η αγάπη, εντάξει, γιατί και εγώ, ας πούμε, και εσείς, άμα αγαπάτε το παιδί σας, αυτό όμως δεν σημαίνει ότι θα πάρετε στο παιδί σας, ας πούμε, άμα σας, ό,τι σας ζητάει και τα λοιπά, γιατί μετά θα γίνει παλιόπαιδο, έτσι.
0: Ακριβώς.
1: Θα πάρετε ό,τι χρειάζεται, θα του εξηγήσετε ορισμένα πράγματα και τα λοιπά. Και θα βοηθήσετε το παιδί σας να γίνει ανεξάρτητο άτομο και όχι, ας πούμε, μια μαριονέτα στα χέρια σας.
0: Αν τα αγαπάμε πραγματικά, έτσι πρέπει να κάνουμε.
1: Ναι, αν δεν τα αγαπάτε πραγματικά και νομίζετε μα είμαι μάνα και έχω δικαίωμα να κάνω ό,τι θέλω, όπως κάποιος έλεγε, τότε ας πούμε είστε μια εγκληματίας.
0: Έτσι είναι, ακριβώς. Και νομίζω ότι δώσατε μια απάντηση σε αυτές τις ερωτήσεις που πολλές φορές έρχονται εδώ στην εκπομπή για εσάς. Να συνεχίσουμε πάνω στο ίδιο πολύ όμορφο θέμα με τη Σαμαρίτιδα και είπατε, έτσι, εμένα με συγκίνησε πάρα πολύ, ο νυμφίος Χριστός συναντά την νύμφη. Έτσι, το πηγάδι, ναι, λέτε, είναι ο τόπος όπου συναντιέται, ναι, η νύμφη.
1: Τι ωραίο. Πούμε, όλοι οι ερευνητές, οι καθηγητές, ας πούμε, της Καινής Διαθήκης και τα λοιπά, δεν πάβουν να βλέπουν την πιο μεγάλη εικόνα, έτσι. Τα πηγάδια, έτσι, στην Παλαιά Διαθήκη, ήταν τόπος συναντήσεως και τόπος αγάπης, τόπος γάμου, έτσι. Mm-hmm. Εκεί, ας πούμε, συναντάει, ξέρω εγώ, ο Ιακώβ και την αγκαλιάζει, κλαίει, έτσι, σε πηγάδι γνωρίζονται, έτσι, πώς να πούμε, τη Ρεβέκα, έτσι. Οπότε, ας το πούμε συμβολικά κιόλας, είναι, αν το δει κανείς σαν ένας, ας πούμε, σκηνοθέτης ενός έργου, ο Ιωάννης ξέρει πώς το βάζει, έτσι. Δηλαδή, εκεί που τελικά ήταν ο τόπος της αγάπης, έρχεται τελικά ο αληθινός νυμφίος, έτσι. Και νυμφεύεται, ας το πούμε έτσι, στην εκκλησία, τους ανθρώπους, έτσι, οι οποίοι δεν είναι, ας πούμε, εντάξει, δεν είναι ξεκάθαροι, είχαν και 5 άντρες και 10 και ένα σωρό και ζούσαν, ας πούμε, χωρίς, έτσι. Αυτό είναι η ανθρωπότητα, έτσι.
0: Λοιπόν, η πληγωμένη ανθρωπότητα, άντρα, δηλαδή, ναι, έτσι, όπως
1: κενό, μια κένωση τελείως, ούτε καν τη δίψα της αγάπης πια είχε στερέψει, σου λέει, για μένα δεν υπάρχει τίποτα. Και εκεί, λοιπόν, ο αληθινός νυμφίος, αν δούμε έτσι όλο το σκηνικό της Παλαιάς Διαθήκης, εμφανίζεται πια μέσα σε έναν έρημο τόπο, διψασμένος, έτσι, αλλά ο αληθινός νυμφίος της ψυχής μας.
0: Έτσι είναι, έτσι είναι. Και σήμερα περισσότερο από κάθε άλλη φορά οι άνθρωποι έχουν αποτύχει, όπως η Σαμαρίτιδα, έτσι, τότε στις σχέσεις μεταξύ του. Αυτό βλέπουμε συνέχεια και όλο και πιο μοναχικοί υπάρχουν.
1: Ακριβώς, και αυτό, ας πούμε, βλέπει κανείς τη μοναξιά της Σαμαρίτιδας, έτσι, που πήγαινε εκεί πέρα μεσημέρι για να μην τη βλέπουν οι άλλοι και τα λοιπά. Και ας μην ξεχνάμε, έτσι, ότι δηλαδή δεν μπορούμε να λέμε, ας πούμε, είμαι χριστιανός, υπάρχει το σπίτι που είναι η οικογένεια, έτσι, είναι η κατοίκον εκκλησία, έτσι δεν είναι? Συνεπώς, ας το πούμε, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Από τη μία πλευρά βλέπουμε την τραγικότητα σήμερα, δυστυχώς, έτσι, του γάμου, διότι δεν φταίει ο γάμος, φταίει έτσι ότι ο κόσμος δεν ποτίζει, νομίζει ότι η αγάπη είναι ένα κατόρθωμα ατομικό. Δεν είναι κατόρθωμα ατομικό. Εάν ήταν κατόρθωμα ατομικό, δεν θα γινόταν ο γάμος. Πολλοί άνθρωποι λένε, μα γιατί να πας εκεί σε παντρευτώ. Και το γράφουν τις εφημερίδες, ανόητα site κτλ. Διότι η αληθινή αγάπη, το να γίνεις ένα με τον άλλον, δεν είναι ανθρώπινο κατόρθωμα. Θα έπρεπε να πάμε, άμα ήταν ανθρώπινο, θα έπρεπε να πάμε, ας πούμε, στο γιατρό να μας κάνει μια χειρουργική επέμβαση, να μας ενώσει. Τους δύο ισάρκαν μία, έτσι δεν είναι, κανένα να σας κολλήσει, ας πούμε, να περπατάτε σαν CMA. Αυτό που δεν μπορεί να το κάνει ο άνθρωπος, το κάνει στο μυστήριο του γάμου το Πνεύμα του Άγιον. Κάνει τους δύο, ισάρκαν μία, έτσι. Γι' αυτό, ας το πούμε έτσι, και η αμαρτία της γυναίκας είναι αμαρτία του άντρα, είναι ξεχωριστά. Εδώ όταν έρχονται και εξομολογούνται, ας πούμε, τα ζευγάρια εδώ πέρα, τους διαβάζω την ευχή μαζί, έτσι, όχι ένας-ένας, για να καταλάβουν, έτσι, ότι είναι μαζί, έτσι. Δεν είναι, ας πούμε, πια σπάει η ατομικότητα, και αυτό είναι το μυστήριο του γάμου. Και γι' αυτό και πάμε στην εκκλησία. Δεν πάμε έτσι για τον παπά, ας πούμε, ή να κάνουμε ένα γλέντι, ξέρω εγώ, και τα λοιπά. Πάμε επειδή αγαπάμε στα αλήθεια, αλλά δεν μπορούμε να πληρώσουμε την αγάπη. Δεν μπορούμε να την κάνουμε μόνοι μας. Αυτό που δεν μπορούμε εμείς, αυτή την εγχείρηση, δύο οντοτήτων, ας πούμε, να γίνουν ένα, την κάνει το Πνεύμα το Άγιον. Έτσι, γι' αυτό πάμε στην εκκλησία και γι' αυτό παντρευόμαστε. Δεν πάμε για την τελετή, ούτε για τα ρούχα, ούτε για τα γύρω-γύρω που γίνονται μετά.
0: Πολλοί στο χώρο αυτό της πίστης που βρισκόμαστε θεωρούν ότι ο γάμος δύο ανθρώπων, με ό,τι συνεπάγεται αυτό, έτσι, τα καλά κυρίως, αλλά και τη σωματική επαφή των ανθρώπων, τους στερεί το δικαίωμα στην πνευματική εξέλιξη.
1: Ποιος το λέει αυτό? Αυτό το λέγανε οι γνωστικοί. Αυτό είναι και αίρεση. Μεγάλη αίρεση, καταδικασμένη και από κανόνες εκκλησίας. Όταν λέει, υπήρχαν άνθρωποι που λέγανε, ας πούμε, και μοναχοί, που έχει καταδικαστεί και από κανόνες της εκκλησίας και συνόδους, ότι ο γάμος είναι η νόμιμος πορνεία. Αυτό είναι καταδικασμένο, αυτό το λένε οι αιρετικοί. Ο γάμος όχι μόνο δεν είναι εναντίον της πνευματικής, ας πούμε, πορείας, αντίθετα είναι το θεμέλιο της πνευματικής πορείας. Και αυτοί που τα λένε αυτά δεν είναι ορθόδοξοι, αλλά μονοφυσίτες. Κυρίως γνωστικοί.
0: Όμως γιατί έχουν... Δεν είναι... Ναι, αυτά όμως τα λένε άνθρωποι που είναι δίπλα μας. Είναι... Και δεν είναι μόνο φυσίτες.
1: Νομίζουν ότι καταδυναστεύουν τις ψυχές μας, που νομίζουν ότι είναι ορθόδοξοι, ενώ είναι αιρετικοί και ενώ έχουν καταδίκες από τις συνόδους της Εκκλησίας για αυτά που λένε. Και αν διαβάσουν την ιστορία της Εκκλησίας και των συνόδων της Εκκλησίας, θα δουν.
0: Νομίζουν λοιπόν ότι, ας μην το πάρουμε μόνο δογματικά, εγώ συμφωνώ μαζί σας, να το πάρουμε λίγο πρακτικά. Δηλαδή, τι είναι αυτό που μας κάνει να νομίζουμε ότι δεν εξελισσόμαστε πνευματικά, να νομίζουν οι άνθρωποι ότι δεν εξελισσόμαστε πνευματικά επειδή, ας πούμε, έχουμε μία επαφή?
1: Εντάξτε, εκείνο που θέλω να πω είναι το αντίθετο. Ότι βεβαίως και εξελισσόμαστε πνευματικά, γι' αυτό και ο Θεός εθεμελίωσε το γάμο στον παράδεισο. Έτσι, όπως και όλα τα μυστήρια της Εκκλησίας έρχονται, έρχονται από το μέλλον, προεικονίζονται στο παρελθόν και πραγματοποιούνται στο παρόν. Έτσι, το πρώτο μυστήριο που έκανε ο Θεός ήταν στον παράδεισο, ήταν ο γάμος. Και μαθαίνει ο άνθρωπος να βλέπει τον κόσμο μέσα από τον άλλον. Ο γάμος δεν είναι απλώς, ας πούμε, μια ανάγκη. Τι να κάνουμε τώρα, χρειάζεται μια γυναίκα ή χρειάζεται έναν άντρα και καλώς κακώς τώρα άντρα βρούμε έναν. Έτσι, δεν είναι έτσι.
0: Έτσι είναι,
1: όταν,
0: σωστά.
1: Όταν κανείς ζει μέσα στην εκκλησία, καταλαβαίνει τι. Ότι μέσα από το γάμο εκείνη είναι η πνευματικότητα. Γιατί? Γιατί βλέπω τον κόσμο μέσα από τη γυναίκα μου. Δηλαδή μέσα στη γυναίκα ή ο άντρας, ας πούμε, είναι μια εικόνα όλης της ανθρωπότητος. Έτσι, όπως ας πούμε, και μέσα από αυτόν βλέπω τον Χριστό. Έτσι, όπως ο Χριστός μέσα σε μένα βλέπει, ας πούμε, και τους προγόνους μου και όλα. Έτσι λοιπόν μαθαίνω να ζω, αυτό είναι η πνευματικότητα. Λοιπόν, μαθαίνω να ζω βλέποντας τον κόσμο μέσα από τα μάτια της γυναίκας μου. Φεύγει το εγώ, γιατί μπαίνει μπροστά το εσύ. Η αληθινή αγάπη ποια είναι? Ότι σ' αγαπώ, άρα τι θέλεις, κάνω κάτι για να σε ευχαριστήσω, έτσι δεν είναι? ξεχνάω το εγώ. Λοιπόν, αλλά σας λέω, λοιπόν, έτσι μαθαίνει λοιπόν να ζει κανείς και να βλέπει τον κόσμο μέσω του άλλου. Πεθαίνει το εγώ και γίνεται το εσύ, γίνεται το εμείς, που αυτό είναι το μυστήριο του Θεού. Γιατί γίνεται αυτό ακριβώς? Γιατί φαίνεται εκεί, έτσι, το μεγαλείο της αγάπης, που είναι ότι δεν ζω εγώ, αλλά ζει ο άλλος, έτσι, μέσα μου και εγώ μέσα του. Και αυτή είναι η πνευματικότητα.
0: Βεβαίως. Έτσι παίρνω, οι ακροατές μας ακούν και έχουν αρχίσει να αντιδρούν με ερωτήματα και χαίρομαι γι' αυτό, πατέρα Ιωνά, και έτσι σας τα παραθέτω και ό,τι μπορούμε να, ό,τι γίνεται μέσα από μια απλή εκπομπή βέβαια, ας γίνει. Δυστυχώς όμως με αυτά και με αυτά φτάσαμε στο τέλος και ο ηχολήπτης μας μαλώνει τώρα ότι πρέπει να σταματήσουμε γιατί ο χρόνος τελείωσε. Σας ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου γιατί μιλήσαμε, ας πούμε, τολμηρά, βαθιά, αλλά κυρίως μιλήσαμε για την πληγωμένη καρδιά του σύγχρονου ανθρώπου και αυτό έχει τη μεγαλύτερη σημασία. Σας ευχαριστώ πολύ, πατέρα.
1: Ευχαριστώ και εγώ. Να εύχεστε για μας.
0: Φίλοι μας, απόψε δεν ακούσαμε απλώς μια ερμηνεία του Ευαγγελίου της Σαμαρείτιδας από τον πατέρα Ιωνά. Ακούσαμε ένα λόγο που προσπάθησε να κοιτάξει τον άνθρωπο χωρίς εύκολες καταδίκες και χωρίς επιφανειακές παρηγοριές. Ίσως τελικά αυτό να είναι το μεγαλύτερο θαύμα της περικοπής αυτής, ότι ο Χριστός γνωρίζει όλη την αλήθεια της γυναίκας και παρόλα αυτά παραμένει δίπλα της. Δεν φεύγει, δεν την ακυρώνει, δεν την μειώνει. Και εκεί ακριβώς, όπως μας λέει ο πατριονάς, αρχίζει η θεραπεία. Σε αυτό το σημείο θα ήθελα να ευχαριστήσω τον ηχολήπτη μας, τον Τάσο Τοζιάκα, για την βοήθειά του, την τεχνική. Να ευχαριστήσουμε και τη Φίβη Κωνσταντέλου που ήταν στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Και εδώ να πούμε, φίλοι μας, ότι κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις Άθος η νέα επαυξημένη έκδοση του αγαπημένου βιβλίου «Και πατέρας και επιμένας». Με πολύ κόπο συγκεντρώθηκαν μαρτυρίες για τη ζωή εγκάμων ιερέων του 20ου και 21ου αιώνα, που άφησαν ανεξίτηλο αποτύπωμα στις καρδιές μας. Η νέα έκδοση περιλαμβάνει τους βίους και άλλων ιερέων. Ανάμεσά τους ο μακαριστός πατήρ Σαράντη Σαράντος, ο πατήρ Στέφανος Αναγνωστόπουλος, ο πατήρ Άγγελος Τόλιας και άλλοι. Και πατέρας και επιμένας. Βρείτε το στα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Άθος στο 210-5238-305 και στο stamoulis.gr. Φίλοι μας, να είστε πάντα καλά. Γεια σας.
2: Ραδιοπαραμυθία. Επιμέλεια παραγωγή.

0: Όσα δεν ξέρω για την εξομολόγηση. Ένα βιβλίο του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός κ. Καλλινίκου από τις εκδόσεις Χρυσοπηγή. Ένα βιβλίο που μιλά με τρόπο απλό και κατανοητό για την εξομολόγηση και την αναγκαιότητά της από τους πιστούς. Οι αντιρρήσεις και αμφιβολίες για το μυστήριο και πώς θα τις αντιμετωπίσουμε. Ποια πρέπει να είναι η προετοιμασία μας για το μυστήριο. Με ποιο τρόπο να εξομολογούμαστε. Ποιος ο πνευματικός μας αγώνας μετά την εξομολόγηση. Όσα δεν ξέρω για την εξομολόγηση του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός κ. Καλλινίκου. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Χρυσοπηγή σε όλα τα χριστιανικά βιβλιοπωλεία. Τηλέφωνο παραγγελιών 22950 22228.
1: Έχετε προβλήματα υγρασίας? Μήπως το κρύο και η ζέστη σας δημιουργούν δυσκολίες? Τηλεφωνήστε μας 210-5140-031. Είμαστε γνώστες των κτηριακών κατασκευών και διαθέτουμε τα πιο πρωτότυπα υλικά. Έμμα, εταιρεία μονώσεων Αττικής. 210-5140-031. Η πολυετής εμπειρία μας έχει αναδείξει ειδικούς στις μονώσεις. Η μόνη που παρέχουμε εγγύηση για 15 χρόνια. Έμμα, 210-5140-031.
2: Θέλετε να μεταφέρετε άμεσα και με ασφάλεια το δέμα σας σε Ελλάδα και εξωτερικό? Εταιρεία Ταχυμεταφορών Άγιο Ζήνων Courier. Παραλαμβάνουμε από το χώρο σας. Συσκευάζουμε δωρεάν και παραδίδουμε σε όλο τον κόσμο από 2 έως 8 ημέρες. Αναλαμβάνουμε επίσης εισαγωγές από το εξωτερικό και παράδοση στο χώρο του παραλήπτη με ασφάλεια και ταχύτητα. Εταιρεία Ταχυμεταφορών Άγιο Ζήνων Courier. 210-7704-704 και 694 44-16-076.
3: Κανένας. Ένα συναρπαστικό μυθιστόρημα για εφήβους από τις εκδόσεις ΕΑΡ.
4: Μια κοινωνία συνταράσσεται από έναν απάντεχο γεγονός και μαθαίνει μια σκληρή αλήθεια.
3: Τα γεγονότα εκτυλίσσονται ραγδαία. Οι ανατροπές μεγάλες.
4: Κανένας. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις ΕΑΡ. Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
3: Για παραγγελίες καλέστε μας στο 210-3624-349 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα airbox.com.
5: Blue Brown. Εταιρεία συμβουλευτικής διαμεσολάβησης με εμπειρία, γνώση, μεθοδολογία. Με σημείο εκκίνησης στην Αθηναϊκή Ριβιέρα μέχρι το κέντρο της Αθήνας και τα νησιά μας, αναλαμβάνουμε τη μίσθωση, πώληση, αξιοποίηση και επένδυση ακινήτων, προσφέροντας επενδυτικές επιλογές με προοπτικές. Αναλαμβάνουμε την προώθηση και διαχείριση της περιουσίας κατοίκων του εξωτερικού και της ελληνικής διασποράς. Blue Brown. Η ανθρώπινη προσέγγιση στο real estate. Τηλέφωνο 210-8948-048 και bluebrown.gr.
6: Πάμε Μπαϊρακτάρι.
7: Εκεί που τρώμε καλά και περνάμε όμορφα.
6: Χαρούμενα, οικογενειακά, ευλογημένα και μενιστήσιμα.
7: Λαχταριστή με ζέδες, το ιστορικό κεμπάπ, ποιοτικό φαγητό, σε προσιτές τιμές.
6: Πάμε να ζήσουμε την πιο νόστιμη ιστορία στη μοναδική φιλοξενία του Σπύρου Μπαϊρακτάρι.
7: Μπαϊρακτάρι στο μοναστηράκι με τις θρυλικές πριβέ αίθουσες για αξέχαστες εκδηλώσεις, γάμους και βαφτίσεις.
6: Μπαϊρακτάρι και στην πλατεία Συντάγματος. Πάμε Μπαϊρακτάρι!
5: Το σχολείο μας μεταμορφώνεται. Μια νέα εποχή ξεκινάει για τα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός.
8: Με μια ριζική ανακαίνιση, το σχολείο μας αλλάζει όψη και υποδέχεται τη νέα σχολική χρονιά ανανεωμένο, σύγχρονο και ακόμη πιο φιλόξενο. Δημιουργώντας για τα παιδιά μας ένα περιβάλλον που εμπνέει τη γνώση, τη δημιουργικότητα και την πρόοδο.
5: Σας προσκαλούμε να γιορτάσουμε μαζί το νέο αυτό ξεκίνημα και να θαυμάσουμε από κοντά τους νέους ανακαινισμένους μας χώρους. Τον αγιασμό για τη νέα σχολική χρονιά και τα εγγένεια των πλήρως ανακαινισμένων χώρων του σχολείου μας θα τελέσει ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Πειραιός κ. Σεραφείμ την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου στις 11 το πρωί.
8: Το σημαντικό αυτό έργο πραγματοποιήθηκε χάρη στη γενναιότερη προσφορά του μεγάλου ευεργέτη της Μητροπόλεως και των εκπαιδευτηρίων μας, Ευάγγελου Μαρινάκη. Ελάτε να δείτε από κοντά το νέο πρόσωπο από των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
5: Σύγχρονοι διαδραστικοί πίνακες σε όλες τις αίθουσες του νηπιαγωγείου, του δημοτικού, του γυμνασίου και του λυκείου.
8: Σύγχρονος στόλος σχολικών λεωφορείων.
5: Τμήματα μελέτης για την καθημερινή υποστήριξη των μαθητών.
8: Πλούσιο πρόγραμμα μετασχολικών δραστηριοτήτων.
5: Καθημερινή παρουσία ψυχολόγου για υποστήριξη και συμβουλές σε παιδιά και γονείς.
8: Εκπαιδευτική με κατάρτιση, διάθεση και μεταδοτικότητα δίπλα σε κάθε παιδί.
5: Η κοινωνία μας αλλάζει. Η εκπαίδευση εξελίσσεται. Τα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς προχωρούν μπροστά, συνδυάζοντας τη σύγχρονη εκπαίδευση με τις διαχρονικές αξίες που αποτελούν την ταυτότητά μας.
8: Οι εγγραφές συνεχίζονται. Για πληροφορίες σχετικά με τον βρεφονηπιακό σταθμό, τον παιδικό σταθμό και τον νηπιαγωγείο, μπορείτε να καλείτε στο 210-4634-113.
5: Για το δημοτικό, το γυμνάσιο και το λύκειο, στο 210-4610-915.
8: Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
5: Η εκπαίδευση που οδηγεί στη γνώση, στις αξίες και στην επιτυχία.
9: Ώρα Ελλάδος, 1.
0: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

συμπορευόμενοι με τον Ιησού. Γεγονότα της ιστορικής πορείας του Θεανθρώπου. Με το πρωτοπρεσβύτερο Κωνσταντίνο Παπαθανασίου, εφημέριο του Ιερού Ναού Κοιμήσεως του Ατόκου.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Συνεχίζουμε σήμερα την εκπομπή για να δούμε το πρόσωπο της υπεραγίας Θεοτόκου, κυρίως στο τέταρτο, στο κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο. Είχαμε τονίσει την περασμένη εβδομάδα ότι το πρόσωπο της Παναγίας δεν αποτελεί το κέντρο των ιερών ευαγγελικών διηγήσεων, διότι αυτές καταγράφουν τη ζωή και τη δράση του Ιησού Χριστού και είναι γραμμένες κατά το δεύτερο μισό του πρώτου χριστιανικού αιώνα. Το ενδιαφέρον δηλαδή τόσο των συνοπτικών ευαγγελιστών όσο και του κατά του Ιωάννου είναι ακριβώς να δείξουν την ιότητα του Ιησού Χριστού, ότι προέρχεται από το γένος του Δαβίδ αλλά και από τον Θεό, δηλαδή έχει μία διπλή ιότητα, μία ιστορική κατά σάρκα και μία αιώνια κατά πνεύμα. Έτσι λοιπόν οι πληροφορίες για την Παναγία εντάσσονται στο αρχικό ιστορικό πλαίσιο της ανθρωπότητας του Ιησού Χριστού και χωρίς βέβαια κανένα από τα Ιερά Ευαγγέλια να αναφέρεται στην πρώιμη ζωή και καταγωγή της υπεραγίας Θεοτόκου. Η ιδιαίτερη αναφορά που κάνει στο πρόσωπο της Παναγίας ο Ευαγγελιστής Ιωάννης είναι σε δύο γεγονότα. Το πρώτο, όπως είχαμε πει, είναι το θαύμα που επιτελείται στην Κανά της Γαλιλαίας από τον Ιησού Χριστό, και το δεύτερο είναι ένα γεγονός που η Παναγία στέκει παρά το Σταυρό του Ιησού. Με άλλα λόγια, τόσο στο δεύτερο κεφάλαιο όσο και στο 19ο κεφάλαιο βλέπουμε την παρουσία της Παναγίας. Τρόπον τινά, η μητέρα του Χριστού ανοίγει τη δημόσια δράση του Ιησού και το ίδιο πρόσωπο είναι που κλείνει την επίγεια ζωή του Ιησού Χριστού. Εάν θεωρήσουμε ότι το 20ο κεφάλαιο είναι το τελευταίο κεφάλαιο του κατά Ιωάννην και το 21ο είναι ένα παράρτημα το οποίο προσετέθη πολύ σύντομα αργότερα όμως στο Ιερό Ευαγγέλιο. Έτσι λοιπόν, το δεύτερο κεφάλαιο και το 19ο κεφάλαιο αποτελούν κυρίως τις αναφορές του Ευαγγελιστού Ιωάννου στο πρόσωπο της υπεραγίας Θεοτόκου. Είχαμε δει την περασμένη εβδομάδα τα εισαγωγικά σε αυτό μεγάλο θαύμα που είναι η αρχή των σημείων του Ιησού Χριστού στην Κανά της Γαλιλαίας, τα εισαγωγικά λέγω στοιχεία τα οποία βλέπουμε τη Θεοτόκο να συνομιλεί με τον Ιησού για την έλλειψη του ίνου και την απάντηση που παίρνει η Θεοτόκος από τον Ιησού, «Τι εμεί και εσύ γίνε», και την οποία οι σύγχρονοι εξηγητές εννοούν με πολλούς τρόπους. Ο ένας τρόπος είναι «Τι θέλεις από εμένα», ο δεύτερος «Τι μπορούμε να κάνουμε εμείς», ο τρίτος «Γιατί το λες σε μένα», τέταρτος «Τι μπορώ να κάνω εγώ με σένα», ο πέμπτος «Τι λογαριασμούς έχουμε μαζί», ο έκτος «Τι με ενοχλείς» κλπ. Πολλές αποδόσεις της φράσεως αυτής υπάρχουν και στους πατέρες της Εκκλησίας. Άλλοι βλέπουν ως άκερη την παρέμβαση της Θεοτόκου τη στιγμή εκείνη, άλλοι πατέρες ως άσκοποι και άστοχοι και άλλοι ως ανεπίτρεπτοι. Ας αναφέρουμε μερικές από αυτές. Ο Ιερός Χρυσόστομος βλέπει στη φράση αυτή μια διαμαρτυρία του Χριστού προς τη μητέρα του, επειδή εκείνη ενδιαφέρθηκε για την έλλειψη του ίνου, ενώ παρά των δεωμένων παρακληθήνε εχρήν ου παρά της μητρός, ότι τα μεν εκ της των οικείων παρακλήσεως γινόμενα καν μεγάλα ή προσίστανται της ορός υπολάκης, όταν δε οι χρίαν έχοντες ούτι δέονται, ανύποπτον το θαύμα γίνεται και καθαρός ο έπαινος και πολύ η ωφέλεια. Δηλαδή, τονίζει ο Ιερός Χρυσόστομος ότι εάν κάποιος πρέπει να συμπαρασταθεί σε αυτούς που έχουν ανάγκη, δεν πρέπει να είναι από τη μητέρα, αλλά πρέπει να είναι από αυτούς οι οποίοι πράγματι βλέπουν το γεγονός για να γίνει μεγαλύτερη η ωφέλεια και καθαρότερος ο έπαινος σε αυτούς πλέον που είναι παρόντες και όχι
που είναι οικοί και συγγενείς με τον Ιησού. Και ο Ευθύμιος Ζυγαβηνός αποδεί τη φράση με το «Τι ημίν αναγκαίων περιού παρακαλείς, τι το κατεπήγον ημάς», διερωτάται δηλαδή ποια είναι η αναγκαιότητα σε εμάς για αυτό το οποίο παρακαλείς μητέρα, τι είναι αυτό που είναι τόσο πολύ επίγον. Ένας άλλος εκκλησιαστικός συγγραφέας παραφράζει τη φράση με το ποιητικό «Τι εμεί και εσύ γίνε ή εσύ αυτή», δηλαδή τι μπορούμε να κάνουμε εγώ και εσύ. Η φράση λοιπόν του Ευαγγελιστού Ιωάννου στο δεύτερο κεφάλαιο «Τι εμεί και εσύ» συμπληρώνεται με την προσφώνηση «γίνε», η οποία επίσης έχει δημιουργήσει πολλά ερμηνευτικά προβλήματα. Η χρήση της λέξεως σαν προσφώνηση του γιου προς τη μητέρα του είναι άγνωστη τόσο στην Παλαιά όσο και την Καινή Διαθήκη, ακόμη δε και στην εξωβιβλική γραμματεία. Από μαρτυρίες ελληνικών παπύρων του 2ου μετά Χριστόν αιώνα έχουμε την πληροφορία ότι για τη μητέρα υπήρχε και η προσφώνηση «κυρία». Η προσφώνηση «γίνε» υπάρχει συχνά στην ελληνική και ελληνιστική γραμματεία, στον Ιώσυπο και μόνο μία φορά στην Παλαιά Διαθήκη. Χρησιμοποιείται ως έκφραση τιμής και σεβασμού και όχι με περιφρονητικό και υποτιμητικό χαρακτήρα. Η ίδια προσφώνηση υπάρχει και στην Καινή Διαθήκη και χρησιμοποιείται σχεδόν πάντοτε από τον Ιησού σε διάφορες συνάφειες στο κατά Ματθαίον και στο κατά Λουκά και στο κατά Ιωάννη, εκτός από τη γνωστή προσφώνηση του Πέτρου προς τη δούλη κατά την άρνηση του Χριστού και μια προσφώνηση του Παύλου, την οποία όμως δεν απευθύνει σε συγκεκριμένο πρόσωπο αλλά γενικά σε μια κατηγορία γυναικών. Ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός προσφωνεί τη μητέρα του με τη λέξη «γίνε» σε δύο σημεία της Καινής Διαθήκης, τα οποία αναφέρει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης. Η δεύτερη περίπτωση είναι στο Γολγοθά, όταν «ειδών την μητέρα και τον μαθητήν παρεστώτα ονιγάπα», λέγει τη μητρή «είδε γίνε ο Υιός σου». Ή τα λέγει το μαθητή «είδε η μήτρη σου» και από εκείνης της ώρας έλαβε ο μαθητής αυτήν στα ίδια. Είναι δηλαδή η στιγμή που λίγο πριν ο Χριστός πει το «τετέλεστε», φροντίζει για τη μητέρα του, επειδή όπως λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος ήταν φανερό ότι αυτή είναι η μητέρα του η οποία πονάει και ζητούσε την προστασία της. Ήταν φυσικό λοιπόν να την παραδώσει σε αυτόν ο οποίος ήταν ο αγαπημένος του μαθητής. Όμως σε αυτή τη δύσκολη, σύμφωνα με τα ανθρώπινα δεδομένα στιγμή, δεν χρησιμοποιεί την προσφώνηση «μήτερ», παρά το γεγονός ότι φροντίζει για την προστασία της. Με την προσφώνηση «γίνε», ο Χριστός εκφράζει την τιμή του προς τη μητέρα του και ταυτόχρονα τονίζει τη διαφορά του ανθρωπίνου και του Θείου Παράγοντα. Από όλες τις προσφωνήσεις «γίνε» που υπάρχουν στην Καινή Διαθήκη, μόνο η προσφώνηση του Ιησού προς τη μητέρα του που γίνεται κατά το γαμήλιο δείπνο στην Κανά φαίνεται να έχει επιτιμητικό χαρακτήρα και να δείχνει κάποια διάσταση στα δύο μέρη τα οποία προαναφέραμε, δηλαδή στον ανθρώπινο παράγοντα και στον Θείο Παράγοντα. Οι ερμηνευτές πατέρες συχνά καταβάλουν προσπάθειες πάντοτε μέσα στα πλαίσια μιας θεολογικής ερμηνείας του στίχου να μετριάσουν ή να απαλείψουν τον επιτιμητικό χαρακτήρα των λόγων του Ιησού προς τη μητέρα του και να περισσώσουν τον οφειλόμενο σεβασμό του γιου προς τη μητέρα. Με το πνεύμα αυτό πάλι ο Ιερός Χρυσόστομος γράφει ότι εδώ δεν αυθαδιάζει ο Ιησούς προς τη μητέρα του λέγοντας τα ρήματα αυτά, αλλά γίνεται λόγω οικονομίας και ρυθμίζει κίνην, μοντάζουν σε αυτόν και όπως πρέπει την που πρέπει. Ο λόγος της αυστηρής συμπεριφοράς του Ιησού στην πρόκληση της μητέρας του υπάρχει στην τελευταία του στίχου «Οίκη η ώρα μου», η οποία επίσης παρουσιάζει κάποιες ερμηνευτικές δυσκολίες γιατί είναι πιθανό να αναφέρεται στην ώρα κατά την οποία θα γίνει αισθητή
η έλλειψη ίνου στον χρόνο της αναξαρτησίας του από τη μητέρα του, στην ώρα της δημόσιας δράσης του και της αποκαλύψεως της μεσιανικότητάς του, στην ώρα του πάθους κλπ. Η ίδια φράση υπάρχει και σε άλλα σημεία του Ευαγγελίου και με παρόμοια σημασία. Ο Ιωάννης, αναφερόμενος στην πρόθεση των Ιεροσολυμητών να συλλάβουν τον Ιησού με αφορμή τα όσα για τον εαυτό του έλεγε διδάσκου στον ναό, γράφει ότι ουδείς επέβαλαν επ' αυτόν την χείραν ότι ούπο ελιλήθη η ώρα αυτού. Για Ρώμιο ναό, σχεδόν συνθήκε, γράφει ουδείς επίασαν αυτόν ότι ούπο ελιλήθη η ώρα αυτού. Αργότερα όμως

Πάλι κατά τον Ευαγγελιστή Ιωάννη, ο ίδιος ο Ιησούς, όταν Έλληνες στενές ζουν, είπε «Ελήλυθεν η ώρα, ο Υιός του ανθρώπου». Κεφάλαιο. Είναι επίσης του Χριστού κατά την προσευχή του προς τον Θεό Πατέρα, σώζεται από «Ελήλυθεν η ώρα, τον Υιό». Παραπάνω μαρτυρούν ότι το

μέρες. Παραθέτουμε τα όσα λέγει χαρακτηριστικά ο Ζυγαβηνός, ερμηνεύοντας τον στίχο. Τι κοινών εμεί και εσύ, τι κοινό υπάρχει ανάμεσα σε εμένα και σε σένα, σαν να λέγει ο Ιησούς προς τη μητέρα του. Εγώ γαρίδα τους προσήκοντας καιρούς των θαυμάτων, εγώ γνωρίζω καλώς, επίσταμε, αυτούς τους χρόνους που ταιριάζουν και τα θαύματά μου ως Θεός. Σύ δε αγνοείς αυτούς ως άνθρωπος. Ουκ είπε δε μήτερ, αλλά γίνε ως Θεός. Δηλαδή δεν την αποκάλεσε μητέρα του, αλλά γυναίκα, επειδή ομιλούσε ο Ιησούς ως Θεός. Υπάρχει όμως και μια σημαντική διαφοροποίηση στην άποψη αυτή. Ο Άγιος Γρηγόριος Ονήσις ερμηνεύει τις φράσεις «Τι εμεί και εσύ γίνε, ούπο οίκη ώρα μου» ως εξής. «Μη και ταύτης μου της ηλικίας επιτά την εθέλης, ούπο οίκη ώρα μου» ή το «αυτοκρατές παρεχομένη τη ηλικία και αυτεξουσιών». Δηλαδή, ο Άγιος Γρηγόριος ερμηνεύει τις φράσεις όχι με τον χρόνο και τον καιρό της πραγματοποίησης των θαυμάτων, χρόνους που ενδεχομένως αγνοεί η μητέρα του, η Παναγία, αλλά θέτει πλέον το θέμα της ηλικίας και για το αυτοκρατές και για το αυτεξούσιον το οποίο έχει ο ίδιος ο Ιησούς. Παράλληλα, μπορούμε να πούμε ότι στους ερμηνευτές δημιουργεί προβλήματα και η συνέχεια της διηγήσεως για το θαύμα στην Κανά. Η Θεοτόκος, παρά την άρνηση του Ιησού, δίνει στους διακόνους την εντολή «Ότι αν λέγει μην ποιήσατε». Επίσης ο Χριστός, παρά τη διαμαρτυρία του, προχωράει στη διαδικασία και την πραγματοποίηση του θαύματος. Ύστερα από αυτά προβάλλουν τα επίμονα ερωτήματα. Γιατί συμβαίνουν όπως συμβαίνουν όλα αυτά και ποια ερμηνεία μπορεί να δοθεί? Οι ερμηνευτές πατέρες, χωρίς να εγκαταλείπουν το θεολογικό προσανατολισμό τους, ερμηνεύουν αυτά τα σημεία μέσα στα ανθρώπινα πλαίσια του σεβασμού του γιου προς τη μητέρα του. Αυτό συμβαίνει πιο πολύ με τον Θεοφύλακτο, ο οποίος γράφει «Ουδέ δια πάντων αντιτείνει τη μητρή, αλλά επιπλήξας μικρών πάλιν την αξίωσιν αυτής πληρή, τιμών αυτήν και ημίν τύπου ζηδούς της προς τους στεκόντας εδούς». Δηλαδή, δεν κάνει τα πάντα για να αντισταθεί στη μητέρα του, αλλά αφού έχουμε μια μικρή επίπληξη, πραγματοποιεί, εκπληρώνει την αξίωσή της και μας δίνει σε εμάς τον τύπο του σεβασμού για αυτούς οι οποίοι μας έχουν γεννήσει. Την ίδια περίπου άποψη έχει και ο Άγιος Κύριλλος Αλεξανδρίας, ο οποίος λέγει «Πολύ να έχουσα την ροπήν εις το γενέστο θαύμα, νε νίκη και νη γινή, πείδουσα δια το πρέπον ως ιών των Κύριων». Δηλαδή, πάλι εδώ έχουμε την επιθυμία της γυναίκας, της μητέρας της Παναγίας, να γίνει το θαύμα και αυτό θα γίνει όπως πρέπει στον ιών του Θεού. Επίσης, κατά τον Ιερό Χρυσόστομο, ο Χριστός κάνει το θαύμα τιμώντας την μητέρα και όχι απόλυτα να αντίπεις αυτήν. «Ή να μη ασθενίας λάβεις δόξαν, ή να μη εσχήνη την τεκούσαν παρόντων το σούτων». Δηλαδή, για να μην φανεί ότι αδιαφορεί για τη μητέρα του, ούτε να φανεί ότι να δώσει ντροπή σε τόσους, μπροστά σε τόσους ανθρώπους, παραβλέποντας αυτό το οποίο του λέγει η Παναγία. Όμως, κατά τον ίδιο Ιερό Πατέρα, το θαύμα δεν έγινε για χάρη και μόνο της μητέρας, γιατί όπως παρατηρεί, ουδέν αυτήν ο τόκος όνησεν αν η μισφόδρα είναι αγαθή και πιστή. Δηλαδή, η πίστη της Θεοτόκου ήταν απαραίτητη για το θαύμα. Ακόμα και αυτή η γέννηση, αυτός ο τόκος δεν θα είχε ωφελήσει εάν εκείνη δεν ήταν αγαθή και πιστή. Αυτό όμως δημιουργεί ένα σημαντικό ερώτημα. Η αρχική άρνηση του Χριστού στην προτροπή της μητέρας του οφείλεται μήπως στην πρόθεσή του να δοκιμάσει τη δική της πίστη?
Είναι γεγονός ότι η τακτική αυτή του Χριστού, όχι όμως με την αναλογία του «Ούπο ή και ώρα μου»,

εφαρμόζεται σε πολλές περιπτώσεις θαυμάτων, όπως είναι στο θαύμα της θεραπείας του Υιού του Βασιλικού, στο 4ο κεφάλαιο του κατά Ιωάννη, που είναι το δεύτερο μετά το θαύμα στην Κανά, το θαύμα της θεραπείας της θυγατέρας της Ιεροφινίκησας, που αναφέρουν συνοπτικοί και σε άλλα. Στα θαύματα αυτά η στάση του Χριστού αποβλέπει στη δοκιμασία της πίστεως αυτών που ζητούν τη βοήθειά του, κάτι που δεν φαίνεται να συμβαίνει με τη μητέρα του. Η Θεοτόκος δεν είχε λόγους να αμφιβάλλει για τη μεσιανικότητα και τη θεϊκή ιδιότητα του Ιησού Χριστού. Επομένως, η αρνητική αντίδραση του Χριστού στην πρόκληση της μητέρας του ίσως να οφείλεται στην πρόθεσή του όχι να δοκιμάσει την πίστη της, αλλά να προκαλέσει τη δημόσια εκδήλωσή της, να την επιβεβαιώσει ενώπιον των καλεσμένων και προπαντός ενώπιον των μαθητών του, ώστε να πιστέψουν και εκείνοι στο πρόσωπό του. Είναι χαρακτηριστικό το γεγονός ότι ο Ευαγγελιστής Ιωάννης κλείνει τη διήγηση του θαύματος με τα λόγια «Ταύτην επίησε την αρχή των σημείων ο Ιησούς εν Κανά της Γαλιλαίας και εφανέρωσεν την δόξαν αυτού και επίστευσαν εις αυτόν οι μαθητές αυτού», τονίζοντας έτσι την ανάγκη να πιστεύσουν οι μαθητές του. Στη διήγηση του θαύματος ιδιαίτερη σημασία έχει και το γεγονός ότι κατά τον Ευαγγελιστή Ιωάννη η αρχή των σημείων του Ιησού γίνεται με ένα θαύμα που προκαλείται και κατά κάποιο τρόπο επιβάλλεται από τη μητέρα του Χριστού. Αυτό αποκτά μεγαλύτερη σπουδαιότητα από τη σχέση που μπορεί να έχει ο ίνος του θαύματος με τον ίνο της Θείας Ευχαριστίας, όπως επισημαίνουν πολλοί πατέρες της Εκκλησίας, σε συνδυασμό με τον άρτο του θαύματος της διατροφής των πεντακισχυλίων που καταγράφει πάλι ο Ιωάννης στο 6ο κεφάλαιο του Ευαγγελίου του. Όλα όσα αναφέραμε είναι μερικές μόνο βασικές ερμηνευτικές παρατηρήσεις σε μια περικοπή που δίνει πολύ λίγες πληροφορίες για το πρόσωπο της Θεοτόκου. Πάντως, όσο και αν στο θαύμα που έγινε στην Κανά η Θεοτόκος πλαισιώνει τη δημόσια δράση του Χριστού, δεν πάβει και η ίδια να έχει μια πολύ σημαντική συμμετοχή σε αυτό. Είναι εκείνη που προκαλεί την αποκάλυψη της μεσιανικότητας του Χριστού και η πρώτη που δηλώνει δημοσίως και προπαντός ενώπιον των μαθητών του Χριστού την πίστη και τη βεβαιότητά της σε αυτή. Είναι επίσης η Παναγία η πρώτη που ως έκλεκτο όργανο της Θείας Οικονομίας αναλαμβάνει μια τόσο σημαντική πρωτοβουλία για τη δημόσια εκδήλωση του λυτρωτικού έργου του Χριστού. Η εικόνα της Θεοτόκου από την Καινή Διαθήκη πέρασε μέσα στη θεολογία και

στις δυσκολίες της ζωής. Με μία φράση, η Θεοτόκος είναι η κυρία μέσα στην Καινή Διαθήκη και στην Ορθόδοξη Εκκλησία. Συνεχίζουμε, αγαπητοί ακροατές, να δούμε και συνοπτικά τη δεύτερη αναφορά που κάνει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης στο πρόσωπο της Μητέρας του Χριστού, η οποία καταγράφεται στο, όπως προείπαμε, στο 19ο κεφάλαιο. Μέσα στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο γίνεται λόγος εκ πρώτης όψεως απλώς και μόνο ως εξής: η μήτερ του Ιησού, η μήτερ αυτού, η μήτερ σου ή απλώς η μήτερ. Αυτό έχει οδηγήσει τους ερμηνευτές να πούν ότι εάν δεν γνωρίσαμε το όνομά της από τις άλλες ευαγγελικές διηγήσεις, από τους συνοπτικούς ευαγγελιστές, ή αν δεν είχαν διασωθεί τα συνοπτικά ευαγγέλια, θα αγνοούσαμε το όνομα της Παναγίας. Επιπλέον, η ευλογημένη από τον Θεό περισσότερο από όλες τις γυναίκες Μαρία, όπως έχουμε πει, αναφέρεται πάντοτε σε σχέση με το πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Και έτσι λοιπόν στο 19ο κεφάλαιο βλέπουμε ότι η στήκη σαν παρά το σταυρό του Ιησού, η μήτηρα αυτού και η αδελφή της μητρός αυτού, Μαρία του Κλοπά και Μαρία η Μαγδαληνή. Ιησούς ουνιδών την μητέρα και των μαθητήν παρεστώτων η γάπα, λέγει τη μητρή, γίνε, είδε ο Υιός σου. Ήτα λέγει το μαθητή, είδε η μήτρη σου. Και από εκείνης της ώρας έλαβεν ο μαθητής αυτήν εις τα ίδια. Μετά τούτο, ειδός ο Ιησούς ότι ήδη πάντα τετέλεστε, ή να τελειωθεί η γραφή, λέγει διψώ. Αυτό λοιπόν το κείμενο μας δείχνει πως η μητέρα του Ιησού στεκόταν κοντά στο σταυρό του Υιού της, και η αδελφή της η Μαρία, γυναίκα του Κλοπά, και Μαρία η Μαγδαληνή. Όταν ο Ιησούς είδε τη μητέρα του και το μαθητή που αγαπούσε να στέκεται πλάι της, λέει στη μητέρα του, «Αυτός είναι ο γιος σου». Ύστερα λέει στο μαθητή, «Αυτή τώρα είναι η μητέρα σου». Και από εκείνη την ώρα ο μαθητής την πήρε στο σπίτι του. Αυτή η ενότητα των στίχων εντάσσονται στους τελευταίους 7 λόγους που είπε ο Χριστός επάνω στο Σταυρό, και ειδικότερα οι 2 φράσεις «Αυτός είναι ο γιος σου» και «Αυτή είναι τώρα η μητέρα σου» απαρτίζουν τον τρίτο κατά σειρά λόγο, που δεν φανερώνει μόνο το μυστήριο της Θείας Αγάπης, αλλά συνιστά κατά κάποιο τρόπο και την πνευματική του Διαθήκη. Στη Δύση, μεταξύ του 15ου και 17ου αιώνα, η πορεία του Πάσχοντος Χριστού από το Πρετόριο μέχρι τον Τάφο, πορεία δραματική και σωτηριώδης, ο δρόμος του Σταυρού, διαμορφώθηκε η παράδοση περί 14 σταθμών ιστάσεων του Κυρίου. Σύμφωνα με τα θέματα αυτών, οι εν λόγη στίχοι τοποθετούνται μεταξύ της 12ης και 13ης στάσεως, δηλαδή αφού οι στρατιώτες υψώνουν τον Χριστό στο Σταυρό και της επόμενης στάσεως της αποκαθυλώσεως. Αυτή η ενότητα των στίχων μπορούμε να πούμε ότι αποκαλείται η μητέρα του Ιησού στο Γολγοθά ή η μητέρα του Ιησού στη βάση του Σταυρού. Έχουν αναφερθεί αρκετοί ερμηνευτές σε αυτήν την περικοπή και προσπαθούν πάλι να δούνε τη σχέση μεταξύ ιστορικότητας και ερμηνείας, δηλαδή να συσχετίσουν πάλι και με το πρώτο θαύμα στο δεύτερο κεφάλαιο που είδαμε προηγουμένως στην Κανά, με το γεγονός αυτό με το οποίο τρόπον δεινά κλείνει η επίγεια δράση του Ιησού Χριστού. Και πρέπει να τεθεί το ζήτημα μιας ενδεχόμενης προευαγγελικής παράδοσης που ενδεχομένως είχε υπόψη του Ευαγγελιστής πριν γράψει αυτό το κεφάλαιο, αυτή την αναφορά και τον διάλογο μεταξύ του Ιησού και της μητέρας του. Εδώ στο κείμενο βλέπουμε την παρουσία και άλλων γυναικών, δηλαδή έχουμε παρουσία γυναικών όπως έχουμε και στους συνοπτικούς ευαγγελιστές. Εκεί όμως διαβάζουμε ότι οι γυναίκες στέκονταν από μακρόθεν θεωρούσε, ενώ εδώ βλέπουμε ότι είναι παρά το σταυρό του Ιησού. Δηλαδή έχουμε μία διαφοροποίηση και ως προς τον χρόνο της παρουσίας των γυναικών και ως

0: προς τον τόπο της παρουσίας τους, αλλά επίσης και με τη σύνθεση μητέρας του Ιησού με τον αγαπημένο μαθητή που δεν βλέπουμε στα άλλα Ευαγγέλια σε συνοπτικά. Δηλαδή πρέπει να πούμε ότι εδώ πέρα βλέπουμε τη σπουδαιότητα μιας συμβολικής γλώσσας. Δηλαδή η σκηνή τελειώνει με μια δήλωση σχετικά με τη μελλοντική φροντίδα της μητέρας. Αντί για τη φροντίδα του αγαπημένου μαθητή, η λογική της σκηνής απαιτεί αυτό. Για να γίνει η εξιστόρηση εύλογη με τη θανάτωση του Ιησού, θα πρέπει να παρουσιάζεται ότι ανησυχεί περισσότερο για τη φροντίδα της μητέρας του παρά για έναν μαθητή που είναι σε θέση να φροντίσει για τον εαυτό του. Ωστόσο, αυτό δεν πρέπει να σε ομοσοδηγεί στο συμπέρασμα ότι το κύριο ενδιαφέρον του τετάρτου Ευαγγελιστού είναι βιογραφικό, δηλαδή να αναφέρει απλώς ότι μετά τον θάνατο του Ιησού η μητέρα του πήγε να ζήσει στο σπίτι ενός από τους αγαπημένους του μαθητές. Εάν ερμηνεύσει κανείς τη σκηνή αυτή του κατά Ιωάννη με αυτόν τον τρόπο, θα ήταν κάτι που παρεμηνεύει τον τρόπο που ο Ευαγγελιστής χρησιμοποιεί σύμβολα ή συμβολική γλώσσα, καθώς και τη σπουδαιότητα που αποδίδει στον αγαπημένο μαθητή. Επιπλέον, όλα τα επεισόδια της Σταύρωσης του κατά Ιωάννη έχουν σαφή συμβολική και θεολογική σημασία και κατά αναλογία θα πρέπει αυτό να ισχύει και τους στίχους 25-27 του 19ου κεφαλαίου που περιγράφεται αυτός ο διάλογος, τη συζήτηση που κάνει ο Ιησούς με τη μητέρα του. Γενικότερα μπορούμε να πούμε ότι είναι η ώρα, δηλαδή είναι η συγκεκριμένη στιγμή που αφορά όχι μόνο στην επίγεια διακονία του Ιησού αλλά στη μετέπειτα χριστιανική πορεία, την πορεία της κοινότητας μετά τον ενδοξασμό του Ιησού επάνω στο Σταυρό, και αρχίζει πλέον μια νέα οικογένεια με εσχατολογική προοπτική που η μητέρα ως προτύπωση και ο συμβολισμός της Εκκλησίας θα είναι η μητέρα όλων εκείνων οι οποίοι θα πιστεύσουν στο πρόσωπο και στο έργο του Ιησού Χριστού. Στο σημείο αυτό θα κλείσουμε τη σημερινή εκπομπή και θα ευχαριστήσουμε την κυρία Φίβη Κωνσταντέλου που ήταν στο τηλεφωνικό κέντρο και τον κύριο Δημήτρη Γερονιμάκη που ήταν στη ρύθμιση του ήχου. Χαίρετε.
1: Συμπορευόμενοι με τον Ιησού. Γεγονότα της ιστορικής πορείας του Θεανθρώπου. Με τον πρωτοπρεσβύτερο Κωνσταντίνο Παπαθανασίου, εφημέριο του Ιερού Ναού Κοιμήσεως Θεοτόκου Παλαιού Φαλήρου.

0: αλφαβητάρι της Εκκλησίας. Απλά μαθήματα λειτουργικής καθημερινότητας. Με τον Αρχιμανδρίτη Αυγουστίνο Θεοδωρόπουλο.
1: Αγαπητοί μου αδελφοί, χαίρετε. Σε άλλη μία συνάντησή μας, σε άλλη μία ραδιοφωνική εκπομπή, καλούμαστε να εμβαθύνουμε και να μελετήσουμε τον λατρευτικό και λειτουργικό πλούτο της Εκκλησίας μας. Ήδη από την προηγούμενη φορά ξεκινήσαμε να μελετούμε τα λεγόμενα κοντάκια. Τα ποίηματα αυτά, τα οποία σύμφωνα με την Ορθόδοξη Εκκλησία μας δίνουν την περίληψη μιας εορτής, ψάλλονται και κατά τη διάρκεια της Θείας Λειτουργίας, δίνοντας τον πανηγυρικό τόνο μιας περιόδου μέσα στο εκκλησιαστικό έτος. Η αρχή του εκκλησιαστικού έτους, όπως είπαμε και την προηγούμενη φορά, είναι η 1η Σεπτεμβρίου, και η μεγάλη εορτή την οποία πρωτοσυναντάμε τον Σεπτέμβρη είναι η εορτή της Παναγίας. Πώς αλλιώς θα μπορούσε να γίνει? Τα πάντα στην Εκκλησία μας ξεκινούν από εκείνη. Εκείνη υπήρξε ο πρόξενος της χαράς, εκείνη υπήρξε η απαρχή για την δική μας σωτηρία. Η εορτή αυτή δεν είναι άλλη από το γενέσιον της Υπεραγίας Θεοτόκου, δηλαδή από τη γέννησή της. Η εορτή βεβαίως τελείται στις 8 Σεπτεμβρίου. Παρά τα αυτά, η Εκκλησία μας εισάγει στην εορτή ψάλλοντας το κοντάκιο της εορτής από νωρίτερα. Δηλαδή, ενώ η εορτή τελείται, επαναλαμβάνουμε, στις 8 Σεπτεμβρίου, το κοντάκιο, αυτό το ποίημα δηλαδή που μας εξυμνεί την συγκεκριμένη εορτή, αρχίζει να ψάλλεται ήδη από τις 24 Αυγούστου. Τι μας λέγει το συγκεκριμένο κοντάκιο που αποτελεί την περίληψη, την ανακεφαλαίωση της συγκεκριμένης εορτής? Ιωακήμ και Άννα, ονειδισμού ατεκνίας, και Αδάμ και Εύα εκ της φθοράς του θανάτου ηλευθερώθησαν άχραντε. Φαίνεται σαν ο ποιητής να απευθύνεται στην Υπεραγία Θεοτόκο. Φαίνεται σαν η Εκκλησία να προσεύχεται σε εκείνην. Τα λόγια βεβαίως έχουν βγει από το στόμα ενός Αγίου, του Αγίου Ρωμανού του Μελωδού, αυτού του μεγάλου ποιητού της Εκκλησίας μας, ο οποίος έχει διακοσμήσει τα λειτουργικά μας βιβλία με πλήθος ύμνων, τροπαρίων, κοντακίων. Το συγκεκριμένο λοιπόν κοντάκιο προέρχεται από την γραφίδα του Αγίου, και ο Άγιος εκ στόματος της Εκκλησίας απευθύνεται προς την Υπεραγία Θεοτόκο προκειμένου να την εγκομιάσει για τη συμβολή της στη σωτηρία της ανθρωπότητας. Μας λέγει λοιπόν ότι οι Άγιοι γονείς της, ο Ιωακήμ και η Άννα, κατόρθωσαν με την γέννηση της Υπεραγίας Θεοτόκου να αποτινάξουν από πάνω τους τον ψόγο, την μομφή, την κατηγορία της ατεκνίας. Στον Ισραήλ μέχρι σήμερα, αγαπητοί μου αδελφοί, το να μην μπορεί να κάνει ένα ζεύγος παιδί αποτελεί ονειδισμό, αποτελεί ψόγο. Θα λέγαμε ότι είναι το αγκάθι στη σχέση τη συγκεκριμένη. Και αυτό γιατί? Γιατί ο Θεός έχει δώσει υπόσχεση στους Ισραηλίτες, ώστε από αυτούς να προέλθει ο Μεσσίας Χριστός. Έτσι λοιπόν είναι καύχημα για κάθε ζεύγος να παράγει πολλούς απογόνους, διότι έτσι αυξάνονται οι πιθανότητες να προέλθει από το δικό τους γένος, από την δική τους οικογένεια, ο Μεσσίας. Βεβαίως ο ερχομός του Μεσσία είναι ήδη γεγονός. Έτσι σκεπτόμενοι και ο Ιωακείμ και η Άννα ήθελαν οπωσδήποτε να αποκτήσουν παιδί, για να αποτινάξουν από πάνω τους αυτόν τον ονειδισμό της ατεκνίας, τον ψόγο της στηρώσεως. Κι έτσι λοιπόν, με την προσευχή τους και την μεγάλη τους πίστη στον Θεό, κατόρθωσαν να γεννήσουν αυτό το άνθος, την υπεραγία Θεοτόκο. Έτσι λοιπόν, η γέννηση της υπεραγίας Θεοτόκου αποτινάσει από τους ώμους των Αγίων Ιωακείμ και Άννας αυτήν την κατηγορία ότι είναι άτεκνοι και ότι δεν προσφέρουν στον Ισραήλ, διότι δεν μπορεί να υπάρξει από αυτούς ο ερχομός του Μεσσία. Η γέννηση όμως της Θεοτόκου δεν χαροποιεί μόνο αυτό το ζευγάρι, τους γονείς της δηλαδή, αλλά χαροποιεί και τους προπάτορες, τον Αδάμ και την Εύα. Και εκείνοι στον Άδη περίμεναν ο Θεός να πραγματοποιήσει την μεγάλη υπόσχεση που τους είχε δώσει όταν εξέπεσαν του Παραδείσου. Τότε ο Θεός είχε δώσει την υπόσχεσή του ότι θα προέλθει από αυτούς ο Μεσσίας, ο οποίος θα λυτρώσει από τα βάσανα την ανθρωπότητα. Ας μεταφράσουμε το συγκεκριμένο κοντάκι, αγαπητοί μου αδελφοί. «Εν τη Αγία γεννήσει σου, με την Αγία σου γέννηση άχραντε», υπεραγία Θεοτόκη δηλαδή, «με την Αγία σου γέννηση ο Ιωακείμ και η Άννα ελευθερώθηκαν από τον ονειδισμό της ατεκνίας, από την κατηγορία της στηρώσεως. Και επιπλέον, ο Αδάμ και η Εύα ελευθερώθησαν εκ της φθοράς του θανάτου. Και ο Αδάμ και η Εύα κατάφεραν τώρα να ελευθερωθούν από τα δεσμά και την φθορά του θανάτου, διότι επιτέλους θα έλθει ο Μεσσίας, ο οποίος θα συντρίψει την κεφαλή του Όφεως, του αρχαίου Όφεως, του Σατανά, ο οποίος είχε συμπαρασύρει τον Αδάμ και την Εύα στην αμαρτία. Αυτήν εορτάζει και ο λαός σου, μας λέγει ο Άγιος Ρωμανός ο Μελωδός. Αυτήν δηλαδή την γέννηση πανηγυρίζει και ο λαός σου, ο λαός της Εκκλησίας, ο λαός ο οποίος είναι πιστός στον Κύριον ημών Ιησούν Χριστόν και δοξολογεί και ανυμνεί και την Θεοτόκο μητέρα του. Αυτήν λοιπόν την γέννηση εορτάζει και ο λαός σου, ενοχής των πτεσμάτων λυτρωθείς εν το κράζυνση. Επειδή λυτρώθηκε από την ενοχή των πτεσμάτων των αμαρτιών, καθώς κράζει προς εσένα τα εξής λόγια: «Ιστήρα τίκτη την Θεοτόκον και τροφών τη ζωή ημών». Τι λέγει ο πιστός λαός απευθυνόμενος προς τους Αγίους Ιωακείμ και Άννα και προς την υπεραγία Θεοτόκο? Ότι η στήρα Άννα, ότι η Άννα η οποία ήταν πριν στήρα, τώρα γεννά τίκτη την Θεοτόκο, αυτή δηλαδή που είναι η τροφός της δικής μας ζωής. Εκείνη, δηλαδή, η οποία μας τρέφει στην αιώνια ζωή. Εκείνη η οποία μας δίνει τον Υιό της για να ζήσουμε εμείς εις τον αιώνα. Παρατηρούμε, αγαπητοί μου αδελφοί, ότι μαζί με τα δύο ζεύγη, το ένα των προπατώρων και το άλλο των θεοπατώρων, πανηγυρίζει και εορτάζει και ολόκληρη η Εκκλησία, διότι η ανθρωπότητα επιτέλους λυτρώνεται από το προπατορικό αμάρτημα, από την ενοχή των πτεσμάτων, όπως ακριβώς λέγει εδώ ο Άγιος Υμνογράφος. Τι σημαίνει όμως ότι η Θεοτόκος διανοίγει αυτήν την οδό της απαλυφής των πτεσμάτων? Η Θεοτόκος ως πρόξενος της αιωνίου ζωής, ως πρόξενος του ερχομού του Μεσσία, είναι εκείνη η οποία δια του Υιού της λύνει το προπατορικό αμάρτημα, δίνει τη δυνατότητα ο άνθρωπος να πορευθεί με ελευθερία προς τον Παράδεισο, δίδεται η δυνατότητα, ακολουθώντας η ανθρωπότητα τον Χριστό, να ξεφύγει από τα νύχια του διαβόλου και να εισέλθει στην μακαριότητα του Παραδείσου. Δίδεται η δυνατότητα πλέον ο άνθρωπος να κινείται ελευθέρος, αυτεξουσίως, με πίστη προς τον Θεό και Πατέρα. Επίσης, δια του Υιού της η Θεοτόκος χαρίζει τον απολεσθέντα Παράδεισο, την αιώνια ζωή, την λατρεία του αληθινού τριαδικού Θεού. Τι σημαίνει όμως ότι η ανθρωπότητα κατορθώνει να ξεφύγει από το προπατορικό αμάρτημα? Θα πρέπει να τονίσουμε ότι το αμάρτημα των προπατώρων υπήρξε η απώλεια της μνήμης του Θεού. Μες στον Παράδεισο οι προπάτορες βρίσκονταν σε κοινωνία με τον Θεό, σε σχέση με τον Θεό, ζούσαν, έβλεπαν, βίωναν το Θεό. Για λίγο όμως η Εύα εξήλθε από αυτήν την μνήμη του Θεού. Φαίνεται σαν να πορεύεται μόνη της. Τότε λοιπόν συνέβη το μεγάλο κακό. Έπαψε ο άνθρωπος να έχει την αίσθηση του Θεού. Και έτσι ήλθε ο διάλογος με τον διάβολο και η κατατρόπωση του ανθρώπου από τις μεθοδίες του διαβόλου. Αυτό το προπατορικό αμάρτημα λοιπόν κληρονομείται από γενιά σε γενιά, από γονείς σε παιδιά, εκατομμύρια αιώνες τώρα. Εκεί στηρίζεται όλη η μεθοδία του διαβόλου εναντίον της ανθρωπότητας. Εκεί εδράζεται το ευόλισθον του νοός του ανθρώπου κατά τους πατέρες της Εκκλησίας. Χάθηκε η μνήμη του Θεού και μαζί με αυτήν όλα τα κακά εισήλθαν. Η απαλυφή λοιπόν του προπατορικού αμαρτήματος μέσω της Θεοτόκου δίνει την δυνατότητα να βρεθούμε και εμείς σε σχέση αγάπης με τον Θεό. Τούτο βεβαίως δεν συμβαίνει μαγικά, αλλά χρειάζεται το Άγιο Βάπτισμα. Με το Άγιο Βάπτισμα ο άνθρωπος εξαλείφει το προπατορικό αμάρτημα και του δίνεται πλέον μέσω της Εκκλησίας, μέσω των μυστηρίων, μέσω του Ιησού Χριστού, δίδεται η δυνατότητα να αποκαταστήσει ο κάθε άνθρωπος προσωπικά τη σχέση του με τον αληθινό Θεό, με τον Θεό και Πατέρα.

0: Αγαπητοί μου αδελφοί, η εορτή του γενεσίου της Υπεραγίας Θεοτόκου έδωσε εξαίρετη αφορμή στην ποιητική γραφίδα του Αγίου Ρωμανού του Μελωδού να συνθέσει το κοντάκιο της εορτής. Το τροπάριο δηλαδή εκείνο το οποίο συγκεφαλαιώνει το πνευματικό βάθος, το πνευματικό ύψος, την πνευματική έννοια της εορτής, όχι μόνο από ιστορικής απόψεως, αλλά και από πνευματικής. Συμβαίνει συχνά, εκτός από το κοντάκιο της εορτής, το οποίο επαναλαμβάνεται και ψάλλεται μέσα στην Θεία Λειτουργία αρκετές μέρες πριν, στην Ορθόδοξη εκκλησιαστική μας παράδοση, να υπάρχει και ένα παραπλήσιο κοντάκιο, δηλαδή ένα κοντάκιο το οποίο ψάλλεται προεορτίως, συνήθως στην παραμονή της εορτής, και μας εισάγει και αυτό στην πνευματική έννοια της συγκεκριμένης εκκλησιαστικής εορτής. Όπως είπαμε, το κοντάκιο του γενεσίου της Υπεραγίας Θεοτόκου ανήκει στην γραφίδα του Αγίου Ρωμανού του Μελωδού. Το προεόρτιο όμως δεν γνωρίζουμε από ποιον συγγραφέα έχει συνδεθεί. Αρχίζει με τις λέξεις «Υπαρθένος σήμερον και Θεοτόκος Μαρία» και επαναλαμβάνει περίπου τα ίδια σχετικά με την εορτή. Όμως δίνει μια άλλη διάσταση, πιο πνευματική, πιο υψηλή. Ας δούμε τι ακριβώς λέγει το συγκεκριμένο κοντάκιο, το προεόρτιο κοντάκιο της εορτής της γεννήσεως της Θεοτόκου, το οποίο ψάλλεται στην Θεία Λειτουργία της 7ης Σεπτεμβρίου. «Υπαρθένος σήμερον και Θεοτόκος Μαρία, υπαστάς η άλυτος του ουρανίου νυμφίου, τίκτεται από τη στήρας Θεοβουλήτος». Σήμερα υπαρθένος και Θεοτόκος Μαρία τίκτεται. Αυτό το σήμερον θα το δούμε πολλές φορές μέσα στα τροπάρια, τα κοντάκια, τα απολυτίκια της λατρείας μας. Τούτο συμβαίνει διότι προσπαθεί ο Θείος Υμνογράφος να μας επιστήσει την προσοχή, να μας φέρει σε συνέστηση, να μας δείξει ότι μέσα στην Εκκλησία μας δεν επαναλαμβάνονται ετησίως κάποια παρελθοντικά γεγονότα, αλλά ότι καλούμαστε εν Αγίω Πνεύματι να λάβουμε κι εμείς μέρος, να εισέλθουμε στην χάρη του Αγίου Πνεύματος, να παραστούμε κι εμείς στα μεγάλα κοσμοσωτήρια συμβάντα τα οποία μας δώρισαν την σωτηρία μας. Αυτό το σήμερον μας εισάγει στον λεγόμενο λειτουργικό χρόνο της Εκκλησίας, ο οποίος δεν είναι απλή επανάληψη, αλλά είναι κάλεσμα σε ζωντανή σχέση με τον Τριαδικό Θεό, στο εδώ και τώρα της Εκκλησίας. Σήμερα λοιπόν η Παρθένος και Θεοτόκος Μαρία γεννάται. Γεννάται αυτή η παστάς η άλυτος του ουρανίου νυμφίου. Τι σημαίνει παστάς? Παστάς αρχικά ήταν ο πρόδρομος στους ιδωλολατρικούς ναούς. Η αυλή των προπηλαίων δηλαδή, πριν κάποιος εισέλθει σε έναν ιδωλολατρικό ναό. Αργότερα, η παστάς ήταν ο κοιτώνας, ο νηφικός θάλαμος, στον οποίον συνευρισκόταν για πρώτη φορά ο νυμφίος με την νύμφη. Είναι δηλαδή ο ειδικός εκείνος χώρος, στον οποίον δύο ξένοι συναντιούνται για πρώτη φορά για να ζήσουν μαζί μια ολόκληρη ζωή. Αυτή είναι και η πνευματική έννοια που δίδεται στην γέννηση της Υπεραγίας Θεοτόκου με αυτό το πολύ όμορφο προεόρτιο κοντάκιο. Η Παρθένος Μαρία είναι εκείνος ο νηφικός κοιτώνας που για πρώτη φορά συναντάται η θεότητα με προπότητα. Οι δύο απόλυτοι ξένοι. Ποιος μπορούσε να φανταστεί ότι ο Θεός θα γίνει άνθρωπος ή ότι ο άνθρωπος θα κληθεί να γίνει Θεός? Για πρώτη φορά λοιπόν οι δύο μεγάλοι ξένοι, η θεότητα και η ανθρωπότητα, συναντιούνται στον νηφικό θάλαμο, στο ίδιο το σώμα της Υπεραγίας Θεοτόκου, διότι ο Θεός γίνεται άνθρωπος, διότι για πρώτη φορά οι δύο ξένοι, η θεότητα και η ανθρωπότητα, καλούνται να συνευρεθούν και να ζήσουν μια ολόκληρη ζωή, την αιώνια ζωή που προσφέρει ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός. Η Θεοτόκος λοιπόν Μαρία είναι η παστάδα, ο νηφικός αυτός κοιτώνας, ο άλυτος, ο ακατάλυτος, ο ανυπέρβλητος, ο κοιτώνας εκείνος ο οποίος δεν φθήρεται ποτέ, διότι παρότι συνευρέθησαν η θεότητα και η ανθρωπότητα, η παρθενία της Υπεραγίας Θεοτόκου έμεινε ακατάλυτη, αδιάβλητη, απρόσβλητη. Η Παρθένος τίκτεται θεοβουλήτος από τη Στήρας. Γεννάται λοιπόν η Παρθένος σύμφωνα με το θείο θέλημα από γυναίκα Στήρα. Γιατί όχημα του Θεού λόγου ευτρεπισθήνε, ώστε αυτή η Παρθένος, η Θεοτόκος, η Μαριάμ να γίνει το όχημα του Θεού και Λόγου. Αυτή λοιπόν η οποία πρόκειται να γίνει η παστάδα, ο νηφικός κοιτώνας για την θεότητα και την ανθρωπότητα, αυτή είναι το κατάλληλο όχημα για να εισέλθει στην ιστορία ο Θεός και Λόγος. Εις τούτο γάρ προορίστη, γι' αυτόν τον λόγο και από παλιά προφητεύθηκε ότι θα είναι η Θεία Πύλη και μητέρα της όντως ζωής. Εδώ με αυτό το ρήμα προορίστη μας θυμίζει ο υμνογράφος την παλαιά εκείνη προφητεία του προφήτου Ιεζεκίηλ, ο οποίος ομίλησε για την κατά ανατολάς πύλη του ναού του Σολομώντος, την κεκλεισμένη, μέσω της οποίας θα εισέρχεται και θα εξέρχεται ο Θεός και θα παραμένει πάντοτε κλειστή. Σε αυτήν την προφητεία του Ιεζεκίηλ οι πατέρες είδαν προτύπωση της Υπεραγίας Θεοτόκου. Εκείνη προφητεύθηκε, εκείνη προορίστη να γίνει η Θεία Πύλη, η Πύλη του Θεού, η Πύλη δια της οποίας θα εισέλθει ο Θεός στον κόσμο, και αφού θα εξέλθει από τη μήτρα της Θεοτόκου, αυτή θα παραμείνει κλειστή, θα παραμείνει Παρθένος. Εξού και η αϊπαρθενία της Υπεραγίας Θεοτόκου. Πράγματι, ο Θεός εισήλθε στην ιστορία και εξερχόμενος της μήτρας της Υπεραγίας Θεοτόκου διατήρησε την παρθενία της αλόβητη. Πολύ όμορφα λοιπόν εδώ ο υμνογράφος περιγράφει όχι μόνο το ιστορικό γεγονός, δηλαδή την παρθενία της Υπεραγίας Θεοτόκου, αλλά δίνει και το πνευματικό νόημα ότι αυτό το σώμα της υπεραγίας Θεοτόκου θα γίνει το όχημα και θα παραμείνει υπαστάς ο νηφικός κοιτώνας, όπου τα δύο ξένα, η θεότητα και η ανθρωπότητα, οι δύο ξένοι δηλαδή, θα συνευρεθούν, θα συνυπάρξουν, ώστε η θεότητα να ανυψώσει την ανθρωπότητα. Εύχομαι, αγαπητοί μου αδελφοί, μέχρι την επόμενή μας ραδιοφωνική συνάντηση, ο Θεός να μας δίνει τη δυνατότητα να εισερχόμαστε στον πνευματικό πλούτο ο οποίος υπάρχει στην υμνογραφία της Εκκλησίας μας. Ο Θεός μαζί μας.
1: Το αλφαβητάρι της Εκκλησίας. Απλά μαθήματα λειτουργικής καθημερινότητας. Με τον Αρχιμανδρίτη Αυγουστίνο Θεοδωρόπουλο.
2: Οριοδότηση ΑΣΕΠ. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα. Πτυχίο ηλεκτρονικού υπολογιστή σε 3 ημέρες. 4 μόρια για το ΑΣΕΠ. Πληροφορική και για μαθητές γυμνασίου. Πτυχίο Αγγλικών σε 30 ώρες. Έκδοση πιστοποίησης Αγγλικών σε 10 ημέρες. Πληρώνουμε τα εξέταστρα αφού πετύχουμε. 7 μόρια για ΑΣΕΠ. Πτυχίο Ιταλικών σε 120 ώρες. Απόκτησε πλεονέκτημα στην εργασία σου με 7 επιπλέον μόρια από τη γνώση της Ιταλικής γλώσσας. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα και για την οριοδότηση ΑΣΕΠ. Περιστέρι Εγάλεο Χαϊδάρι. Τηλέφωνο 210-5909-095 και παπαδέα.gr.
3: Γνώση για τη ζωή της μέλισσας και μελισσοκομική εμπειρία 4 γενεών, παράγουμε και διαθέτουμε ανεπεξέργαστο, αγνό και υψηλής ποιότητας μέλι. Διαθέτουμε ποικιλίες μελιού από θυμάρι, έλατο, κουμαριά, καστανιά, βανίλια, ανθέων και 4 εποχών. Τσακώνικο μέλι από το Λεωνίδιο. Για παραγγελίες και αποστολές σε όλη την Ελλάδα, καλέστε στο 27570-23715. Τσακώνικο μέλι από το Λεωνίδιο. Τα προϊόντα μας παραδίδονται κατοίκων χωρίς οικονομική επιβάρυνση εντός νομού κατόπιν τηλεφωνικής συνεννοήσεως.
4: Αναζητάτε καινούριο ή ελαφρώς μεταχειρισμένο σχολικό λεωφορείο με εγγύηση? Ψάχνετε μικρά τουριστικά λεωφορεία για μεταφορές? Απόστολος Κούτσιος και μόνο Mercedes-Benz. Είμαστε οι πρώτοι στην Ελλάδα που επί 37 χρόνια φροντίζουμε να μεταφέρονται τα παιδιά μας με απόλυτη ασφάλεια χάρη στα σχολικά μας λεωφορεία. Απόστολος Κούτσιος. Εντιμότητα, αξιοπιστία, εγγύηση. Χαλάνδρη και Παιανία. Τηλέφωνο 210-6826-300.
5: Μπαϊρακτάρι.
6: Εκεί που τρώμε καλά και περνάμε όμορφα.
5: Χαρούμενα, οικογενειακά, ευλογημένα και με νηστίσιμα.
6: Λαχταριστή με ζέδες. Το ιστορικό κεμπάπ. Ποιοτικό φαγητό. Σε προσιτές τιμές.
5: Πάμε να ζήσουμε την πιο νόστιμη ιστορία στη μοναδική φιλοξενία του Σπύρου Μπαϊρακτάρι.
6: Μπαϊρακτάρι στο μοναστηράκι με τις θρυλικές πριβέ αίθουσες. Για αξέχαστες εκδηλώσεις, γάμους και βαφτίσεις.
5: Μπαϊρακτάρι

Οσίος γαριβιώσασα επί γης, μαρτυρίου ενέματι, Χριστό προσήχθη ως θύμα πνευματικών και πρεσβεύει τους οθήνε ημάς. Κοντά στο χωριό Βάστα της Μεγαλόπολης, στα όρια της Αρκαδίας με τη Μεσσηνία, υπάρχει ένα παλαιό ξοκλήσι, χτισμένο πριν 1000 περίπου χρόνια, αφιερωμένο στο όνομα της Αγίας Θεοδόρας, που καταγόταν από τα μέρη της Πελοποννήσου και μαρτύρησε στον τόπο όπου είναι χτισμένος ο μικρός ναός της. Πολλοί προσκυνητές καταφθάνουν στο λιθόκτιστο αυτό εκκλησάκι εξαιτίας ενός θαυμαστού φαινομένου. Γιατί μόνο θαύμα μπορεί να χαρακτηριστεί το γεγονός πως το εκκλησάκι αυτό κρατάει στην πέτρινη σκεπή του ένα χλωερό δασίλειο από 17 μικρά και μεγάλα ευθαλέστατα δέντρα. Πρόκειται για ένα προσκύνημα που θέλησε ο Θεός να διασωθεί στους αιώνες, ώστε να δοξαστεί η μνήμη της Αγίας Θεοδόρας, που αποκεφαλίστηκε εκεί, ύστερα από συκοφαντική άδικη κατηγορία. Το συναξάρι της λέει ότι η Αγία, λίγο πριν αποκεφαλιστεί, είπε «Το σώμα μου να γίνει ναός, τα μαλλιά μου δέντρα και το αίμα μου ποτάμι». Σύμφωνα με την παράδοση, το αίτημά της εισακούστηκε από τον Θεό και αμέσως εκεί, στον τόπο της φαγής της, ανάβλησε πλούσια πηγή νερού που υπάρχει μέχρι σήμερα. Πρόκειται για νερό που διατηρείται όπως ο αγιασμός της Εκκλησίας και γίνεται θεραπευτικό, καθώς λέει και η υμνογραφία. Ιατήριον γίνεται, πίστη λαμβανόμενον καλυπάρθενε, το εγγύς του θείου οίκου σου αναβλίζον είδωρ, τη σύ χάριτη. Οι χριστιανοί της περιοχής, ύστερα από το μαρτυρικό τέλος της Αγίας Θεοδόρας, έχτισαν το μικρό εκκλησάκι όπου προσέρχονται σήμερα πλήθη πιστών. Οι απορίες τους είναι πολλές. Πώς φύτρωσαν εκεί τα δέντρα, αναπτύχθηκαν και πώς συντηρούνται, πώς αντέχουν και δεν πέφτουν όταν φυσούν δυνατοί άνεμοι. Ρίζες δεν φαίνονται μέσα στο ξοκλήσι. Αν περνούσαν μέσα από τους λιθόκτιστους τοίχους, που είναι μόλις 70 πόντι, δεν θα τους κατέστρεφαν. Όπως και να έχουν τα πράγματα, το φαινόμενο είναι θαυμαστό. Θαυμαστός ο Θεός εν της Αγίης αυτού. Και όπου βούλεται Θεός, νικάται φύσεως τάξης.

Η Αγία Θεοδώρα γεννήθηκε γύρω στις αρχές του 10ου αιώνα από γονείς φτωχούς, αλλά με θερμή πίστη στο Χριστό. Και αυτή την πίστη τους μετέδωσαν στη νεαρή Θεοδώρα, αλλά και στα άλλα τους παιδιά που τα μεγάλωσαν εν παιδεία και νουθεσία Κυρίου. Από πολύ μικρή ένιωσε έναν θείο έρωτα για τον Χριστό. Όλα τα άλλα, εφήμερες χαρές, απολαύσεις, υλικά αγαθά, όσα ονειρεύονται οι νέες, δεν είχαν για τη Θεοδώρα καμία αξία. Στόχος της ήταν ένας: να γίνει νύμφη του αθανάτου νυμφίου Χριστού. Εγκαταλείπει λοιπόν τα εγκόσμια για να ζήσει ζωή ασκητική, με προσευχή και νηστείες. Άγνωστο για ποιους λόγους, διαλέγει ως τόπο της μοναχικής της ζωής ένα ανδρικό μοναστήρι στο χωριό Μοναστηράκι, στα όρια Μεσσηνίας και Αρκαδίας. Πηγαίνει εκεί ντυμένη με ανδρική στολή και γίνεται μοναχός Θεόδωρος. Διακρίνεται και λάμπει στην αρετή Ιωσία ως μοναχός. Και με απόφαση του Ιγουμενοσυμβουλίου κρίνεται άξιος και κατάλληλος να υπηρετεί την αδελφότητα στις έξω της μονής εργασίες. Δεν είναι όμως πάντα εύκολα τα πράγματα. Έτσι κάποια χρονιά πέφτει σε όλη την περιοχή λοιμός, πείνα μεγάλη. Όπως όλοι, έτσι και το μοναστήρι υποφέρει από έλλειψη ψωμιού. Αναθέτει τότε ο ηγούμενος στον μοναχό Θεόδωρο να βγει έξω, να πάει κοντά στους πιστούς, να ζητήσει από τους έχοντας ενίσχυση, σιτάρι, όσπρια και ό,τι άλλο. Η αποστολή της Οσίας κρατάει αρκετές μέρες. Κατά την περίοδο αυτή διανυκτερεύει σε φιλόξενα χριστιανικά σπίτια. Σ' ένα από αυτά όμως την περιμένει μια παγίδα. Στο σπίτι αυτό ζούσε μια νέα που διατηρούσε

σε σχέσεις με κάποιο συγχωριανό της και είχε μείνει έγκυος. Πικραμένοι και ντροπιασμένοι οι γονείς της ζητούσαν να μάθουν ποιος ήταν ο δράστης. Η κοπέλα όμως, μη θέλοντας να αποκαλύψει τον εραστή της, ενοχοποίησε αδιάντροπα και συκοφαντικά τον μοναχό Θεόδωρο. Η καταγγελία συγκλονίζει και σκανδαλίζει τους πιστούς. Οι επικρίσεις κατά των μοναχών φουντώνουν, ξεσηκώνεται σάλος κατά του μοναστηριού. Οι γονείς και οι συγγενείς της εγκύου ζητούν την τιμωρία του ένοχου καλόγερου. Έξαλλοι φθάνουν στο μοναστήρι, παραβιάζουν τις πόρτες και αρπάζουν τον μοναχό Θεόδωρο. Η Οσία Θεοδώρα αντιμετωπίζει την κατάσταση με πρωτοφανή ψυχραιμία και υπομονή. Είναι εύκολο να αποδείξει ότι δεν είναι ένοχη. Θέλοντας ωστόσο να μιμηθεί το Χριστό μας, αποφασίζει να πάρει το βάρος της ενοχής. Πιστεύει ότι η δοκιμασία της μπορεί να συνετίσει τον πραγματικό ένοχο, αλλά και τη συκοφάντιδα νέα. Μετά τις άγριες χειροδικίες, τη λαϊκή αποδοκιμασία και τους προπυλακισμούς, επακολουθεί κανονική δίκη. Εκεί ακούγονται εναντίον του μοναστηριού και εναντίον του μοναχού σκληρά και φοβερά λόγια. Χαρακτηρισμοί όπως διαφθορέας, σατανικός καλόγερος, ανήθικος μοναχός. Τελικά ακούγεται ως καταπέλτης η απόφαση της δικαιοσύνης, σύμφωνα με την οποία κατεκρίθη αποκεφαλιστήνε ως διαφθήρα στην κόριν. Αποφασίζεται να εκτελεστεί η ποινή χωρίς χρονοτριβή και για το σκοπό αυτό μεταφέρουν τη Θεοδώρα κοντά στο χωριό Βάστα, στο μέρος που βρίσκεται το ξοκλήσι της, για να την αποκεφαλίσουν. Η νεαρή Παρθένος προσεύχεται. Έχει ήρεμη τη συνείδησή της. Δέχεται την εκτέλεση της άδικης απόφασης χωρίς διαμαρτυρία. Ο Δήμιος της κόβει το κεφάλι και το αίμα της ποτίζει τη γη, ενώ η ψυχή της πορεύεται προς τον Ιμφίο Χριστό που αγάπησε με όλη της την ψυχή. Μετά το θάνατό της, ο Δήμιος διαπιστώνει έκπληκτος ότι δεν επρόκειτο για μοναχό, αλλά για μοναχή, και συγκλονίζεται. Το νέο μεταδίδεται και οι κατήγοροι και συνένοχοι της συκοφαντίας γονατίζουν, κλαίνε και ζητούν συγχώρηση. Πληροφορούνται το γεγονός και οι συμμοναστές της, και όλοι μαζί με τον ηγούμενο τρέχουν στον τόπο της θυσίας της Αγίας Θεοδώρας. Με κατάνοιξη ενταφιάζουν το λείψανό της στον τόπο του μαρτυρικού της τέλους και δοξάζουν τον Θεό που δεν είχαν συμμοναστεί έναν ένοχο, αλλά μία Αγία Μοναχή. Η μνήμη της Αγίας Θεοδώρας μέχρι το 1952 εορταζόταν την Τρίτη της Λαμπρής. Έπειτα μετέθεσαν την εορτή της στις 11 Σεπτεμβρίου, οπότε εορτάζουν δύο Θεοδώρες, η Αγία Θεοδώρα Αλεξανδρίας και η Αγία Θεοδώρα η Πελοποννησία του χωριού Βάστα Αρκαδίας.

θαυμαστή οπτασία. Κατά την 24η μηνός Οκτωβρίου ήρθε στην Ιερά Νημών Μονήν Διονυσίου, πτωχός της μοναχός εκ της Νέας Κήτεως του Αγίου Παύλου, χάριν Ελέους, ονομαζόμενος Γενάδιος, γεροντάκι άνω των 70 ετών. Τούτον ο καθηγούμενος ημών Αρχιμανδρίτης Γαβριήλ τον εξοικονόμησε εις ό,τι ήθελε και εν τη συνομιλία και δι περί πνευματικής ζωής το γεροντάκι, μεταξύ άλλων περί της ιδίας του ζωής, του εξομολογήθηκε την ακόλουθον θαυμαστήν οπτασίαν, εξής πιστοποιείται και η ενάρετος και αγία ζωή του. Κατά την 14η Σεπτεμβρίου του έτους 1967, ενή ιδιαιτέρως εορτάζει η Μονή Ξηροποτάμου, ως έχουσα των Μέγαν Τίμιων Σταυρών και δι με την οπίν όπου προσιλώθη ο Κύριος, χάριν της εορτής, επήγε και αυτός να συνεορτάσει, συνάμα δε προσκυνήσει και ασπαστεί το Πανάγιον Ξύλων. Κατά την ώραν της προσκυνήσεως και ασπασμού εις τους ένους, ο γέρον ελθόν εις έκστασιν, έβλεπεν ότι από το Τίμιον Ξύλων ανέβλιζον φλόγες πυρός και ο πέριξ χώρος όλος ως να εφλέγετο υποπυρός. Τι αυτά βλέπων και εξαιστικός, εθαύμαζε και έλεγε καθεαυτόν. Πόσοι αδελφοί μοναχοί πλησιάζουν και ασπάζονται των Τίμιων Σταυρών και δεν κατακαίονται, και πώς αυτός θα δυνηθεί να πλησιάσει και να ασπαστεί, του εφαίνεται τελείως αδύνατον. Όταν ήλθε η σειρά του να προσκυνήσει, παρεκάλεσε την Παναγίαν από βάθους ψυχής και καρδίας να τον βοηθήσει να πλησιάσει και αυτός, και ό του θαύματος εφαινόμενε φλόγες του πυρός εσβέστησαν και ούτω με τα θάρρους και πολλής ευλαβίας προσήλθε και προσκύνησε. Το ενάρετο αυτό γεροντάκι εκοιμήθη την ημέραν της υψώσεως του Τιμίου Σταυρού 14 Σεπτεμβρίου εις απόδειξεν της ευλαβίας του εις των Τίμιων Σταυρών.

Αμοιβή ταπεινώσεως. Ανέκαθεν οι μοναχοί είχαν μεταξύ τους μια ευγενή άμυλα και φιλοτιμία. Ήθελαν να μιμηθούν όσο πιο καλά μπορούσαν τον Αβραάμ στην φιλοξενία. Όσιος Παΐσιος ήταν μοναχός εντελώς ακτίμων. Δεν είχε τίποτε να προσφέρει. Έκανε λοιπόν φιλοτιμία του να φιλοξενεί τους ξένους του με τη βαθιά του ταπείνωση. Τους έπλανε τα πόδια με τα ίδια του τα χέρια. Τους τα σκούπιζε και τα φιλούσε. Μια ημέρα τον επεσκέφθησαν τρεις άνθρωποι που εφαίνονταν φτωχοί και καταφρονεμένοι. Ο Όσιος, όπως πάντα, έφερε νερό και άρχισε να τους πλένει τα πόδια, λέγοντάς τους λόγια αγάπης, τιμής και διδαχής πνευματικής. Ξαφνικά όμως τα έχασε. Ο άνθρωπος του οποίου έπλαινε τα πόδια έσκυψε, τον αγκάλιασε στοργικά και τον εφίλησε γλυκά. Απόρησε ο Όσιος, εγύρισε να δει και είδε τον Σωτήρα και Κύριο Ιησού Χριστό με όλη του την δόξα και του είπε «Ειρήνηση, εκλεκτέ δούλε μου Παΐσιε» και έγινε άφαντος.

Από τη Σοφία των Γερόντων. Γέροντος Εφραίμ Κατουνακιώτη. Βολιδοσκοπήσατε από πού ξεκινάει η υπακοή. Από την τριαδική θεότητα. Ο Χριστός λέει ότι ήρθα να κάνω όχι το θέλημα το αιμών, αλλά το θέλημα του πέμψαντός με. Λουκά, ΚΒ 42. Από εκεί αρχίζει η υπακοή. Γι' αυτό και όποιος κάνει υπακοή γίνεται μιμητής του Χριστού. Μακάριος εκείνος ο αδελφός, ο οποίος προτού να τελειώσει τον λόγο ο γέροντας ή ο παράδελφός του, λέει να είναι ευλογημένο. Σου είπε ένας αδελφός, έλα πάτερ να με βοηθήσεις εδώ, να είναι ευλογημένο. Ακολούθησε αυτό το δρόμο να δεις τι θα αισθανθείς μέσα σου. Τι ειρήνη, τι γαλήνη θα αισθανθείς. Ενώ περίμενε 5 λεπτά και έρχομαι. Ο Θεός μας δοκιμάζει καμιά φορά να μας ξυπνήσει να πούμε «Σου στέλνει έναν πειρασμό ο Θεός, ο Θεός θέλει να σε ξυπνήσει, μην κοιμάσαι, λέγε την ευχή».

Γέροντος Αμφιλοχίου Μακρύ. Όταν ειδώ άνθρωπον ερεθισμένον, προσεύχομαι να τον ειρηνεύσει ο Κύριος και δεν ακούω τι λέγει. Γι' αυτό και δεν στενοχωρούμε. Όταν θα ειρηνεύσει και θα δοθεί η κατάλληλη ευκαιρία, τότε του μιλώ, διότι τότε είναι ακριβώς σε θέση να καταλάβει την αφροσύνη του. Γέροντος Κλεόπα Ηλίε. Όταν βλέπετε ότι κάποιος από τους οικείους σας ασθενεί, είτε ο πατέρας, είτε η μητέρα, είτε αγόρι, είτε κορίτσι, ή και οποιοδήποτε είναι, μην καλείτε αμέσως τον γιατρό, αλλά τον ιερέα για να τον εξομολογήσει. Διότι Θεός φυλάξει, εάν τον αρπάξει ο θάνατος, ανεξομολόγητο και με βαριές αμαρτίες, δεν τον συγχωρούν όλες οι άλλες ακολουθίες, ούτε τον ωφελούν σε κάτι, εφόσον δεν ομολόγησε με ειλικρίνεια τις αμαρτίες του στον πνευματικό. Φάγε όταν πεινάς, πίνε όταν διψάς και κοιμήσου όταν νιστάζεις. Από την κόλαση κανείς δεν μπορεί να μας βγάλει, παρά μόνον το έλεος του Θεού και τα καλά μας έργα.

Γέροντος Εφραίμ Κατουνακιώτη. Δεν πρέπει να λέμε «Πάρε Θεέ μου την αρρώστια από τον Δίνα και δώσ' μου την εμένα», διότι έτσι αποδεικνυόμεθα σοφότεροι του Θεού. Δεν πρέπει να δίνουμε υποσχέσεις στο Θεό, διότι μπορεί να μην μπορέσουμε να τις εκπληρώσουμε. Ήταν μια μοναχή άρρωστη και γι' αυτό δεν μπορούσε να πηγαίνει στις ακολουθίες. Παρακαλούσε το Θεό να την κάνει καλά και μια μέρα βίασε τον εαυτό της και σηκώθηκε να πάει στο ναό. Έπεσε όμως το δρόμο και έσπασε το πόδι της. Με το λίγον παρουσιάστηκε ο Χριστός και της είπε: «Βλέπεις τι δίνει ο Χριστός σε αυτούς που τον αγαπούν?» Και εκείνη απάντησε: «Γι' αυτό και λίγοι τον αγαπούν».

Πατρός Επιφανίου. Θέλεις να κάνεις κάποιον ευτυχή? Περιόρισε τις επιθυμίες του. Θέλεις να κάνεις κάποιον δυστυχή? Αύξησε τις επιθυμίες του. Όσο κι αν μας πικράνει κάποιος, ας μην του ανταποδίδουμε την πικρία την οποία μας προξένησε, για να μένει ο δρόμος ανοιχτός να επιστρέψει όταν βρεθεί σε ανάγκη. Όλα τα γεγονότα της ζωής πρέπει να τα βλέπουμε υπό το πρίσμα της αιωνιότητος. Τότε μόνο μπορούμε να διακρίνουμε τις πραγματικές τους διαστάσεις.

0: Λυπακοής, ιερομονάχου Εφραίμ Κατουνακιώτου. Η υπακοή θα τα φέρει όλα, η υπακοή θα φέρει την χάριν, παραμικρά παρακοή στον γέροντα διώχνει την χάριν. Η υπακοή κάνει θαύματα, η υπακοή είναι ταπείνωσης, η υπακοή θα φέρει όλα τα χαρίσματα. Δια την υπακοήν δίδει ο Χριστός την προσευχή. Η προσευχή δεν σώζει, η υπακοή σώζει. Κάνεις υπακοή, έχεις την χάριν του Θεού, είσαι δια των παράδεισων. Ο διάβολος δεν φοβάται εμάς, εμάς δεν μας υπολογίζει καθόλου. Την χάριν του Θεού βλέπει που έχομεν λόγω της υπακοής και φεύγει από κοντά μας. Η υπακοή είναι που φέρνει και φωτισμόν και δάκρυα και προσευχήν. Αν δεν έχεις υπακοή και αν τα έχεις αυτά, θα τα χάσεις. Όσο πιο πολύ ευλαβείσαι, αγαπάς τον γέροντά σου, τόσον περισσότερη χάριν θα λάβεις. Η χάρις της υπακοής, ως αν φωτιά, περικυκλώνει τον υποτακτικόν και δεν μπορεί να τον βλάψει ο διάβολος. Εάν θα λείψει αυτή, ο διάβολος θα μας καταστρέψει. Η θεολογία είναι απόρρια της προσευχής. Η προσευχή είναι απόρρια της υπακοής. Όταν έχεις υπακοή, θα βρεις και προσευχή. Θα βρεις και θεολογία. Όταν δεν έχεις υπακοή, δεν βρίσκεις τίποτε. Και να έχεις, θα τα χάσεις. Το πρώτον, η ρίζα, είναι η υπακοή. Έκανες υπακοή, θα βρεις προσευχή. Μπορεί να μην βρεις τώρα, θα βρεις αύριο. Αυτό είναι στην κρίση του Θεού. Πάντως αδύνατο να μην βρεις. Αλλά κι αν υποθέσουμε ότι δεν θα βρεις, η υπακοή τα συμπληρώνει όλα. Η προσευχή πηγάζει από την υπακοή, όχι η υπακοή από την προσευχή. Κάνε υπακοή τώρα και στη συνέχεια θα έρθει η χάρις. Όταν γίνεις καυτός χάριν της υπακοής και κάνεις ό,τι σου υπούν και ερωτάς για όλα, τότε αρχίζει να σου δίδει χάριν ο Θεός. Όποιος κι αν είναι ο γέροντας, δεν έχει σχέση. Η μετάνοια που βάζεις στον γέροντα είναι μέγα πράγμα. Εγώ, κάνοντας υπακοή στον γέροντα Νικηφόρον τα χρόνια εκείνα, έβλεπα θαύματα. Ο γέρον Ιωσήφ έλεγε, ούτε η ιεροσύνη, ούτε η θεία κοινωνία, ούτε η νοερά προσευχή, ούτε η νηστεία, ούτε η αγρυπνία σώζουν χωρίς υπακοή. Ό,τι γίνεται με ίδιον θέλημα, χωρίς υπακοή, το παίρνει ο διάβολος.
1: Ήταν η εκπομπή «Αθωνική Πολιτεία». Κείμενα διαχρονικών πνευματικών θησαυρών που επέλεξε και επιμελήθηκε ο μοναχός πατήρ Σίμων μέσα από τον πλούτο της πατερικής σοφίας και την παράδοση της Εκκλησίας μας. Επιμέλεια, παραγωγή εκπομπής, Μιχαήλ Χαντάς. Διάβασαν η Μαρία Γαβριλίδου και ο Γιώργος Κουτσούγερας.

0: Το σχολείο μας μεταμορφώνεται. Μια νέα εποχή ξεκινάει για τα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός.
1: Με μια ριζική ανακαίνιση, το σχολείο μας αλλάζει όψη και υποδέχεται τη νέα σχολική χρονιά ανανεωμένο, σύγχρονο.

0: και ακόμη πιο φιλόξενο, δημιουργώντας για τα παιδιά μας ένα περιβάλλον που εμπνέει τη γνώση, τη δημιουργικότητα και την πρόοδο.
1: Σας προσκαλούμε να γιορτάσουμε μαζί το νέο αυτό ξεκίνημα και να θαυμάσουμε από κοντά τους νέους ανακαινισμένους μας χώρους. Τον αγιασμό για τη νέα σχολική χρονιά και τα εγγένεια των πλήρως ανακαινισμένων χώρων του σχολείου μας θα τελέσει ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Πειραιός, κ. Σεραφείμ, την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου στις 11 το πρωί.
0: Το σημαντικό αυτό έργο πραγματοποιήθηκε χάρη στη γενναιόδορη προσφορά του μεγάλου ευεργέτη της Μητροπόλεως και των εκπαιδευτηρίων μας, Ευάγγελου Μαρινάκη. Ελάτε να δείτε από κοντά το νέο πρόσωπο των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός.
1: Σύγχρονοι διαδραστικοί πίνακες σε όλες τις αίθουσες του νηπιαγωγείου, του δημοτικού, του γυμνασίου και του λυκείου.
0: Σύγχρονο στόλο σχολικών λεωφορείων.
1: Τμήματα μελέτης για την καθημερινή υποστήριξη των μαθητών.
0: Πλούσιο πρόγραμμα μετασχολικών δραστηριοτήτων.
1: Καθημερινή παρουσία ψυχολόγου για υποστήριξη και συμβουλές σε παιδιά και γονείς.
0: Εκπαιδευτική με κατάρτιση, διάθεση και μεταδοτικότητα δίπλα σε κάθε παιδί.
1: Η κοινωνία μας αλλάζει. Η εκπαίδευση εξελίσσεται. Τα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός προχωρούν μπροστά, συνδυάζοντας τη σύγχρονη εκπαίδευση με τις διαχρονικές αξίες που αποτελούν την ταυτότητά μας.
0: Οι εγγραφές συνεχίζονται. Για πληροφορίες σχετικά με τον βρεφονηπιακό σταθμό, τον παιδικό σταθμό και τον νηπιαγωγείο, μπορείτε να καλείτε στο 210-4634-113.
1: Για το δημοτικό, το γυμνάσιο και το λύκειο, στο 210-4610-915.
0: Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός.
1: Η εκπαίδευση που οδηγεί στη γνώση, στις αξίες και στην επιτυχία.
2: Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
3: Η Ιερά Μητρόπολη Πειραιώς σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
4: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
3: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης.
2: Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr, στο more.com, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός, στον ραδιοφωνικό σταθμό Πειραϊκή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
5: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122-625 και στο 210-4118-640.
3: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
6: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους.
7: Τι όμορφα που είναι τα μαλλιά.
6: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Αγαπητοί ακροατές, θα ακούσουμε τον παρακλητικό κανόνα του Αγίου Νικολάου. Ψάλλει ο πρωτοψάλτης του Ιερού Ναού Αγίου Νικολάου Πειραιός, Γρηγόριος Νταραβάνογλου.

Αμήν. Κύριε, εισάκουσον τις προσευχής μου, ενώτησε τη δέησή μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσον με εν τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθεις εις κρίση μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσεται ενώπιόν σου πας ζών. Ότι κατεδίεξον εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσεν εις γην την ζωή μου. Εκάθισε μεν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος, και οικειδίασεν επ' εμέ το πνεύμα μου, εν εμή εταράχθη η καρδία μου. Εμνείς την ημερών αρχαίων εμελέτησα εν πάση της έργης σου, εν ποίημαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προς έτας χείρας μου η ψυχή μου ως γιάννη δρόση. Ταχύ εισάκουσον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπόν σου απ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποιησών μη το πρωί το ελαιό σου ότι επισήλπισα. Γνώρισον μη, Κύριε, οδόν εν υπορεύσω με ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένε και εν του ονοματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχή μου, και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου, και απολύσεις πάντα τους λείποντας την ψυχή μου, ότι εγώ ο δούλος σου είμαι.

Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυκτεριμών σου εξάλληψον το ανώμημά μου. Επιπλέον πλήνομαι από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίας μου καθάρισον με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστί διαπαντός. Σύμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθήσεν τις λόγεις σου και νικήσεισεν το κρίνες θέσε. Ιδού γάρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείσισέ με η μήτυρ μου. Ιδού γάρ αλήθειαν η αγάπη σας, τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς με. Ραντίς με ισόπα και καθαριστήσω με, πλυνείς με και υπέρχειόν αλευκανθήσω με. Ακουτίς μια αγαλία συγκεφροσύνη, αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλληψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδος με την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ανώμους τα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ότι ή θέλεις αστησίαν, έδωκαν, ολοκαυτώματα ούκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός, ούκ εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τατήχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης, αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριόν σου μόσχους.

Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς. Κύριε ηλάστη τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών, ένε και εν το όνοματός.

Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εις εν έγκυση ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.

Δόξα σοι ο Θεός η ελπίσιμον, Κύριε δόξα σοι. Ο εναγής θαυμαστός Χριστός αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράδου και Παναμόμου και Πανακυράδου και Παναγίας Αυτομητρός, δεσπίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας της Πλατητέρας των Ουρανών. Θεία δυνάμη του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες των τιμίων επουρανίων θείων αείλων δυνάμεων και νοερών σωμάτων, οικεσίες του Τιμίου ενδόξου προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων πανεφημών Αποστόλων και Εισαποστόλων, των Αγίων ενδόξων καλλινικών μαρτύρων Ιερομαρτύρων,

0: Αγαπητοί ακροατές, ακούσαμε τον παρακλητικό κανόνα του Αγίου Νικολάου. Έψαλε ο πρωτοψάλτης του Ιερού Ναού Αγίου Νικολάου Πειραιός, Γρηγόριος Νταραβάνογλου.
1: Ώρα Ελλάδος, 3.
2: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή.

0: ετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
1: Έχετε προβλήματα υγρασίας? Μήπως το κρύο και η ζέστη σας δημιουργούν δυσκολίες? Τηλεφωνήστε μας 210-5140-031. Είμαστε γνώστες των κτηριακών κατασκευών και διαθέτουμε τα πιο πρωτότυπα υλικά. Έμμα, εταιρεία μονώσεων Αττικής. 210-5140-031. Η πολυετής εμπειρία μας έχει αναδείξει ειδικούς της μονώσης. Η μόνη που παρέχουμε εγγύηση για 15 χρόνια. Έμμα, 210-5140-031.
2: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pap, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσογωγείο της Αθήνας. Golden Pap Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
3: Βρείτε μας και στο goldenpap.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45.
4: Η προσπάθεια συνεχίζεται. Οι ανάγκες των απόρων αδελφών μας δυστυχώς δεν έχουν τέλος.
5: Η Πειραϊκή Εκκλησία στηρίζει τις πολύτεκνες οικογένειες, τα ορφανά παιδιά, τα μοναχικά άτομα, τους ανήμπορους ηλικιωμένους, τους ασθενείς, τα εξαρτημένα από ουσίες παιδιά και παίρνουμε δύναμη και κουράγιο για να συνεχίσουμε από τη δική σας αγάπη και το ανίσταχτο ενδιαφέρον σας.
6: Βλέπουμε στο πρόσωπο του δυστυχισμένου αδελφού μας, τον κύριό μας, και χωρίς δεύτερη σκέψη, τους φουγγίζουμε τα δάκρυα του πόνου του με την προσφορά